0: Πολύ έως 26. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Γεια σου, Κία.
2: Γεια σου, Πάνο.
1: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
2: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
1: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
2: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
3: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
8: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το ePavla Radio.
8: Από το live24.gr.
7: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.
11: New music show.
12: Εδώ, τα ακούς πρώτος.
13: Hey, it's Serena Carpenter.
14: Hey guys, I'm Kyle.
15: Hey, we're Imagine Dragons.
16: Hey Grace, it's Tate McRae here on the new music show with John.
17: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.

Τετάρτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού. Hugel και Soldo, Jamaican Bam Bam. Και είπα τώρα στην Λεόνη, η οποία είναι μία από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες σε ευρωπαϊκά ραδιόφωνα τα τελευταία χρόνια, έχοντας το ένα hit μετά το άλλο. Αυτή τη φορά συνεργάζεται με τα αδέρφια Marcus and Martinus, οι οποίοι πριν από λίγες μέρες παρουσίασαν το κομμάτι ζωντανά σε μια κατάμεστη Avicii Arena στη Σουηδία και αποθεώθηκαν. Το Moonlight μιλά για εκείνες τις νύχτες που θέλεις απλά να ξεχάσεις τα προβλήματά σου, να βγεις έξω και να χάνεις το ρυθμό μέχρι το πρωί. Έρχεται τώρα στο New Music Show.

Elliot και On Subliaga στο New Music Show και όλα τώρα για το Forgotten Hit. Στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, ο Red One είχε φτιάξει την καριέρα πολλών καλλιτεχνών εκτός της Lady Gaga. Ένας από τους τυχερούς που είχε δουλέψει μαζί του και ξεχώρισε αμέσως ήταν ο Mohobi. Ο Σουηδός κυκλοφόρησε το debut single του Bumpy Ride τον Αύγουστο του 2010 και ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Ολλανδία, ενώ πήγε στο top 10 σε χώρες όπως Γαλλία και Δανία. Έκανε και άλλα χιτάκια για τα επόμενα χρόνια, αλλά ο περισσότερος κόσμος τον θυμάται με αυτό. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε. I wanna boom back.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Buzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τετάρτη μου, ο Γιάννης, και αυτή ήταν η Gordo με Renier Zonneveld, Loco Loco στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 27 Μαΐου 2011 η Jessie J κυκλοφόρησε το Nobody's Perfect, το τρίτο της single από το debut της album Who You Are. Το τραγούδι αναφέρεται στον αγώνα που κάνουμε για να φαινόμαστε τέλειοι. Έλαβε καλές κριτικές, κυρίως για τα φωνητικά της, και έφτασε μέχρι το νούμερο 9 στην Αγγλία, κάνοντας το έτσι το τρίτο της top 10 εκεί. Η Βρετανίδα, παρόλο που στην αρχή της καριέρας της είχε θεωρηθεί το επόμενο next big thing, δυστυχώς δεν κατάφερε να έχει μεγάλη καριέρα. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. When I'm...

Thomas Gray και Rumors στο New Music Show και πάντα στην γερμανική indie μπάντα Γερεμίας, η οποία συνεργάζεται με την ανερχόμενη Σοφία Μονρόι και μας παρουσιάζουν το Quiero Más. Το τραγούδι αυτό κρύβει μια πολύ όμορφη ιστορία. Η μπάντα έκανε μια μεγάλη περιοδία στην Λατινική Αμερική τον περασμένο Μάρτιο και εκεί δέθηκαν ακόμη περισσότερο με την κουλτούρα και τον ήχο της περιοχής. Έτσι λοιπόν συνάντησαν στο στούντιο την Σοφία Μονρόι, μια εξαιρετική artist με ρίζες από το Μεξικό και τη Σουηδία, και έγραψαν μαζί αυτό το κομμάτι. Οι στίχοι μιλούν για τις μικρές απλές στιγμές που μας κάνουν ευτυχισμένους. Έναν καφέ στο χέρι, ένα φιλί στο μάγουλο και ο άνθρωπος δίπλα σου. Τόσο ο frontman των Γερεμίας που κινείται μεταξύ Γερμανίας και Παραγουάης, όσο και η Σοφία μεταξύ Σουηδίας και Μεξικού κουβαλούν μια διπλή πολιτισμική ταυτότητα και αυτό βγαίνει έντονα στο track που έρχεται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Becky Hill και Hands On Me. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ανωδικά κινείται ξανά η τιμή του Brent, κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, στα 93 δολάρια το ελαφρό αργό. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις Συντάξεις Χειρίας, ανέφερε πως η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων για δικαιούχους αυτής της κατηγορίας. Ο Δήμος Καβάλας ενημέρωσε πως γίνονται εργασίες για τη δημιουργία αστικού πάρκου στην οδό Καποδιστρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιώσιμη διαχείριση των υλικών, στη βελτίωση της καθημερινής χρήσης του δημόσιου χώρου και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει ο Δήμος. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύει η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών του Δήμου. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την Καβάλα χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό, 18,2%, εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε φίλο ή συγγενή του. Σε τροχιά κινητοποιήσεων, οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο διεκδικούν έργα για τα τενάγη των φιλίβων και αποζημιώσεις για χαμένη καλλιεργητική περίοδο. Στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης, σύσκεψη στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Πέμπτη θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 με την έναρξη των ημιτελικών των play-off. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 26. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, της εργάσιμης τουλάχιστον.
2: 27 Μαΐου.
1: Καλώς ορίσατε. Κάθε μέρα μαζί εδώ, δύο ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εύη Βαλίκος μας και Τραμάδος, έτσι και σήμερα εδώ στο στούντιο μέσα, στο Ράδιο Θάλαμο, όπως λέγαμε.
2: Πιστοί στο ραντεβού μας εμείς, αυτό το ραντεβού μαζί σας δεν το χάνουμε για τίποτα.
1: 27 του μήνα σήμερα, 27 Μαΐου. Πλησιάζουν οι μέρες, Εύη μου.
2: Σε έναν υπέροχο κόσμο.
1: Mm-hmm. Mm. Το βλέπεις, δεν το βλέπεις. Αγγελικά φτιαγμένο.
2: Αμέ. Που το ενίκιο στο Μανχάταν, εδώ παραδίπλα.
1: Mm-hmm.
2: Είναι πάνω από 5.000 δολάρια.
1: Ποιο ενίκιο?
2: Το ενίκιο.
1: Ποιο ενίκιο, τι? Α, έτσι ένα 50 τετραγωνικά σπίτι, ας πούμε, κάνει 5.000 δολάρια.
2: Δεν νομίζω να είναι 50, επαυλή. Μάλλον είναι πιο μικρά.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Και σήμερα εδώ μαζί, παρεούλα. Πάμε σε μουσική και... Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να πω γιατί αναστενάζω. Υπάρχει μία αεροπορική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2011,
1: ναι,
0: αλλά έκανε ένα κόπο παραπάνω από 10 χρόνια για να μπορέσει να ερευνήσει και να φέρει εις πέρας ένα έργο, ποιο έργο ακριβώς, να γίνει η πρώτη αεροπορική εταιρεία για σκύλους.
1: Α, ναι, τι λες.
0: Βέβαια, μόνο σκύλοι βασικά.
1: Τύπου θέλω να στείλω το κατοικίδιό μου κάπου.
0: Τύπου εγώ και το κατοικίδιό μου θέλω να πάω κάπου.
1: Εγώ και το κατοικίδιό μου.
0: Εγώ και το κατοικίδιό μου, ναι. Okay. Εγώ και ο συνοδός, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να μην είναι ο ιδιοκτήτης. Λοιπόν, έγινε η πρώτη πτήση από Νέα Υόρκη σε Λος Άντζελες. Η εταιρεία λέγεται Bark Air.
1: Ουφ.
0: Έτσι. Air. Ουφ, ουφ. Λοιπόν, έχει σχεδιαστεί έτσι κάθε λεπτομέρεια τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα δηλαδή ξεκίνησε. Για φαντάσου πόσα χρόνια είναι. Πάνω από 12 χρόνια που σχεδιαζόταν όλο αυτό. Κρατήσου τώρα. Κρατήσου
1: από
0: λίγο.
1: Από
0: που μπορείς να μην πέσεις κάτω από την καρέκλα. Λοιπόν, το εισιτήριο το ένα κάνει 6.000 δολάρια. Λοιπόν, που σημαίνει ο σκύλος με το συνοδό του αυτή τη τιμή. Αν θέλεις δεύτερο συνοδό, είναι άλλες 6.000 δολάρια. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Μπορώ να πάω με τρένο, με λεωφορείο.
0: Με αερόστατο. Έτσι. Με, δεν ξέρω, με κανό επίσης. Λοιπόν, είναι όλα σχεδιασμένα έτσι ώστε φέρνουν φαγητό για το σκύλο. Η θέση είναι ειδική για το σκύλο.
1: Να κάνει κουπί.
0: Να κάνει ό,τι θέλει και ο σκύλος. Λοιπόν, και το εκπληκτικό είναι ότι τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί με τη μία από την ώρα που έγινε γνωστό αυτό. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, παιδιά. Βρήκανε το μήνα που θρέφει τους 11 αυτοί. Έτσι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που υπερβάλλουν σε αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα αν έχεις λεφτά να τα δώσεις και εκεί. Τόσο απλά.

0: Σε λίγο έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης, κυρίες και κύριοι, στο μέσο της εβδομάδας, γυρνώντας.
1: Θα βγάλουμε εισιτήρια, θα δούμε πώς τα κλείνουμε.
0: Έχεις λεφτά, βλέπω.
1: Έχω.
0: Έχεις λεφτά, βλέπω.
1: Φέτος σύζυγκτο.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, θα το πούμε μια φορά. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, Κόσμος και Τραμάδος.
1: Συγγνώμη.
0: Έπεσε κάτω. Σήκω.
1: Είναι λοιπόν, που έψαχνα τα 6 χιλιάρικα,
0: κατάλαβες. Είναι τα 6 χιλιάρικα, ναι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μη φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: She's ferocious, and she knows just what it takes to make it pro blush.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
2: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
3: Καλώς τους, καλώς τους.
2: 27 του μήνα σήμερα.
3: 27 Μαΐου.
2: Έτσι. Έχουμε ένα ακόμα παραπάνω από σήμερα, τουλάχιστον, στη χώρα μας.
3: Τι έχουμε?
2: Ένα ακόμα παραπάνω.
3: Α, ένα ακόμα.
2: Ναι.
3: Άκουσα ένα ακόμα και λέω ένα ακόμα τι.
2: Ένα ακόμα έχουμε από σήμερα. Έτσι.
3: Είναι τα κόμματα πολλά.
2: Τώρα να μην πιάσω τώρα έτσι στο στόμα μου. Ας μείνουμε εδώ πέρα ήρεμοι και ήσυχοι. Έτσι τα νεύρα μας τα κρατάμε μερικές φορές για όλα αυτά που συμβαίνουν. Έβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
3: Σαν σήμερα λοιπόν, στις 27 Μαΐου του 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες που έως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρησή τους με τον τουρκικό στόλο αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρτ Χάινριχ. Πεθαίνει λίγες μέρες αργότερα. 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα επιστρέφει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο μετά. 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα, για σήμερα 27 Μαΐου.

0: Λοιπόν, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τριγύρω μας, διαβάζεις και κάτι άλλο που σε κάνει λίγο να σκεφτείς ότι πρέπει να έχω λίγο παραπάνω το νου μου τώρα που άνοιξε ο καιρός.
1: Το νου σου σε τι?
0: Σε κάποια στα σύννεφα
1: πράγματα. Τι εννοείς?
0: Στα φίδια.
1: Στα φίδια.
0: Και δεν μιλάω μεταφορικά. Μιλάω κυριολεκτικά.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να την πατήσεις όπως την πάτησε ο συγκεκριμένος 50χρονος πατρινός που πήγε να βγάλει κάποια παπούτσια που φόρεγε για να βάλει κάποια άλλα και μέσα στα άλλα τα παπούτσια είχε χωθεί μια οχιά και μόλις ο άνθρωπος έβαλε το πόδι του μέσα την έφαγε κανονικότατα. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος μετά το τσίμπημα έχασε και τις αισθήσεις του.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Θέλει
1: τι
0: προσοχή.
1: Να
0: δεν πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί όπως και να το κάνουμε, τα φίδια υπάρχουνε.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω εγώ. Αυτό με το ότι πρέπει να φοβάμαι με το κάθε τι γύρω μου, ενώ ήταν φυσιολογικό σε όλη την πορεία της ζωής μας.
0: Δεν είπα να φοβάσαι.
1: Ας πούμε, μου έλεγε μια φίλη μου προχθές, εγώ δεν πάω εκεί, δεν θα πω τώρα το μέρος. Έτσι, ολόκληρη, τέτοιο, πώς το λένε, ολόκληρος νομός μου ανέφερε, γιατί έχει πολλούς σκορπιούς. Λέω, σκορπιούς άμα είναι να βρεις, θα βρεις παντού. Δεν είναι ότι θα βρεις ένα μέρος μόνο και δεν θα πας σε ολόκληρο το νομό γιατί θα βρεις σκορπιούς. Τι είναι και αυτό? Δηλαδή, τι λογικές είναι αυτές? Μην περπατήσω για να μην κουραστώ. Μην περπατήσω, μην πέσω κάτω. Στο
0: πρέπει
1: τέλος
0: να έχουμε απλά το νου μας.
1: Δηλαδή, γιατί όσοι κάνουν διακοπές σε εκείνο το νομό, τους τσίπησε σκορπιός. Τι λογικές είναι αυτές, υπερβολές, ας πούμε. Εντάξει, το φίδι είναι παντού. Χρόνια και ζαμάνια τα φίδια τσιμπούσαν τους ανθρώπους. Πρόσεχε λίγο, μην πηγαίνει στα βάτα.
0: Αυτό, να έχουμε λίγο το νου μας.
1: Δεν είναι κάτι αυτό.
0: Καλά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν πήγε στα βάτα, μας το παπούτσι του το βρήκε.
1: Το βρήκε στο παπούτσι, όλα.
0: Όταν βρισκόμαστε, ας πούμε, λίγο
1: γιατί
0: παρά
1: εσύ
0: έξω.
1: Δεν σου έχει τύχει δίπλα σου να περνάει ένα φίδι?
0: Πάμπολες φορές.
1: Λοιπόν.
0: Πάμπολες φορές. Έχω συναντηθεί πολλές φορές.
1: Δεν υπήρχε παπούτσι εκείνη την ώρα κοντά, γι' αυτό.

0: Σε λίγο διάλειμμα για διαφημίσεις και πηγαίνουμε για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Ξεκινάνε οι πανελλαδικές σε δύο μέρες, να το πούμε και αυτό. Έτσι, καλή επιτυχία.
1: Καλά κουράγια στα παιδιά.
0: Έτσι κι αλλιώς και να μην περάσετε, που πολλοί περνάνε, εν πάση περιπτώσει, με τα συστήματα που υπάρχουν, αλλά και να μην περάσετε, η ζωή δεν σταματάει. Τα ακούτε κάθε χρόνο. Έτσι, υπάρχουν παραδείγματα 38 γύρω μας που οι άνθρωποι κάνουν κάτι εξίσου καλό και καλύτερο.
1: Με τις εξετάσεις.
0: Ναι. Μην νομίζετε δηλαδή ότι αν δεν περάσετε, καταστρέφει τη ζωή σας.
1: Οι πραγματικές εξετάσεις είναι η ίδια η ζωή, παιδιά.
0: Έλατε. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι εδώ μετά τις διαφημίσεις μη φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ανωδικά κινείται ξανά η τιμή του Brent, κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, στα 93 δολάρια το ελαφρό αργό. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις Συντάξεις Χειρίας, ανέφερε πως η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων για δικαιούχους αυτής της κατηγορίας. Ο Δήμος Καβάλας ενημέρωσε πως γίνονται εργασίες για τη δημιουργία αστικού πάρκου στην οδό Καποδιστρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιώσιμη διαχείριση των υλικών, στη βελτίωση της καθημερινής χρήσης του δημόσιου χώρου και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει ο Δήμος. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης, αναδεικνύει η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών του Δήμου. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την Καβάλα χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό, 18,2%, εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε φίλο ή συγγενή του. Σε τροχιά κινητοποιήσεων, οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο διεκδικούν έργα για τα τενάγη των φιλίβων και αποζημιώσεις για χαμένη καλλιεργητική περίοδο. Στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης, σύσκεψη στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Πέμπτη θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 με την έναρξη των ημιτελικών των play-off. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 26. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Γεια σου, Κία.
5: Γεια σου, Πάνο.
4: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
5: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
4: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
5: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
6: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
7: Kia. Movement that inspires. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
6: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα. Mm-hmm. Α, σιγά σιγά τελειώνει ο μήνας.
2: Λοιπόν, και έχει έρθει η ώρα να μοιραστεί ο κοσμάς μαζί μας έτσι αυτή τη γνώση, ειδικά περί στατιστικών που αφορούν στο σεξ.
1: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια έρευνα που έλεγα προηγουμένως, που μας δείχνει διάφορα στατιστικά στοιχεία για το σεξ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Το 87% των παντρεμένων αντρών που διάβασε το βιβλίο 50 αποχρώσεις του Γκρι λέει ότι η σεξουαλική του ζωή βελτιώθηκε.

0: Δίνονται.
1: Μπορεί να κρυώνουν, ρε παιδί μου.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, το σεξ κάνει καλό, λέει, στους πονοκεφάλους. Άρα δεν ισχύει η δικαιολογία ότι έχω πονοκέφαλο, δεν θέλω να κάνω σεξ. Mm-hmm. Κάνει σεξ για να σου φύγει ο πονοκέφαλος. Είναι η απάντηση. Mm-hmm. Καλά, κάτι άλλο θα βρούμε. Δεν είναι. Εννοείται. Λοιπόν, τι έτσι το αφήσετε. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχουν 164 σεξουαλικές πράξεις για κάθε άτομο κάθε χρόνο.
1: Πόσες?
0: 164 σεξουαλικές
1: πράξεις. Από τις 365 μέρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 200 μέρες βγαίνουν off.
0: Έτσι λέει εδώ. Καλά, είναι και καθημερινότητα. Μην το ψάχνεις. Mm-hmm. Λοιπόν, στους άντρες αρέσουν, λέει, οι ρομαντικές καταστάσεις περισσότερο από ό,τι στις γυναίκες. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι να σου πω. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό?
1: Φαίνεται λίγο τραβηγμένο, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι, έχει αλλάξει το πράγμα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, μάλιστα, λέει, το παραπάνω στατιστικό μας βάζει στην πρώτη θέση σαν χώρα στη λίστα με τους κατοίκους που κάνουν το περισσότερο σεξ. Δεύτερη είναι η Βραζιλία με το 164 φορές, εννοεί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και είμαστε και πρώτοι. Φαντάσου οι άλλοι τι γίνεται. Ούτε που το έχουν ακούσει, ούτε που το έχουν δει μέσα στην σεζόν. Έχω κι άλλα, σου πω αργότερα.
1: Έτσι, εκεί να με κρατάς την αναμονή.

0: Λοιπόν, έλα, λέγε εσύ και θα τα πούμε εκεί μετά, τα υπόλοιπα.
1: Να πω εγώ. Λοιπόν, ευτυχισμένοι, λέει, είναι όσοι έχουν μία κοπέλα κοντούλα. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι. Λέει εδώ πέρα αυτό το δημοσίευμα ότι οι ορμόνες του έρωτα βρίσκονται στο κεφάλι. Άρα, όταν η γυναίκα είναι πιο κοντή, το κεφάλι της βρίσκεται, λέει, κοντά στη μύτη του άντρα. Άρα είναι πιο εύκολο να μυρίσει αυτή τη φερορμόνη. Άρα παθαίνει πιο εύκολα ένα κάτι της, κατάλαβες. Mm-hmm. Γι' αυτό οι κοντές έχουν την επιτυχία τους. Στο λέω έτσι, μήπως είχες την απορία τόσο χρόνια. Και από την άλλη, έχουμε να πούμε, δημοσίευμα που διαβάζω στο Marie Claire εδώ, ότι Netflix, VS, εναντίον δηλαδή σεξ, σημειώσατε ένα. Mm-hmm. Οι περισσότεροι παρακολουθούν σειρές και ταινίες μετά τις 10 το βράδυ, η ώρα που, όπως λέγαμε και πριν, παραδοσιακά τα ζευγάρια αξιοποιούσαν προκειμένου να θερμάνουν τις σχέσεις τους. Τώρα προτιμούν να πάρουν τα τάμπλετ τους και να δούνε τα επεισόδια της αγαπημένης τους σειράς προτού κοιμηθούνε. Mm-hmm. Το 40% των ενηλίκων αναφέρεται ότι είναι μονίμως online. Και στην περίπτωση που δεν θα δούνε Netflix, θα κολλήσουν στο Facebook, στο Instagram, στη Wikipedia να διαβάζουν ασχετοσύνες.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό είναι λογικό, είναι φυσιολογικό.
1: Όχι, δεν
0: ξέρω, πώς το βλέπεις.
1: Και στατιστικά σου λέει, το 1990 τα ζευγάρια έκαναν 5 φορές το μήνα σεξ. Το
0: μόνο.
1: Μέσο όρο, ρε παιδί.
0: 5 φορές το μήνα, μόνο.
1: Έτσι λέει. Στη Βρετανία είναι αυτά.
0: Γι' αυτό έρχονται στην Ελλάδα κακομοίρες.
1: Τώρα έχει πέσει στις 3 φορές το μήνα.
0: Έτσι. Κορίτσια εδώ, Ελλάδα. Είναι σίγουρο ότι θα περάσει καλύτερα από τις 3 φορές το μήνα της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Ότι θα περάσει καλύτερα, θα περάσει. Αλλά...
0: Ναι, δεν εννοώ για τον ήλιο και τη θάλασσα. Έτσι, μιλάω για
1: τον μιλάς για τον Greek καμάκι,
0: το
1: ξεκάθαρα.
0: Ναι, ποιο καμάκι, τώρα μιλάμε για, την, για το σεξ, για το βούρο.
1: Μετά, ναι, όταν θα αρχίσουν να γίνονται, ναι, τα έκτροπα στην Ελλάδα, ναι, θα λες, Παναγία μου, και τι γίνεται.
0: Μα δεν μιλήσαμε για τα έκτροπα. Δεν είπαμε να...
1: Και θα σου λέει άλλη, εσύ μου πες να έρθω.
0: Να έρθεις.
1: Και τώρα μου λες ότι κάνω έκτροπα.
0: Να έρθεις, να έρθεις. Αλλά όχι και έτσι. Εντάξει, είπαμε.
1: Παιδί μου, όταν είναι 3 φορές το μήνα.
0: Ναι, η άλλη έρχεται πεινασμένη.
1: Πώς θα έρθει.
0: Καταλαβαίνεις. Έτσι. Πάντα να το σκεφτούμε αυτό. Σαν επάγγελμα, να δούμε πού κατεβαίνουν οι Βρετανοί και να πηγαίνουμε με καρτούλες. Δεν ξέρεις.
1: Τι θα γράφει η καρτούλα σου, safe sex.
0: Μπορεί και αυτό, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σεξ με ρέγουλα. Κοίτα, διπλάσεις φορές σεξ από ό,τι κάνεις στη Μεγάλη Βρετανία. Πώς το βλέπεις το σλόγγαν στην κάρτα. Πάλι λίγες θα είναι. Θα μπορείς να ικανοποιείς περισσότερες.
1: Κοίτα, Κοσμά μου, εάν σκέφτεσαι να βγεις στο κλαρί,
0: έτσι ακριβώς,
1: πρέπει να δούμε κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Θα πρέπει να βγάλεις άδεια, να κάνεις έναρξη επαγγέλματο.
0: Πας καλά. Μαύρα, κατευθείαν. Και λίρες τώρα, κατευθείαν. Τι, όχι, επεξεγέλασε.
1: Με τρέπεσε
0: να έχουμε, λίγο. Να έχουμε χρήματα και από άλλο νόμισμα. Δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτήν εδώ την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποτέ δεν ξέρεις.

0: Τελευταίο διάλειμμα προς τα εκεί πηγαίνουμε για σήμερα Τετάρτη. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, να το πούμε και αυτό μια φορά.
1: Επίσης
0: να σας πω ότι μερικές φορές υπάρχουν μερικοί ακροάτριες που στέλνουν βιντεάκια από την ώρα που μας ακούνε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα-δύο βιντεάκια τα έχω ανεβάσει στο TikTok από τα σημεία που μας ακούνε.
1: Την αγάπη μας.
0: Λοιπόν, αν στείλετε κι εσείς βιντεάκι από εκεί πέρα που μας ακούτε, θα το ανεβάσουμε στο TikTok, κανονικότατα. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστροφή εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Welcome.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους.
1: Τέλος Μαΐου. Έτσι.
2: Πλησιάζουμε.
1: Φτάσαμε αισίως μέχρι τέλος Μαΐου, μην το θεωρείτε δεδομένο. Καλά είναι και μέχρι εδώ.
2: Και επειδή το έχουμε πάει γενικά πολύ θετικά, πολύ χαρούμενο.
1: Είναι χαρούμενο και θετικό ότι ζούμε καταρχήν.
2: Έχεις διαβάσει αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι ο Νεύτωνας προέβλεψε το τέλος του κόσμου? Έχει βγάλει ημερομηνία.
1: Άλλο χαρούμενο. Άλλη χαρούμενη είδηση. Καταρχήν θα σας πούμε τι είπε ο Νεύτωνας τώρα, πριν από λίγες ώρες, φαντάζομαι.
2: Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Σε απευθεία σύνδεση.
1: Σε απευθεία σύνδεση με τον Παράδεισο.
2: Υπερπέραν.
1: Με τον Παράδεισο, δεν ξέρουμε.
2: Υπερπέραν. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω που βρίσκεται. Λοιπόν, ο Νεύτωνας είχε επεξεργαστεί κάποιες εξισώσεις σε ένα κομμάτι χαρτί με τον Σνόμπελεν. Ο Σνόμπελεν είναι ο επιστήμονας ο οποίος έχει ψάξει τώρα και έχει βρει τις σημειώσεις του Νεύτωνα και το ψάχνει να δει ακριβώς τι και πώς. Ο Σνόμπελεν λοιπόν υποστηρίζει ότι οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια απλή αριθμητική. Η ημερομηνία λοιπόν στην οποία κατέληξε ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου ο Νεύτωνας, ξαναλέω, ήταν το 2060.
1: Α, έχουμε δηλαδή ακόμα, σοβαρεύτηκε η Εύη, σου λέει κάτσε, έχουμε περισσότερη ζωή.
2: Λοιπόν, για τον Νεύτωνα τώρα, έτσι όπως το μεταφράζει ο Σνόμπελεν, το 2060 θα ήταν περισσότερο σαν μια νέα αρχή. Το τέλος δηλαδή μιας μεγάλης εποχής και η αρχή μιας νέας. Mm-hmm. Και αναφέρει βέβαια ότι επειδή ο Νεύτων ήταν και βαθιά θρησκευόμενος, ενδεχομένως να πίστευε και να περίμενε ότι ο Χριστός θα επέστρεφε τότε.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχουμε ζήσει και άλλα τέλη του κόσμου, όπως το 2012...
2: Και το 2000.
1: Και το 2000 επίσης, αλλά νομίζω το 2012 το είχαν προβλέψει ο Νοστράδαμος. Άλλο και αυτό. Λοιπόν, άστο να πάει, γιατί αυτό είναι φόβο. Συνεχώς να έχουμε πάνω το κεφάλι μας ένα φόβο.
2: Καλά, θα ξεχάσω εγώ που ήμουν 18 χρονών το 2000 και μου λέγανε ότι θα τελειώσει ο κόσμος. Και εγώ ήμουν 18 χρονών και έλεγα ότι θα προλάβω.
1: Είδες.
2: Μου το λέγανε.
1: Τι ήθελες να προλάβεις, Εύη, στα 18 σου?
2: Τα πάντα.

0: Εγώ θέλω να σας πω ένα πράγμα.
1: Θετικό και αισιόδοξο.
0: Να χρησιμοποιήσω αυτή τη μικρή γωνίτσα του ραδιοφώνου για όσους μας ακούνε, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν κατά καιρούς μαζί μας. Να σας πω ένα πράγμα. Μην βάζετε το φόβο μπροστά. Έτσι. Μην βλέπετε τηλεόραση και μην πιστεύετε ότι αυτά που λέει η τηλεόραση είναι όλα αλήθειες. Έτσι. Να έχεις στο νου σας ότι όλες αυτές οι εταιρείες. Ναι, όλες αυτές οι τηλεοράσεις, οι περισσότερες είναι ιδιωτικές. Και τις έχουν άνθρωποι που έχουν πολλά χρήματα και που εξαρτώνται από άλλους ανθρώπους για να έχουν αυτές τις άδειες. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα τώρα. Μιλάμε γενικά τι γίνεται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτό που περνάει από το χέρι μας ποιο είναι? Να κρατάμε καθαρό τον πλανήτη. Αυτό είναι το βασικό. Ούτε η κλιματική αλλαγή, ούτε φταίμε εμείς, ούτε τίποτα άλλο. Αυτό που έχει σημασία και είναι πολύ σημαντικό και το ακούμε γύρω μας τα τελευταία χρόνια είναι η καθαριότητα του πλανήτη. Μην πετάτε κυπελάκια. Μην πετάτε πλαστικά, μην πετάτε σακούλες. Τα μικροπλαστικά, διάβαζα τις προάλλες, υπήρχε ερευνητής ο οποίος έλεγξε 17 όρχες ανθρώπων, αντρών. Και στους 17 βρέθηκαν μικροπλαστικά τα οποία ευθύνονται για τη μείωση της αναπαραγωγής στα νέα ζευγάρια. Για να καταλάβετε. Οπότε το μεγάλο πρόβλημα είναι η καθαριότητα στον πλανήτη.
1: Είναι τραγικό.
0: Έτσι, και σε αυτό φταίμε εμείς. Στα υπόλοιπα δεν φταίμε εμείς. Κλιματική αλλαγή θα γινόταν έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά το να φροντίσουμε τον πλανήτη μας, το σπίτι μας. Καθαριότητα, πρέπει να ξεκινάει καθαριότητα. Από τον κάθε έναν από
0: ναι,
1: εμάς.
0: Ναι, αυτό, η καθαριότητα. Όταν σου βάζει το κράτος ένα μπλε κάδο, ένα πράσινο κάδο, ένα καφέ κάδο στη γειτονιά σου, σαν μικρό παιδάκι νηπιαγωγείου, τουλάχιστον χρησιμοποίησε το, μάθε τι κάνεις και τι χρησιμοποιείς για να πάνε όλα καλύτερα.

0: τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Έτσι με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Έτσι.
1: Θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
0: Σας πρίξαμε, το ξέρουμε.
1: Αύριο θα είναι μια άλλη μέρα, με λίγο πιο ρόζ αποχρώσεις.
0: Ναι. Ρόζ αποχρώσεις.
1: Πώς αλλιώς θέλεις να το πω.
0: Μπάρμπι. Ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις. Γιούχου. Λοιπόν, αύριο πάλι εδώ, σε 22 ώρες. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Bye.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ανωδικά κινείται ξανά η τιμή του Brent, κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, στα 93 δολάρια το ελαφρό αργό. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας, ανέφερε πως η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων για δικαιούχους αυτής της κατηγορίας. Ο Δήμος Καβάλας ενημέρωσε πως γίνονται εργασίες για τη δημιουργία αστικού πάρκου στην οδό Καποδιστρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιώσιμη διαχείριση των υλικών, στη βελτίωση της καθημερινής χρήσης του δημόσιου χώρου και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει ο Δήμος. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύει η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών του Δήμου. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την Καβάλα χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό, 18,2%, εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε φίλο ή συγγενή του. Σε τροχιά κινητοποιήσεων, οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο διεκδικούν έργα για τα τενάγη των φιλίβων και αποζημιώσεις για χαμένη καλλιεργητική περίοδο. Στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης, σύσκεψη στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Πέμπτη θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 με την έναρξη των ημιτελικών των play-off. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 26. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
12: Τηλέφωνο 25920 62 472.
11: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
3: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, Τετάρτη σήμερα, ξεσπάθωσε.
2: Η Τετάρτη για μένα, όπως ξέρεις, και θα το λέω για να εμπεδωθεί σε όλη την παρέα. Παιδιά, η Τετάρτη, σύμφωνα με την επιστήμη, πάντα έτσι θα ξεκινάμε την Τετάρτη, είναι η μέρα που αφού έχει κατακάτσει,
1: ναι,
2: το τριήμερο, το Σαββατοκύριακο, το όποιο πέρασε και τα λοιπά, ναι, που όλοι λέτε από Δευτέρα θα κάνω αυτό, από Δευτέρα, λάθος, δεν έχετε κάνει ποτέ τίποτα από Δευτέρα.
1: Λες να πιάνει το από Τετάρτη δίαιτα.
2: Αυτό πιάνει.
1: Αυτό πιάνει. Ναι.
2: Από Δευτέρα, αν μου λέτε θα κάνω αυτό, εκείνο κτλ., δεν έχετε
1: δεν
2: κάνει
1: έχει
2: τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Ας είμαστε ειλικρινείς. Μεγάλα
1: αλήθεια
2: παιδιά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν η Τετάρτη είναι μια ωραία μέρα να ξεκινήσεις και να βάζεις στόχους.
1: Ειδικά όταν είναι 27 Μαΐου.
2: Και να έχεις και δύο ώρες μπροστά για να πεις και τα δικά σου.
1: Έλατε.
2: Έτσι. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, welcome για άλλη μια μέρα στο 2 στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και η Βασιλεία Πέτρου, που δεν τη δίνουμε, είναι δική μας το καλύτερο κορίτσι.
2: Έτσι.

0: σιγά την εφεύρεση.
1: Γιατί το λες αυτό? Προσβάλλεις τους φίλους μας, τους Ιάπωνες που έρχονται και γεμίζουν τη Σαντορίνη.
0: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι τέλος πάντων και αυτά που μας λένε μερικές φορές, εντάξει τώρα. Ιαπωνικό περπάτημα.
1: Αλήθεια? Ανάποδα, τύπος. Ναι.
0: Βασίζεται, λέει, σε μια πάρα πολύ απλή ιδέα. Στην εναλλαγή 3 λεπτών γρήγορου βαδίσματος με 3 λεπτά χαλαρού ρυθμού για περίπου μισή ώρα.
1: Μας τα έχουν πει κι άλλοι αυτά.
0: Γρήγορο 3 λεπτά, αργό. Μάλιστα. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε, λέει, από ερευνητές στην Ιαπωνία και έχει μελετηθεί σε κλινικές δοκιμές. Μωρέ, πάμε καλά. Με ενήλικες με μέση ηλικία, λέει, τα 63 έτη.
1: Και τι μας νοιάζει μας, δεν έχουμε φτάσει
0: έτσι,
1: εκεί.
0: Όσοι ακολούθησαν, όχι εντάξει, okay, το λέμε για αυτούς που έχουν φτάσει ή που νιώθουν έτσι.
1: Έτσι.
0: Ονόματα δεν λέμε.
1: Σωστό.
0: Έτσι, υπολείψεις δεν θίγουμε. Λοιπόν, όσοι, λέει, ακολούθησαν το πρόγραμμα αυτό, παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση στη δύναμη των μειών των ποδιών, στην αερόβια ικανότητα και την αρτηριακή πίεση.
1: Μάλιστα.
0: Σε σύγκριση με όσους περπατούσαν απλώς με σταθερό ρυθμό.
1: Ωραία.
0: Ο Τζακ Μακναμάρα όμως, επίκουρος καθηγητής κλινικής φυσιολογίας και της άσκησης του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Λονδίνου, μας λέει: το ιαπωνικό περπάτημα φαίνεται να αποτελεί μια χρήσιμη αναβάθμιση σε μια τακτική συνήθεια περπατήματος, αλλά δεν είναι και ο μόνος τρόπος για να κινηθείτε.
1: Λονδίνο, Ιαπωνία 1-0, έτσι.
0: Ναι. Να σου κάνω τώρα και το 3-0.
1: Για κάτω.
0: Ελλάδα, Ιαπωνία 3-0. Παιδιά, συγγνώμη. Με συγχωρείτε, υπάρχει κι άλλος τρόπος από το ιαπωνικό περπάτημα. Υπάρχει το ελληνικό αράζω.
1: Χαλαρά.
0: Ναι. Το σκέφτομαι μόνο. Έτσι. Έτσι.
1: Το σκέφτομαι και περπατάω, ναι, στο μυαλό μου.
0: Περπατάς με το νου σου.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Μη σου πω ότι τρέχεις κιόλας.
0: Σίγουρα.

0: Τι? Στην TV.
1: Για πες τι έχει σήμερα το μενού.
2: Καλά, σήμερα έχει κάτι πάρα πολύ αστείο και όσοι το έχουν δει στην πρώτη σεζόν έχουν κολλήσει πολύ άσχημα. Ναι. Είναι ένα reality στρατηγικής που λέγεται Million Dollar Secret.
1: Ναι.
2: Και άκου να δεις τι είναι. Είναι 12 παίκτες.
1: Μάλιστα.
2: Εκ των οποίων ένας έχει $1,000,000 μέσα στο δωμάτιό του.
1: Μάλιστα.
2: Και τώρα τι γίνεται. Μεταξύ τους αυτοί προσπαθούν να καταλάβουν ποιος είναι,
1: ναι,
2: να τον βρουν και να του το πάρουν.
1: Okay.
2: Και αυτός προσπαθεί να το κρατήσει για να το κερδίσει. Είμαστε, ναι, δεύτερη σεζόν τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πραγματικά, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Υπάρχει το εκατομμύριο.
2: Ναι. Τώρα τι εννοείς υπάρχει το εκατομμύριο και λέω και εγώ ναι. Υπάρχει το εκατομμύριο στο παιχνίδι.
1: Α, στο εκατομμύριο.
2: Ναι, τα βλέπεις τα νομίσματα. Δηλαδή τα νομίσματα τα έχεις δει.
1: Μάλιστα.
2: Όλη η ιστορία λοιπόν είναι οι υπόλοιποι 11 να βρούνε αυτόν που καταρχήν που τα έχει και μετά να του τα κλέψουμε. Σεζόν 2, Million Dollar Secret Netflix.
1: Ελληνική παραγωγή.
2: Αν ήταν ελληνική παραγωγή θα τα είχαν πάρει.
1: Κάπου πάει το διάλογο.
2: Σεζόν 2 δεν θα υπήρχε, έτσι, θα το είχαν βρει.
1: Ναι.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 6:30.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
5: Auto Center Service.
6: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Γεια σου, Κία.
8: Γεια σου, Πάνο.
7: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
8: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
7: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
8: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
9: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
12: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
2: Το νέο
14: νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, και τώρα φίλες και φίλοι, η Άννα Κουβάλα θα μας απαντήσει στο αιώνιο ερώτημα που αιωρούνταν εδώ και πάρα πολλούς αιώνες και δεν το ξέραμε.
1: Μάλιστα.
0: Σαν απάντηση δεν ξέραμε.
1: Σαν απάντηση, ναι.
0: Τι μυστικό, κοινό μυστικό έχουν οι πιγκουίνοι και οι πολικές αρκούδες?
1: Ότι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ.
0: Ναι.
1: Ναι. Παρόλο που πάρα πολλά βιβλία παιδικά δείχνει πιγκουίνους με πολικές αρκούδες, ναι, αυτά τα δύο ζώα δεν έχουν δει ποτέ το ένα το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί?
0: Γιατί?
1: Εδώ σε θέλω.
0: Για πες.
1: Γιατί οι πολικές αρκούδες ζουν στο Βόρειο Πόλο.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αρκτική. Όλοι οι πιγκουίνοι, ναι, ζουν στο νότιο ημισφαίριο.
0: Ναι. Εγώ νόμιζα ότι και αυτοί απάνω ήταν.
1: Όχι, για είναι πες κάτω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι αρκούδες ζουν κυρίως στην Αρκτική, δηλαδή στο Βόρειο Πόλο και περιοχές της Αλάσκας, του Καναδά, της Ιρλανδίας κτλ. Ναι. Ενώ οι πιγκουίνοι βρίσκονται κυρίως στο νότιο ημισφαίριο, στην Ανταρκτική, αλλά και σε περιοχές όπως η Νέα Ζηλανδία ή η Αυστραλία, σε κάποια νησιά του Ατλαντικού, ακόμα και στην Αφρική.
0: Μάλιστα.
1: Τρομερό ότι ένας πιγκουίνος δεν έχει δει ποτέ πολική αρκούδα.
0: Φαντάσου να σκάσει μύτη πιγκουίνος στο Βόρειο Ημισφαίριο.
1: Στο Βόρειο Ημισφαίριο θα
0: κρύα. Τι θα πει το αρκουδάκι στη μαμά αρκούδα?
1: Θέλω κι εγώ μαύρο παλτό.
0: Όχι. Μαμά, είδα ένα αρκουδάκι που πετάει. Πετάνε οι πιγκουίνοι?
1: Όχι.
0: Αντάξει. Διαγράφω.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Έλα, θα πεις κουβέντα για το κορίτσι.
2: Θα πω βεβαίως, διότι το κλίμα δαγκώνει και ο μόνος που μπορεί να μας σώσει είναι το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου, που είναι στο στούντιο.
1: Εντάξει, μεταξύ των οποίων.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Σας φέρνω μία είδηση από το Vietnam VN. Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, WWF Vietnam, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος της επαρχίας Dong Thap, ξεκίνησε τη φάση 2 του έργου λύσης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στο δέλτα του Mekong, στο Εθνικό Πάρκο Tram Chim. Το έργο λαμβάνει χώρα εν μέσω των ολοένα και πιο εμφανών και σοβαρών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο δέλτα του Mekong, με κίνδυνο πλημμυρών, υποβάθμισης του οικοσυστήματος και απώλειας μέσων διαβίωσης για εκατομμύρια ανθρώπους. Η φάση 2 του έργου, που θα υλοποιηθεί έως το 2029 στις επαρχίες Dong Thap και Tay Ninh, σηματοδοτεί ένα σημαντικό σημείο καμπής: τη μετάβαση από πιλωτικά έργα στην κλιμάκωση επιτυχημένων μοντέλων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με στόχο την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων, προωθώντας την αρμονική ανάπτυξη μεταξύ ανθρώπων και φύσης. Χρηματοδοτούμενο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση, το έργο στοχεύει στην αποκατάσταση 1.750 εκταρίων ζωτικών οικοσυστημάτων γλυκού νερού έως το 2029, διασφαλίζοντας παράλληλα βιώσιμα μέσα διαβίωσης για σχεδόν 2.000 ευάλωτα άτομα. Ο κύριος Σιέν, περιφερειακός διευθυντής του έργου, δήλωσε ότι από τα αποτελέσματα της φάσης 1, τα φιλικά προς τη φύση μοντέλα διαβίωσης, όπως η πλωτή καλλιέργεια ρυζιού και η ολοκληρωμένη εκτροφή λωτού ιχθύων, έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικά, αποκαθιστώντας το περιβάλλον, βελτιώνοντας το εισόδημα και συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Βασιζόμενοι σε αυτή τη φάση, η φάση 2 θα επεκταθεί σε κλίμακα, εστιάζοντας σε βασικές ζώνες προστασίας υγροτόπων και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων. Η υλοποίηση του έργου όχι μόνο συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά δημιουργεί και βιώσιμα μέσα διαβίωσης, βοηθώντας τους ανθρώπους στο δέλτα του Mekong να προσαρμοστούν προληπτικά στην ολοένα και πιο απρόβλεπτη κλιματική αλλαγή.

0: Αυτή η εκπομπή, όπως ξέρεις και όπως ξέρουν και όλες και όλοι οι φίλες, και οι φίλοι μας ακούνε, ασχολούμαστε συχνά πυκνά και με την τεχνητή νοημοσύνη και με τα καμώματά της.
1: Έτσι, και με την καλή και με την κακή πλευρά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα θεματάκι το οποίο, κονσομασιόν στο ChatGPT.
1: Εντάξει, όλα τα έχω ακούσει πλέον.
0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, η εταιρεία η οποία τέλος πάντων διαχειρίζεται και όχι μόνο το ChatGPT είναι η OpenAI,
1: ναι,
0: η οποία λέει βάζει στον πάγο το σχέδιο να λανσάρει chatbot ερωτικής συντροφιάς.
1: Ο Χριστός.
0: Αυτά γράφουν πρόσφατα οι Financial Times σε δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο από την οργάνωση Center for Democracy and Technology. Ένας στους 5 φοιτητές στις ΗΠΑ δήλωνε ότι ο ίδιος ή κάποιος που γνώριζε είχε ρομαντικές σχέσεις με chatbot.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πώς είναι δυνατόν να έχεις ρομαντική σχέση με κάποιον που δεν υπάρχει, ρε παιδί.
0: Τον περασμένο Απρίλιο, πριν από ένα χρόνο μάλλον, ναι, το TechCrunch ανέφερε ότι το ChatGPT παρήγαγε, πρόσεξε, ερωτικά κείμενα για ενήλικους χρήστες που είχαν συνδεθεί ως ανήλικοι. Η OpenAI είχε υποσχεθεί τότε να λύσει το πρόβλημα.
1: Ναι,
0: οι αλληλεπιδράσεις της AI με τα παιδιά είναι το αντικείμενο, εδώ είναι το zoom, έρευνα της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου μετά την αποκάλυψη του Reuters ότι τα chatbox της Meta φλερτάρουν με παιδιά.
1: Τα ακούει αυτά ο Ζούγκενμπεργκ.
0: Ωραία.
1: Ε?
0: Μπράβο.
1: Τα συγχαρητήρια.
0: Μπράβο μας παιδιά. Έτσι. I got everything I wanted, not what you

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ανωδικά κινείται ξανά η τιμή του Brent, κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, στα 93 δολάρια το ελαφρό αργό. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις Συντάξεις Χειρίας, ανέφερε πως η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων για δικαιούχους αυτής της κατηγορίας. Ο Δήμος Καβάλας ενημέρωσε πως γίνονται εργασίες για τη δημιουργία αστικού πάρκου στην οδό Καποδιστρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιώσιμη διαχείριση των υλικών, στη βελτίωση της καθημερινής χρήσης του δημόσιου χώρου και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει ο Δήμος. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύει η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών του Δήμου. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την Καβάλα χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό, 18,2%, εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε φίλο ή συγγενή του. Σε τροχιά κινητοποιήσεων, οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο διεκδικούν έργα για τα τενάγη των φιλίβων και αποζημιώσεις για χαμένη καλλιεργητική περίοδο. Στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης, σύσκεψη στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Πέμπτη θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 με την έναρξη των ημιτελικών των play-off. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 26. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 2592-062-472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι για τη δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Τετάρτη, φίλες και φίλοι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα και συνεχίζουμε. Πάμε.

0: Λες καμιά φορά ότι έπιασα μια καλή δουλειά, είναι καλή εταιρεία, τέλος πάντων δεν υπάρχει πρόβλημα, θα έχω τα λεφτά μου.
1: Τα έχω πει και το έχω μετανιώσει.
0: Ή για εργοδότες οι οποίοι πραγματικά τα έχουν, είναι μπουκούμπερδε, αν δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Όσο πιο πλούσιος είναι κανένας, αυτό έχει γίνει ισχύ.
1: Ναι.
0: Τόσο περισσότερο τσιγκούνι είναι.
1: Γιατί, ρε παιδί μου.
0: Και τόσο περισσότερο προσπαθεί να σε ρίξει, ρε παιδί μου.
1: Πού πάνε τα λεφτά, δεν έρχονται σε εμάς, Ηλία.
0: Τα κρατάνε για πάρτι.
1: Τα κρατάνε.
0: Λοιπόν, τον πάνε στο δικαστήριο, ή μάλλον τον πάει στο δικαστήριο.
1: Ποιος?
0: Η γυναίκα η οποία ήταν η οικονόμος του.
1: Ναι.
0: Τον Νεϊμάρ. Τώρα, όταν μιλάμε για Νεϊμάρ, πολλά λεφτά
1: έχει. Πολλά λεφτά.
0: Μαγείρισα, λέει, η οποία ήταν στο σπίτι του, έκανε τις δουλειές εκτός από τα μαγειρέματα, οικονόμος γενικότερα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάρε και εκείνο, πάρε και τ' άλλο, να και το ξεσκονόπανο. Βάλε και την πουγάδα, φτιάξε και φαΐ. Λοιπόν, έπεσε από τη σκάλα, τραυματίστηκε, δεν νοιάστηκε κανείς και λοιπά και όλα αυτά.
1: Ωραία πέρασε.
0: Μετά από όλα αυτά λοιπόν, πάει στο δικαστήριο για να υποχρεώσει τον Νεϊμάρ να καλύψει τα ιατρικά έξοδα που προέκυψαν από προβλήματα υγείας που αποδίδει στις συνθήκες εργασίας της. Παράλληλα, διεκδικεί την καταβολή επιδόματος στήριξης καθώς και αποζημίωση ύψους 43.000 ευρώ για υπερορίες που σύμφωνα με την ίδια δεν τις καταβλήθηκαν ποτέ.
1: Λοιπόν, τι με σόκαρε τώρα.
0: Τι
1: για
0: σε σόκαρε.
1: Για να έχει 43.000 ευρώ υπερορίες.
0: Μάλιστα. Φαντάσου η γυναίκα
1: φαντάσου
0: πόσο δούλευε.
1: Αυτή η γυναίκα δούλευε 20 ώρες την ημέρα, έτσι.
0: Συν όλα τα άλλα.
1: Συν καλά.
0: Από ποιον τώρα, από τον Νεϊμάρε.
1: Και μετά σου λέει πήγαινε γίνε μαγείρισα.
0: Άντε, μπράβο.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil down sunset in every place, in every face.

0: Λοιπόν, εδώ τώρα, παιδιά, είναι να λέμε, okay, καμιά φορά πες και κανένα ευχαριστώ στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ε, είδες.
0: Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση του World Economic Forum για τα νέα δεδομένα στην κατανάλωση νερού.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέω λοιπόν εκ προημίου, και το λέω σε όλους μας, αυτή τη στιγμή η οικονομία της AI χρειάζεται 23 κυβικά εκατομμύρια νερού ετησίως.
1: Αμάν.
0: Για την παραγωγή
1: της ενέργειας. Ναι.
0: Μέχρι το 2050 προβλέπεται ότι η AI θα καταναλώνει περισσότερο από 54 κυβικά εκατομμύρια νερού το χρόνο. Σύμφωνα με την έρευνα των Global Water Intelligence και Xylem. Με άλλα λόγια, ο κόσμος μας πρέπει να βρει επιπλέον 31 κυβικά εκατομμύρια νερού ετησίως για να λειτουργεί η οικονομία της AI. Αυτό το ποσό επαρκεί για να εφοδιάσει κάθε άνθρωπο στη γη με επιπλέον 3.820 λίτρα νερού το χρόνο. Εντάξει, φαντάσου που πάει, έτσι. Τώρα, πάμε στα καλά νέα.
1: Έχει και καλά.
0: Ναι. Επειδή λοιπόν προκύπτουν αυτές οι ανάγκες για τη λειτουργία και την παραγωγή των έργων της AI σε νερό,
1: ναι,
0: ήδη προωθούνται μελέτες και αρχίζουν και μπαίνουν σε εφαρμογή από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, mm-hmm, εντάξει. Πρώτον, για να βρεθούν μέθοδοι για τη μείωση της κατανάλωσης του νερού.
1: Του νερού, ναι.
0: Εντάξει, υποδομές, γερασμένα δίκτυα, ιστορίες, κακό κτλ. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Οι οποίες, πρόσεξε, από τις χαμένες υποδομές μόνος παγκοσμίως, δηλαδή υδροδότηση, δίκτυα.
1: Τα πάντα, ναι.
0: Άκουρε, φιλενάδα. Χάνονται 323 εκατομμύρια λίτρα νερού κάθε χρόνο μεταξύ των υδραγωγείων και της δύσης μας.
1: Απίστευτο.
0: Και εκεί προσανατολίζονται έτσι ώστε κάνοντας μελέτες.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: μελέτες να... μόνο θα πληρώσουν και να γίνουν. Ναι, τόσα λεφτά βγάζουν.
0: Ναι, λοιπόν, έτσι ώστε αυτή η απώλεια νερού να εξοικονομηθεί.
1: Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα? Μία φράση που αποδίδεται στον Αϊνστάιν, ο οποίος είχε πει ο τρίτος παγκόσμιος δεν ξέρω για ποιο λόγο θα γίνει, αλλά ο τέταρτος θα γίνει για το νερό.
0: Ναι. Mm.

0: Καβάλι 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Σε θέλω για μια ζωή.
5: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
4: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
5: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
6: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
13: Το νέο
12: Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Σου λείπει κανένα χαλάκι για το σπίτι?
1: Όχι, δόξα τω Θεώ.
0: Τα έχει όλα.
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Εδώ όμως θα σου πω για μια TikToker.
1: Εγώ κόκκινο χάρι σπίτι μου δεν τα. Εντάξει. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Κοίταξε να δεις, έχει μια ιστορία αυτό το χαλί.
1: Για πες.
0: Άκουσε τώρα. Η Paige Talia είναι μια TikToker.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία ζει στη Νέα Υόρκη.
1: Μπράβο της.
0: Και είχε μετακομίσει πρόσφατα και έψαχνε να βρει χαλί. Αλλά χαλί που να μην χρειάζεται να δώσει ένα χέρι και ένα πόδι για να το πάρει, γιατί είναι πολύ ακριβά τα χαλιά στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Και τι αποφάσισε να κάνει? Ναι. Περνούσε τυχαία μια μέρα έξω από τον Dolby Theater που γίνεται η βράβευση των Όσκαρ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή λοιπόν αυτά τα τεράστια, την τεράστια ποσότητα αυτής της παχιάς μοκέτας που είναι σαν χαλί της κόκκινης, όταν τη μαζεύουνε.
1: Το περίφημο red carpet,
0: όταν το μαζεύουνε, το πετάνε στο πλάι του κτηρίου.
1: Εντάξει.
0: Περνάει λοιπόν και εκείνη, βλέπει στον κάδο τα ρολά. Μαζεύει ένα πολύ ωραίο κουκλίτσα το οποίο τέριαζε στο σαλόνι της. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έβγαλε και βίντεο που λέει: παιδιά, όσοι θέλετε κόκκινο χαλάκι για το σπίτι, ναι, ελάτε από τα σκουπίδια εδώ στο Dolby Theater, ναι, να το πάρετε. Και μάλιστα τη δείχνει να το καθαρίζει και να το βάζει και στο σπίτι της. Και
1: ωραία.
0: Δεν είναι ακριβώς κόκκινο, ναι, είναι κοκκινοβυσσινή.
1: Μπορδοροδοκόκκινο. Λοιπόν, εντάξει, να σου πω. Άμα το βρεις.
0: Εντάξει, νέο κορίτσι είναι, γιατί
1: εγώ
0: να μην
1: τώρα
0: βάλει.
1: Να σου πω την αλήθεια, Άννα μου, αν έπεφτα σε μια περίπτωση να χρειαστώ ένα χαλί και να περάσω από κάπου και να μου κάνει.
0: Ναι, θα πας στην κυρία Μυραράκη.
1: Όχι. Α. Έξω από το ΟΑΚΑ. Αν ποτέ πετάξουν κανένα πράσινο χαλί.
0: Σωστό.

0: Είναι η ώρα της μουσικής ενότητας για Τετάρτη που έχουμε διασκευές.
1: Για να ακούσουμε.
0: Αυτή η διασκευή λοιπόν είναι πραγματικά πάρα πολύ έτσι. Θα έλεγα αξίζει τον κόπο να το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
1: Είναι ενδιαφέρουσα.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα για πολλούς λόγους. Πρώτον γιατί μιλάμε για μια διασκευή του Summer Wine. Mm-hmm. Όχι, δεν είναι Ville Valo και Ναταλία τέτοιο. Λοιπόν, Avalon. Είναι από ένα ντουέτο του Άλεξ Καπράνος, δεν είναι Έλληνας.
1: Ωραία.
0: Και της Κλάρα Λουτσιάνη. Ο Άλεξ Καπράνος είναι Σκοτσέζος, μουσικός, κιθαρίστας, από τους Φρανς Φέρνιντα, πες το ξανά Ξινόπουλε, από τους Φρανς Φέρντιναντ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σκοτσέζικο συγκρότημα τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2019 η Γαλλίδα τραγουδίστρια η Κλάρα Λουσιάνη και ο Άλεξ Καπράνος ερμήνευσαν μια αγγλική παύλα γαλλική διασκευή του Summer Wine στο Ολυμπιάτο στο Παρίσι.
1: Α.
0: Κυκλοφόρησε επίσημα σαν η διασκευή αυτή τον Ιούλιο του 2020. Πρόσεξε, είναι πάρα πολύ ωραία διασκευή γιατί το female part, δηλαδή το μέρος
1: το γυναικείο κομμάτι,
0: ναι, είναι στα γαλλικά.
1: Α.
0: Από την Κλάρα Λουτσιάνη. Να σου πω βέβαια ότι τα δύο παιδιά αυτά δεν είναι και τυχαίοι. Έχουν συνεργαστεί πάρα πολλές φορές μεταξύ τους. Έχουν παντρευτεί, είναι ζευγάρι.
1: Παρασυνεργάστηκαν δηλαδή.
0: Ναι. Λοιπόν, παντρεύτηκαν πριν από 3 χρόνια περίπου.
1: Α.
0: Τέλη Μαΐου του 23. Και μάλιστα έχουν και ένα γιο.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Να του ζήσει. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Summer Wine.

0: Λοιπόν, τον αστίζει ως τα πτυχία της.
1: Συνέχεια με δίνει συνέχεια, δεν πειράζει. Ναι.
0: Τον ασκίζει, επαναλαμβάνω, όχι τα πτυχία της, γιατί τα έχει.
1: Ούτε τα ρούχα μου.
0: Αλλά τις σημειώσεις σημαίνει ότι φτάσαμε στο τέλος.
1: Έτσι είναι.
0: Okay. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και για σήμερα Τετάρτη. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος και το 2 στην τιμή του 1 ήταν όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα για 2 ώρες μαζί σας.
1: Και μαζί μας όπως κάθε μέρα ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Αυτό είναι το lucky part της εκπομπής. Λοιπόν, πρώτο ο Θεός, αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί, ε.
1: Βεβαίως, να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ανωδικά κινείται ξανά η τιμή του Brent, κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, στα 93 δολάρια το ελαφρό αργό. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις Συντάξεις Χειρίας, ανέφερε πως η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων για δικαιούχους αυτής της κατηγορίας. Ο Δήμος Καβάλας ενημέρωσε πως γίνονται εργασίες για τη δημιουργία αστικού πάρκου στην οδό Καποδιστρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιώσιμη διαχείριση των υλικών, στη βελτίωση της καθημερινής χρήσης του δημόσιου χώρου και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει ο Δήμος. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύει η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών του Δήμου. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την Καβάλα χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό, 18,2%, εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε φίλο ή συγγενή του. Σε τροχιά κινητοποιήσεων, οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο διεκδικούν έργα για τα τενάγη των φιλίβων και αποζημιώσεις για χαμένη καλλιεργητική περίοδο. Στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης, σύσκεψη στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Πέμπτη θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 με την έναρξη των ημιτελικών των play-off. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 26. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920062472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
6: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
12: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
11: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
13: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
16: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. DOT. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. DOT. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
17: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
12: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
13: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
14: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
13: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
14: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
13: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
14: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
13: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτική, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Ο κ. Καραμαλής επισήμανε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Σήμερα οδηγούνται ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από το 2019 έως το 2024 σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κυλική, Σέρες και Αθήνα, με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη καταθέτει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αφορμή οι δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη περί πολιτικής εύνοιας και υπέρογκων εισπράξεων από μίσθωση ακινήτου του κ. Ανδρουλάκη στο δημόσιο για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών, κάνει λόγο η Χαριλάου Τρικούπη. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο κτίριο της ιατρικής εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα, σύσκεψη των αγροτικών συλλόγων Καβάλας και Παγκαίου για τα τενάγια των Φιλίππων. Αύριο συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τη δημιουργία ενός νέου αστικού πάρκου στην οδό Καποδιστρίου στην Καβάλα. Το έργο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και στοχεύει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τα συνεργεία αυτή την περίοδο προχωρούν σε χωματουργικά έργα και στη διαμόρφωση νέων διαδρομών για τους πεζούς. Το πάρκο θα ενισχυθεί με νέες ζώνες πρασίνου, σύγχρονο αστικό εξοπλισμό και ενεργειακό φωτισμό LED με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας στην περιοχή. Στο συνήγορο του πολίτη προσέφυγε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Καρατσιώτης, επαναφέροντας τις καταγγελίες του για παρατυπίες και έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΤΠΘ Καβάλας. Με έγγραφό της προς τα αρμόδια Υπουργεία και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ανεξάρτητη αρχή, ζητά αυξημένες εγγυήσεις αξιοκρατίας, επισημένοντας παράλληλα ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ουσιαστικός έλεγχος των καταγγελιών παρά μόνο διαβίβαση των απόψεων του Δήμου Καβάλας. Αιμοδοσία στο Λιμένα της Θάσου σήμερα στο Καλογερικό από τον Σύλλογο Αιμοδοτών Λιμένα. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η Λευκή Νύχτα στην Καβάλα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων συναυλία του Πασχάλη στις 9.30 στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά άθλιος καιρός, άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Γεια σου Κία.
7: Γεια σου Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ο
1: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
1: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires.
3: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
13: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
14: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
15: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά. Τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Στην Κουτσουκιά Βυσέψιλον οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τελευταίο που δούν οι χτυπά σήμερα και στα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη των ενδοσχολικών εξετάσεων που θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου. Μεθαύριο Παρασκευή αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολεία σαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα, με το όνομα ΕΛΑΣ, πιστοποίησαν τόσο. Πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα, 22 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με όφελος που ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχειρήσης σε Θεσσαλονίκη, Κυλκής, Σέρες και Αθήνα. Μήνυση για συκοφαντική της φήμιση καταθέτει κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, καταθέτει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αφορμή δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη περί πολιτικής εύνοιας και υπέρογκων εισπράξεων από μίσθωση ακινήτου του κ. Ανδρουλάκη στο δημόσιο για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών, κάνει λόγο η Χαραλάου Τρικούπη. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλιώνα, σύσκεψη των Αγροτικών Συλλόγων Καβάλας και Παγκαίου για τα θενάγια των Φιλίππων. Αύριο συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου. Την άμεση διακοπή των εργασιών ίδρυυσης και αποχέτευσης στη Σκάλα Καλλιράχης κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου ζητάμε παρέμβασή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου η λαϊκή συσπήρωση. Η παράταξη καταγγέλει πολύμινες καθυστερήσεις από την πλευρά του ανοδόχου και ζητά την άμεση αποκατάσταση των φθορών στο οδικό δίκτυο ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Στο συνήγορο του πολίτη προσέφυγε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Καρατσιώτης, επαναφέροντας τις καταγγελίες του για παρατυπίες και έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΔΠΘ Καβάλας. Με έγγραφό της, προς τα αρμόδια Υπουργεία και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ο συνήγορος του πολίτη ζητά αυξημένες εκκλήσεις αξιοκρατίας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ουσιαστικός έλεγχος των καταγγελιών παρά μόνο διαβίβαση των απόψεων του Δήμου Καβάλας. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθιμο αργία για την τοπική αγορά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου. Αιμοδοσία στο λιμένα της Θάσου σήμερα μέχρι το μεσημέρι στο Καλογερικό από τον Σύλλογο Αιμοδοτών Λιμένα. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η Λευκή Νύχτα στην Καβάλα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Συναυλία του Πασχάλη στις 9.30 στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πουλού, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
8: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
7: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
9: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
12: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
13: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
13: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
13: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
12: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
13: Τηλέφωνο 25920062472.
12: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
14: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
15: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά
6: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
16: από το ePavla Radio,
6: από το live24.gr.
16: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: ΠΑΣΟΚ αγωνιά και πανικό βάλεται. Και υπάρχει και συνέχεια στο επεισόδιο που έγινε στο τελικό του Final Four.
1: Δεν θα σταματήσει αυτό.
0: Δεν θα σταματήσει, λες. Έχει κάνει μήνυση ο Βαγγέλης Μαρινάκης και έχει κάνει δηλώσεις ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Τέλος πάντων, θα τα πούμε και αυτά. Το γεγονός της ημέρας είναι το ίδρυση του...
0: Έλας.
1: Η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Είναι γεγονός τώρα πια. Αυτά που περιμέναμε, σιγά σιγά διαμορφώνεται ο χάρτης.
0: Μένει ο Σαμαράς τώρα να κάνει κόμμα.
1: Ο Σαμαράς φαίνεται ότι και αυτός θα κάνει κόμμα. Επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε όλη αυτή τη γενικότερη εικόνα που περιέγραψες με τίτλους έχει και η παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή χθες που έδειξε και αυτός τα δόντια του σε αυτή την ιστορία.
0: Έδειξε τα δόντια του, είπε για έρημα νερά.
1: Είπε πολλά, είπε και για υποκλοπές, είπε και για θεσμική παρέκβαση και όλο αυτό το ζούμε έχει ενδιαφέρον.
0: Και περιμένουν τώρα από ό,τι μαθαίνουμε στη Νέα Δημοκρατία να δουν εάν η καραμαλική πτέρυγα, να το πω έτσι, στηρίξει τον Αντώνη Σαμαρά. Θα δούμε. Πάντως ο κύριος Καραμαλής δεν πρόκειται να βγει δημόσια ποτέ και να πει ότι θα στηρίξουμε τον Αντώνη Σαμαρά. Από κάτω όμως.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα το πει έτσι. Αν κάνει τέτοια κίνηση ο Σαμαράς, ο Καραμανλής θα το κάνει ευδιάκριτο ότι θέλει.
0: Ναι.
1: Όπως ευδιάκριτο έχει κάνει ότι δεν θέλει να βλέπει το Μητσοτάκη. Δηλαδή
0: ναι,
1: με πολύ ευδιάκριτο τρόπο.
0: Δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο.
1: Δεν πήγε στο συνέδριο. Δεν πήγε στο συνέδριο. Και
0: δηλαδή έχει αρχίσει καιρό, γιατί δεν είναι μόνο το συνέδριο που λένε πολλοί. Είναι και ότι δεν είναι και υποψήφιος. Προτίμησε να ιδιωτέψει.
1: Ναι, εντάξει, έχει τώρα.
0: Έχει διαχώρισει τη θέση του.
1: Είδες, για πάμε στο αυτό, είδες το κόμμα.
0: Ναι. Παρακολούθησα τηλεοπτικά, δεν ήμουνα. Αλλά αυτό που είδα το όνομα, Ελλάς, τους συμβολισμούς, τα χρώματα. Άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα, τι θέλει να κάνει, την ιδρυτική διακήρυξη, τις 7 δεσμεύσεις. Και λίγο είδα και τον κόσμο. Δεν είδα βέβαια βουλευτές εν ενεργεία, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι. Μόνο από ό,τι κατάλαβα, μόνο ο κύριος Παναγιωτόπουλος ήταν εκεί.
0: Α, ήταν.
1: Είχε περάσει κάπου εκεί, δεν ξέρω πού το.
0: Δεν είδα ούτε σε φωτογραφίες τον είδα, ούτε ήταν, σε βίντεο τον είδα.
1: Δεν ήταν βουλευτές γενικά, ούτε από τη Νέα Αριστερά ήταν βουλευτές. Άλλωστε είχε ζητήσει ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός να μην είναι.
0: Ναι.
1: Το γραφείο του δηλαδή.
0: Πώς το είδες εσύ, πώς το σχολιάζεις όλο αυτό το κλίμα, τη σκηνοθεσία, τις δεσμεύσεις?
1: Κοίταξε, καταρχήν να πιάσω, όπως ξέρεις δίνω μεγάλη σημασία στους συμβολισμούς. Οι συμβολισμοί δηλαδή και η ονοματοδοσία του κόμματος και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε σκηνοθετικά ήταν άψογη. Υπήρχαν δηλαδή αμέσως δημιουργούσε το Ελλάς, δημιουργούσε, ξέρω εγώ, έγραψε, να το πω έτσι, και φάνηκε είτε αρνητικά είτε θετικά, όπως σχολιάστηκε το όνομα του κόμματος, έγραψε, έμεινε. Υπήρχε δηλαδή σε αυτό το στοιχείο, πέτυχε, όπως πέτυχε και με την επιλογή του χώρου, ας πούμε. Δημιούργησε μια κατάσταση, ας πούμε,
0: η Ακρόπολη,
1: όλο γενικώς όλο αυτό το συμβολικά. Επίσης έχει σημασία το γεγονός ότι ούτε οι ίδιοι προέβλεψαν εκεί τόσο πολύ κόσμο. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Και μάλιστα ήταν ασφικτική, ασφικτικά γεμάτος.
0: Κάποια στιγμή μάλιστα λιποθύμησε και κάποιος.
1: Ναι, είχε συνέχεια τέτοια. Δηλαδή είχε 2-3 περιστατικά, είχε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό που φαινόταν πλέον από τον κόσμο είναι ότι μετά από πάρα πολύ καιρό κινητοποιήθηκε ο χώρος που ήταν εν υπνώση για τόσο καιρό και υπήρξε και προσμονή και ελπίδα και ενθουσιασμός για πρώτη φορά. Τώρα, υπήρξαν αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις

0: ήταν πολλαπλές και, και με το καλημέρα. Δηλαδή από όλα τα επίπεδα. Και αυτό δείχνει κάτι στη συνολική εικόνα. Δείχνει δηλαδή ότι αρχίζουν πλέον για διαφορετικούς λόγους κάποιοι να φοβούνται. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία φοβάται ότι, μπας περιπτώσει, έχει αποκτήσει αντίπαλο. Το ΠΑΣΟΚ φοβάται ότι χάνει τη δεύτερη θέση, όπως λέει, γιατί...
1: Τουλάχιστον όπως το δείχνει να δημοσιοποιήσεις ως τώρα.
0: Και όπως πια καταγράφεται με τη δυναμική και τον, και τον τρόπο. Το ΚΚΕ φοβάται γιατί βλέπει ο κύριος ξαφνικά, ας πούμε, όπως γινόταν πάντα, ότι πάρα πολλοί αριστεροί που μέχρι τώρα, ας πούμε, πηγαίνανε εκεί πέρα, θα στραφούν στον κόσμο του προς τα εκεί, του Τσίπρα. Και μένει να δούμε πλέον, για να τα πούμε και όλα, ποια θα είναι η διαχείριση που θα γίνει σε όλη αυτή την κατάσταση από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και αυτό ένα ζήτημα.
1: Θα συνεδριάσουν τα όργανα την επόμενη εβδομάδα. Το επόμενο Σάββατο, 6 του μήνα, έχει η Κεντρική Επιτροπή. Νομίζω θα προηγηθεί και συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Και βέβαια το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που φοβάται, είναι το διαμοβολισμό. Έτσι, γιατί χθες υπήρξαν αρκετοί ΠΑΣΟΚοι στην εκδήλωση που παρουσιάστηκε η κεντρική διακήρυξη.
0: Το σημαντικότερο που φοβάται το ΠΑΣΟΚ είναι ότι αυτή τη στιγμή, ό,τι και να πει, που πράγματι σε κάποιες περιπτώσεις έχει εκπονήσει και σοβαρές προτάσεις, δεν τον ακούει ο κόσμος, ό,τι και να λέει. Δεν έχει τη δυναμική που θα περίμενε ως κόμμα που, εν πάση περιπτώσει, έχει κυβερνήσει πάμπολα χρόνια τον κόσμο, δεν έχει τον ενθουσιασμό και τη δυναμική, ας πούμε.
1: Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν έχει σπράξει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και βεβαίως, ότι... κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μόνο. Είναι και οι αντιφάσεις της στρατηγικής του και της πολιτικής του και ο διχασμός ο εσωτερικός που έχει αυτό το κόμμα, διότι είναι μισό-μισό. Είναι ένα μισό κομμάτι το οποίο κινείται σε προοδευτική κατεύθυνση και να, το άλλο μισό, και με στελέχη του κορυφαία κινούνται και βλέπουν πολύ ευχάριστα το να συνεργαστούν, να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. Αυτό δηλαδή επίσης δεν έχει καταφέρει να σπάσει την άλωση που έχει πετύχει τα προηγούμενα χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης στο λεγόμενο κέντρο.
1: Πήρε τους εξυγχρονιστές και...
0: Ναι, οπότε δηλαδή το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή ψάχνεται και ακόμα και για το χαρακτήρα της ταυτότητας που θα πρέπει να έχει.
1: Προσπαθεί όμως τώρα να απολώσει λίγο το κλίμα. Κατέθεσε μήνυση ο κύριος Ανδρουλάκης στον Άδωνη Γεωργιάδη και λέει ότι δεν είναι προσωπικό, δεν είναι θέμα του ότι έχουμε κάποια αντιπαράθεση με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά δεν μπορούν να πλημμυρίζουν με fake news τα μέσα ενημέρωσης και τα social media για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο, στο κτηματολόγιο. Και ότι δεν είναι τόσα τα λεφτά, δηλαδή προσπαθεί με έναν τρόπο, και μάλιστα Άδωνης Γεωργιάδης, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να απαντήσει ο ίδιος στον Άδωνη Γεωργιάδη και όχι να βγάλουν μια ανακοίνωση. Τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί. Πάντως έχουν κάνει, από χθες το βράδυ είχαν ανακοινώσει ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία για το κόμμα Τσίπρα. Τώρα το πρωί διάβαζα ότι και κάποια μέσα ενημέρωσης, ας πούμε, που είναι φιλοδεξιά, είπαν ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που δημιούργησε την κρίση χρέους επιστρέφει και κάτι τέτοια. Λες και, αλλά δεν υπάρχει τίποτα από το 2015 και μετά όλα.
0: Κοίταξε, Γιώργο, εγώ πιστεύω ότι αυτό το θέμα δεν πρόκειται να γράψει και να λειτουργήσει και να επηρεάσει καταστάσεις το τι έγινε το 2015 με το αυτό. Έχει κλείσει αυτό.
1: Είναι αυτό που λέμε περσινά ξανά στα φιλιά.
0: Ναι, νομίζω, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Και αυτό που εισπράττω και το κατάλαβα και από τις χθες από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας είναι ότι δεν θα ακολουθήσει αυτή την πεπατημένη και την αντιπαράθεση ή το νέο κόμμα. Δηλαδή, και κατά τη γνώμη μου, σωστά δεν θα το κάνει. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχεις πια πεπραγμένα από αυτή την κυβέρνηση, τα οποία είναι καταγεγραμμένα στη συνείδηση του κόσμου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να παίξεις με πάρα πολλά πράγματα. Τα πράγματα που μπορείς να πεις ανεξαρτήτως κόμματος και κάτι που θα έπρεπε να το καταλάβει και το Πασόκ. Δηλαδή ποιο, ότι είστε διεφθαρμένοι, αδιαφανείς, αυταρχικοί, η ακρίβεια είναι τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία και το βλέπει καθημερινά. Άρα λοιπόν το συγκριτικό πλεονέκτημα όταν που έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας σε αυτή την κατάσταση είναι το γεγονός ότι ο ίδιος κυβέρνησε μια χρεοκοπημένη χώρα, την έβγαλε από τα μνημόνια, της άφησε χρήματα στα ταμεία και δεν έχει εμπλακεί σε μια υπόθεση διαφθοράς. Όχι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι έχει να δείξει, ότι παιδιά τι να μου πείτε εμένα, ωραία, ότι έβαλα το Γιάννη Βαρουφάκη ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, μα εγώ δεν έκλεψα, εσείς κλέβετε, εσείς έχετε σαρώσει, δεν έχετε αφήσει κολυμπιθρόξυλο. Αυτό το βλέπει η κοινωνία και αν η κοινωνία έβλεπε ότι και η ίδια έχει μέρισμα αυτής της κλοπής ή της όποιας ιστορίας, θα σου έλεγα ότι το παραβλέπει. Αυτό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν μπορεί να παραβλέψει η κοινωνία βασικά πράγματα τα οποία βιώνει, διότι βλέπει εδώ από τη μια μεριά ο πλούτος και οι απευθείας αναθέσεις και όλα αυτά τα πράγματα να ρέουν άφθονα και από την άλλη να έχει τρόμο και φόβο να μπει μέσα σε σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, να μπει στις συγκοινωνίες για να μετακινηθεί διότι δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν ξέρει τι θα του βγει από την εγκληματικότητα που έχουν καλλιεργήσει με αυτό το μαφιόζικο τρόπο που κυβερνιέται αυτή τη στιγμή η χώρα. Αυτά τα βιώνει η κοινωνία και εν πάση περιπτώσει βιώνει και μια πραγματικότητα ότι εδώ δεν πολλά πράγματα τα οποία είναι ψέματα, δηλαδή στηρίχθηκε πάρε για παράδειγμα τις συντάξεις ρε Γιώργο, τι έλεγε ας πούμε το σύστημα Μητσοτάκη από το 19 κλπ, ότι ο νόμος Κατρούγκαλου κλπ, ωραία ρε παιδιά, έχετε 7 χρόνια, ήταν κακός ο νόμος Κατρούγκαλου, γιατί δεν το καταργήσατε? Όταν κοροϊδέψανε τους ανθρώπους που προσέφυγαν για να πάρουν τα αναδρομικά τους και τους είπανε μην καταφεύγετε εσύ όλοι στα δικαστήρια γιατί άμα δικαιωθούν αυτοί θα τα πάρετε και οι υπόλοιποι και μετά τους είπανε χάσατε παιδιά διότι αυτοί που πήγαν στα δικαστήρια, δηλαδή αυτά τα έχει βιώσει ο κόσμος. Να σου πω για τους αγρότες τι τους λέγανε και τους κτηνοτρόφους και τι ζούμε.
1: Και απέσπασαν την ψήφο όμως.
0: Βεβαίως. Όλα αυτά λοιπόν θα αναδειχθούν. Δεν μπορεί να παίξει δηλαδή πάλι το ναι που έγινε όχι όπως λένε ή το Βαρουφάκη που δεν ήξερε τι γίνεται ή η δραχμή και εκείνο και τ' άλλο που λένε, να πούμε το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι και στη δραχμή δεν μπήκες και η χώρα στάθηκε όρθιη και το χρέος ρυθμίστηκε. Όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσει τώρα τι να πούμε. Μετά είδες ότι ακόμα και τη συμφωνία των Πρεσπών δεν τη βγάζουν στο τραπέζι, δεν τη λένε. Τι να πούνε όταν έχει βγει ολόκληρη κυβέρνηση και λέει τα 6 μίλια είναι στη θάλασσα. Δηλαδή εντάξει τώρα όλα αυτά τα πράγματα όσο και να θέλουν να τα ελέγξουν και να τα χειραγωγήσουν είναι φανερά, τα έχουν ζήσει, τα βλέπουν.
1: Για χειραγώγηση της δημοσιογραφίας έφτασε να μιλήσει και ο Κώστας Καραβαλής.
0: Βέβαια.
1: Για χειραγώγηση της δημοκρατίας. Το Box Delivery App τα σπάει. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται. Να πω ότι χθες έβλεπα την κυρία Κουφονικολάκου στο Action 24 μετά την εκδήλωση και τα λοιπά, μετά το θυσίο, επειδή έλεγες για το Πασόκ, είπε ότι δεν είναι όμορο κόμμα το Πασόκ, δεν το θεωρούμε όμορο κόμμα, ότι πάει πιο δεξιά και ότι θα αξιοποιηθούν άνθρωποι νέοι, άνθρωποι που δεν έχουν εμφανιστεί στο γυαλί, που δεν έχουν την εμπειρία της πολιτικής, αλλά θα αξιοποιηθούν και άνθρωποι που έχουν περάσει από κυβέρνηση και έχουν πετύχει. Αυτό είπε η κυρία Κουφονικολάκου χθες.
0: Ναι, για κάποιους ενδεχομένως που θα.
1: Απλά λέω τη δήλωσή της.
0: Όχι, προσπαθώ να ερμηνεύσω πίσω από αυτό. Mm-hmm. Λέω για κάποιους. Για παράδειγμα, ακούγονται κάποια ονόματα. Για παράδειγμα, από ότι. Και από το ΣΥΡΙΖΑ που θα πάνε, λένε, δεν ξέρω, βουλευτές. Αλλά και από τη Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάς ότι η Νέα Αριστερά έχει στελέχη τα οποία στην πλειοψηφία τους ήταν κυβερνητικά στελέχη.
1: Έτσι, Αξιόγλου. Πρέπει να λέω ότι είπε η κυρία Κουφονικολάκου ότι θα αξιοποιηθούν νέοι άνθρωποι που δεν έχουν την εμπειρία της πολιτικής, αλλά θα αξιοποιηθούν και άνθρωποι που έχουν κυβερνήσει και έχουν πετύχει. Αυτό είπε. Και έχουν πετύχει. Χθες το βράδυ το έλεγε αυτό στο Action 24, ότι δεν θα γίνουν συνεργασίες με κόμματα. Έτσι, δεν θα υπάρξει δηλαδή συνεργασία, μόνο με πρόσωπα. Όχι συνεργασίες κομμάτων, δεν βλέπει δηλαδή κάτι τέτοιο όπως είπε και ότι θα πάμε μόνοι μας, έτσι είπε. Κυρία Κουφονικολάκου, θα πάμε με τις δικές μας δυνάμεις. Αυτά είπε χθες το βράδυ στο Action. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Στο κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανία.
12: Ιωάννου και Τσολάκη Γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
13: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Αφού θα κατεβάσει το κόμμα η Νέα Δημοκρατία, προσωπική μου εκτίμηση θα κάνει κόμμα. Στόχος είναι ο Μητσοτάκης, όχι η παράταξη. Εκεί λοιπόν ο Σαμαράς θα πάρει όσους μπορεί και από το Καραμαλικό στρατόπεδο και τους παραδοσιακούς λεγόμενους. Εκεί δημιουργεί αυτό το φόβητρο που λες. Γίνεται φόβητρο πια ο Σαμαράς. Φοβάται η Νέα Δημοκρατία.
16: Ναι, γιατί χάνει κλασικούς και βασικούς ψηφοφόρους δικούς, ναι, της, γιατί... όχι και κεντρώους.
15: Ναι, τέτοια. Όχι, γιατί θα πει ο Σαμαράς, ποια είναι σήμερα η Νέα Δημοκρατία, πάρτε τα στελέχη. Ποια είναι από την παραδοσία. Και αυτό που λέγες πριν με τα τζάκια που ήταν αυτή, εκείνο που, που όλοι μαζί, αυτή η σύνθεση έκανε τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε έτσι. Δηλαδή το κάθε μικρό κόμμα, το κάθε τζάκι αποτελούσαν τη Νέα Δημοκρατία παλιά. Σήμερα ποιοι είναι. Είναι οι εξχρονιστές, είναι από το ποτάμι. Κάποιοι πρώην από την ΚΝΕ που πέρασαν από το ΠΑΣΟΚ και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή δεν είναι η παραδοσιακή δεξιά. Αυτό θα τους πει ο Σαμάρας.
16: Ναι, αυτό τους το λέει. Τους το λέει,
15: τους το λέει ήδη.
16: Με κάθε τρόπο.
15: Αυτό το λέει και ο Καραμαλής. Οπότε ο παραδοσιακός νεοδημοκράτης, ο παραδοσιακός δεξιός, θα τον ακούσει τουλάχιστον. Και μετά θα δει τι θα κάνει. Και εφόσον το αίτημα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης για να ξαναφτιάξουμε την παράταξη, δεν θα θεωρήσει ότι γυρνάει την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία που λέει την παράταξη. Άρα θα πάει στο Σαμάρα. Απλώς για να ξαναφτιαχτεί η παράταξη με άλλους όρους.
16: Ναι.
15: Αυτό θα κάνει. Οπότε ο κύριος Σαμάρας όχι μόνο τον πόνους θα κόψει από τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά ενδεχομένως και την πρωτιά.
16: Ναι, γιατί κοίταξε να δεις τώρα το θέμα αυτή τη στιγμή που παίζεται στη Νέα Δημοκρατία, σε ένα κομμάτι παραδοσιακό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το όνομα και η οικογένεια Μητσοτάκη.
15: Ναι, ναι.
16: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εάν ο Μητσοτάκης είχε την ευελιξία να τους πει παιδιά, ωραία καταλαβαίνω, κυβέρνησα 8 χρόνια, έχουν τελειώσει οι δυνάμεις μου και η απήχηση που είχα μέσα σε αυτό, βελούδινα να συζητήσουμε πώς θέλετε να το... θα άλλαζε το τοπίο. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης παίζει το κεφάλι του σε όλη αυτή την ιστορία. Και κάποιοι το ξέρουν αυτό. Και βεβαίως δεν θα τον λυπηθούν που παίζει το κεφάλι του.
15: Βέβαια.
16: Γιατί ο ίδιος λειτουργήσε αλαζονικά σε όλη αυτή την ιστορία. Όλους τους πέταξε στην άκρη. Δηλαδή εγώ δεν θα κρίνω τώρα το γεγονός ότι τι λέει ο Σαμαράς ή τι λέει ο Καραμαλής. Το ακούω ως δημοσιογράφος που παρακολουθεί την επικαιρότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει δίκιο. Δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, τις ακραίες πατριωτικές, εθνικιστικές απόψεις που έχει ο κύριος Σαμαράς. Αλλά το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι πατάνε κάπου όλες αυτές οι παρεμβάσεις τους. Ούτε η εξυγίανση της Νέας Δημοκρατίας για να ξανααποκτήσει την ψυχή της, όπως μας είπανε κάποιοι, είναι το ζητούμενο. Για μένα αδιάφορο μου είναι ποια είναι η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας.
15: Το θέμα είναι, επειδή είπες τώρα για τον Σαμαρά, να υπενθυμίσουμε, επειδή αν παρατηρήσεις μιλάει για τα εθνικά θέματα και για τους θεσμούς, για υποκλοπές κτλ. Δεν μιλάει για οικονομία ο Σαμαράς.
16: Όχι βέβαια.
15: Ήταν, θυμάσαι στο ΖΑΠΕ τα 18 ισοδύναμα που θα υιοθετούσαν στην Τρόικα.
16: Εντάξει, και ήταν και τα τρία ΖΑΠΕ.
15: Ναι, ΖΑΠΕ 1, ΖΑΠΕ 2, ΖΑΠΕ 3. Ναι, αλλά έγινε στο ΖΑΠΕ μια μέρα περιπατούσα μετά.
16: Ναι, εντάξει, αυτά τα ΖΑΠΕ. Αλλά πάντως το θέμα είναι εκεί, ας πούμε. Αυτός είναι ο φόβος. Και τώρα, μιας και το. Θα τα δούμε αυτά. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι εκεί θα δούμε πολύ σοβαρότερα πράγματα στην όποια αντιπαράθεση, γιατί ο σπαραγμός της λεγόμενης αριστεράς με τον ένα ή άλλο τρόπο έχει συντελεστεί. Δηλαδή έχει εξαντληθεί, θα έλεγα. Ό,τι και να βγάλουν τώρα πια έχει διαλυθεί. Έχει γίνει σε 800 κομμάτια. Ο σπαραγμός λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας που σοβεί και τον κρύβουν επιμελώς όλα τα συστημικά μέσα και τα μη, δεν μπορεί να κρυφτεί, διότι θα πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις και θα τις δούμε τις επόμενες μέρες. Διάβαζα στο NGR έχει μία αναφορά ειδικού συνεργάτη, δεν έχει το όνομα, για το περιστατικό που συνέβη στο τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Και για την ιστορία εκεί, λοιπόν, ο ειδικός συνεργάτης, αφού λέει γεγονότα και έχει ενδιαφέρον, πολιτικοποιεί το θέμα. Δηλαδή εκφράζει σαφέστατα το Μαρινάκι, έτσι, δεν το συζητάμε, ο ειδικός συνεργάτης, δεν ξέρουμε, και μπορεί να είναι και η φωνή του με άλλο πρόσωπο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Πάντως, αυτό που περιγράφει ο ειδικός συνεργάτης με αφορμή το περιστατικό αυτό είναι ακριβώς τα σημεία ότι η Ελλάδα σήμερα, με ευθύνη του, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι κάτι χειρότερο από Κολομβία, ότι δεν λειτουργεί κανένας θεσμός, η αδιαφάνεια, η μίζα, η εγκληματικότητα, δηλαδή το γενικεύει και το πάει εκεί. Επίσης αναρωτιέται βασικά πράγματα τα οποία βγαίνουν, ότι ποιος είναι αυτό που είναι απορία και δικιά μας, γιατί το είπαμε. Ποιος είναι αυτός ο κύριος Δημητριάδης, ρωτάει σήμερα, χωρίς καν θεσμικό ρόλο, που έχει, λέει ο ειδικός συνεργάτης. Εγώ, ο Μαρινάκης δηλαδή, είναι επιχειρηματίας πλούσιος. Έχει τη δυνατότητα να έχει φύλαξη προσωπική ασφάλεια, γιατί την πληρώνει ο ίδιος, διότι έχει λόγους να το κάνει. Είναι, παίζει με το χρήμα, παίζει με διάφορα.
15: Ο και κύριος, με την ομάδα, μπορεί να στρελός Παναθηναϊκός.
16: Ο κύριος αυτός με τι την πληρώνει και γιατί ακριβώς έχει στρατό φυλάξει.
15: Τι φοβάται.
16: Τι φοβάται, τι ακριβώς πάει να φυλάξει, ας πούμε. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Και βεβαίως το πάει εκεί που σου είπα. Πάει πολιτικά, όλα αυτά θα σκάσουν κάποια στιγμή, γιατί θα πάρουν σε σάρκα και οστά και μορφή. Εδώ έχουμε σήμερα, για να δεις πια ακριβώς είναι ανεξήγητο και το θράσος. Πάλι στο Sky σήμερα έχει βγει ο κύριος Δημητριάδης. Ο οποίος κύριος Δημητριάδης λέει ότι ο Μαρινάκης έφυγε στο Λονδίνο για να κρυφτεί, για να μην τον πάμε φυλακή. Ποιος θα τον πάει δηλαδή φυλακή? Δηλαδή ποια δύναμη έχει ο Δημητριάδης για να κλείσει στη φυλακή τον Μαρινάκη? Έχουμε τρελαθεί. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και βεβαίως είπε κι άλλα. Έχει το θράσος ότι εγώ, λέει, δεν κατάλαβα. Αυτός, λέει, έχει απασχολήσει τις δικαστικές αρχές. Εγώ δεν έχω απασχολήσει ποτέ τις δικαστικές αρχές.
15: Ο κύριος Δημητριάδης δεν την έχει απασχολήσει.
16: Και την...
15: Αλλά αν υπήρχε δικαιοσύνη, δεν ξέρω που θα βρισκόταν σήμερα.
16: Και τη στέγη και το βήμα του δίνεται. Δηλαδή, με συγχωρείς, ρε Γιώργο, εάν εγώ ζητήσω εσύ σήμερα να πάμε στο Sky για μια για να καταγγείλουμε, έχουμε και εμείς την όποια επωνυμία, δημοσιογράφοι είμαστε, θα μας δεχτεί?
15: Για καφέ μόνο.
16: Να πούμε αυτά τα... Δηλαδή ποιος ακριβώς, επειδή ξέρουμε πώς λειτουργούν, τι ακριβώς παίζεται, ρε παιδιά, εκεί πέρα?
15: Θα μου επιτρέψεις να πω, εκτός το Δημητριάδη, τον βάζουν και λίγο μπροστά, γιατί μπορεί να υπάρχουν και αντικρουόμενα συμφέροντα. Sky, Mega και πιο πέρα. Επιχειρηματικά.
16: Και ποδοσφαιρικά,
15: όπως βρήκαν το στόμα να βάλουν αυτά που ήθελαν, βλέπε Καρατζαφέρη, που λέγει ότι ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός των τελευταίων 100 ετών.
16: Και ο Σαμαράς είναι προδότης.
15: Και ο Σαμαράς είναι προδότης. Δεν ξέρω βέβαια πώς εμφανίστηκε ξαφνικά να τα λέει αυτά ο κύριος Καρατζαφέρης. Μπορεί να προηγήθηκε και κανένα ρουσφέτη. Δεν ξέρω, λέω. Μπορεί να υπήρχε ένα ρουσπέτι, τόσα ρουσπέτια έχουν κάνει εκεί.
16: Γιώργο, αυτή
15: μπορεί να του έκανε κάποια εξυπηρέτηση, κάποια διευκόλυνση και του το ανταποδίδει ο κ. Καρατζαφέρης. Δεν μπορώ να ξέρω, λέω, μπορεί.
16: Φοβάμαι και δεν θα πω.
15: Αλλά όταν είναι σε χρήσιμη θέση ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Καρατζαφέρης είναι εκεί να τον επενέσει, να κατηγορήσει τον κάθε αντίπαλό του. Είναι και ο κ. Καρατζαφέρης.
16: Φοβάμαι ότι αυτή είναι η πιο, έτσι θα έλεγα, αθώα προσέγγιση την οποία κάνεις, και καλά κάνεις, αλλά δεν μπορώ να τη συμμεριστώ.
15: Για πες.
16: Γιατί το μυαλό μου πάει σε πολύ χειρότερα πράγματα.
15: Για πες.
16: Δεν θα μπορέσω να τα πω γιατί θα φάμε φυλακή.
15: Και εγώ γι' αυτό την έκανα την αθώα.
16: Εντάξει, αυτός
15: ο νέαρ.
16: Εσύ πιάνεις την καλή εκδοχή, αλλά με συγχωρείς τώρα. Θα ξαναπάω στο ζητούμενο. Θα πρέπει να δούμε και τα πρόσωπα. Ποιος έφερε εδώ πέρα τη Μοσάντ για να κάνει business?
15: Ποιος?
16: Δεν ξέρω, ρωτάω. Ερωτήματα βάζω, γι' αυτό σου λέω. Ποιος την έφερε? Ποιος έβαλε τον...
15: Βάλε τραγούδι, Βαγγέλη, θα μας κλείσει μέσα αυτός.
16: Λοιπόν, με ποιους είχε ταραβέρει η Μοσάντ?
15: Με ποιους?
16: Δεν θα απαντήσω.
15: Πάλι ερώτημα βάζω.
16: Ερώτημα βάζω.
15: Τι ερωτηματολόγιο έβαλες?
16: Ερώτημα βάζω.
15: Να πούμε τίποτε.
16: Γιατί λοιπόν εδώ το παιχνίδι δεν παίζεται μόνο, ας πούμε, σε αυτό το πλαίσιο. Ότι, εντάξει μωρέ, ποδοσφαιρικά πιαστήκανε, είπανε αυτό, είπανε εκείνο. Εντάξει, τώρα 4 ιδιώτες την κάνανε. Οι ιδιώτες μίλησαν για σκάνδαλο Watergate όμως.
15: Νίξον.
16: Νίξον τον είπανε. Ιδιώτης τώρα και είχε το θράσος να λέει τέτοια πράγματα.
15: Απίστευτο θράσος. Νίξον τον πρωθυπουργό της χώρας.
16: Λοιπόν, γιατί ας πούμε όλος ο κόσμος έχει βγει στα κάγκελα με τη στάση του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο κλπ. Οι μόνοι που είμαστε ξεβράκωτοι με το Ισραήλ χωρίς να πούμε έστω ένα υπενικτικό, αυτό ρε παιδί μου, ποιος τις έκανε τις παρακολουθήσεις και πού πήγαν αυτά τα αρχεία? Ποιος εκβιάζει ποιον? Δεν θα πω τίποτα, ερωτήματα βάζω. Γι' αυτό λέω.
15: Σε, έτσι. Σε παρακολουθώ. Παρακολουθώ το ερωτηματολόγιο.
16: Να
15: βάλουμε κουτάκια α, β, γ.
16: Να γίνεται επικίνδυνο το παιχνίδι.
15: Ναι.
16: Έτσι.
15: Σε μεγαλώνουμε και
16: πρόσεξε να δεις. Κάποια στιγμή βγήκε ένα σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόμοιο, το Pegasus.
15: Ναι, το Pegasus είναι.
16: Έτσι.
15: Ξέρεις ποια είναι η διαφορά του Pegasus με το Predator? Στο Pegasus δεν χρειάζεται ούτε link να σου να κάνεις κλικ, κάτι. Σε παναπευθείας.
16: Παναπευθείας. Το Pegasus λοιπόν από την ελληνική μηδιακή με μία αυτή έγινε χαμός. Λένε κάποιοι που ξέρουν ότι οι παρακολουθήσεις του συστήματος Pegasus άλλαξαν τη στάση της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι σε συγκεκριμένες κυβερνήσεις και καταστάσεις. Συνδέουν μάλιστα και τη στάση απέναντι στη Ρωσία πολλών γύρω από αυτά. Αυτά λοιπόν τα πράγματα συζητήθηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο, παρακαλώ. Στην Ελλάδα δεν ίδρωσε ταυτή κανενός.
15: Τώρα με τέτοια
16: σχολή. Ποιος βγήκε και τι μιλήσαμε πάλι, μάθαμε ακροθυγώς. Τι έγινε στην υπόθεση του Epstein, Epstein, όπως θέλεις, με τα αρχεία, ας πούμε, στη λίστα, και ποιοι είναι και ποια βγήκανε. Όλα αυτά λοιπόν έχουν διαμορφώσει, δεν είναι συνωμοσιολογικά, γιατί ίσως κάποιοι σπέψουν να μας πούνε, απλά το λέω για να ανοίξει τα μάτια κάποιων και να προβληματιστούν το παιχνίδι που γίνεται. Γιατί ψάχνω πραγματικά να δω από πού αντλούν τη δύναμη κάποια πρόσωπα και κάποιοι άνθρωποι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η δύναμη, ας πούμε, η οποία έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Δημητριάδης για να βγαίνει και να αντιμετωπίζει την κατάσταση με αυτό το θράσος και με αυτή την αλλαγή.
15: Και να λέει θα σε βάλω στη φυλάκη.
16: Εντάξει. Ας απορρίσουν κάποιοι. Έχουμε χρόνο... Γιατί άμα μας αφήσεις να πούμε κι άλλα, δεν θα προλάβουμε να τα πούμε, θα έρθουν εδώ.
15: 4 λεπτά και μετά φεύγουμε τρέχοντας. Για πες.
16: Λοιπόν.
15: Pegasus ακόμη χειρότερο από το Predator. Έτσι. Αλλά εσύ λες τώρα, ας πούμε, πάντα με ερωτηματικό, ότι τι έχει αλλάξει από τη χρησιμοποίηση αυτού του Pegasus σε διάφορα έτσι ευρωπαϊκά κτλ. Κτλ. Και με το Predator και έχουν αλλάξει στάση άνθρωποι και αξιωματούχοι απέναντι στη Ρωσία, απέναντι σε κυβερνήσεις και δημιουργούν κάποιες αλαζονικές συμπεριφορές. Αυτό δεν λες?
16: Εγώ λέω αυτό που εγώ είμαι με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή το μεγάλο που λέει ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο. Ρωτάω. Ξαναφέρνω το ερώτημα. Ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο? Αυτό
15: το επικαιροποίησες όμως. Το επικαιροποίησα. Και πήγα στο
16: τώρα ο Καραμανλής το είπε το 60 τόσο.
15: Ναι, ναι. Τότε δεν είχαμε.
16: Δεν είχαμε. Ναι, ναι. Πέγκασους είχαμε.
15: Τι να έκανε η Ήπειρο. Να την έστεινε πίσω από το περίπτερο.
16: Με το manual, δεν θυμάσαι τους πράκτορες τότε. Είχαν μία εφημερίδα στη γωνία. Είχαν κλείσει μία τρυπούλα. Την έχουμε δει σε ταινίες και παρακολουθούσαν αν μπαίνει και βγαίνει. Εξυγχρονίστηκαν τα πράγματα.
15: Τότε σαν το Βέγκο το έκαναν και αυτοί. Την εποχή τώρα έχουμε Πίγκασους, έχουμε Πρέταντορ, έχουμε διάφορα τώρα, μην λέμε και ονόματα.
16: Και πρόσεξε τώρα, μιας και το, το μεταξύ, μας βομβαρδίζει το σύστημα το μηδιακό, ότι πιάνουν, λέει, εγκληματικές συμμορίες αγροτών που νέμονταν τα κονδύλια, έτσι τα ακούς αυτό, και μάλιστα φέρνουν καμιά εικοσαριά κριτικούς, να πούμε, δεν είναι του οι Δραπέδες και οι Χασάπης.
15: Όχι, όχι, είναι άλλοι αυτοί. Εδώ τους έχουν φέρει,
16: τους έχουν φέρει με το καράβι, για να τους ελέγξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτούς να τους ελέγξει, τους βουλευτές να μην τους ακουμπήσουν.
15: Οι βουλευτές τι, οι άνθρωποι δεν έκαναν τίποτα.
16: Δηλαδή, τι παρουσιάζουν, αν καθίσεις, ας πούμε, έτσι, λέμε ότι δεν ξέρει, βλέπεις τα κανάλια και λέει. Συνελήφθη σε καινούριο κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα. Και λες, καθίστε ρε παιδιά, κυκλώματα από εδώ, εγκληματικές συμμορίες. Κανένας, έστω και σε ερευνητική αυτή, να εξηγεί πώς στήθηκε ένα κύκλωμα. Από πού πάτησε, αφού τα χρήματα άλλος τα είχε στην τσέπη του, δεν τα είχαν αυτοί. Αυτοί
15: πρέπει να εγκριθούν.
16: Κάποιος τα ενέκρινε, κάποιος τα κοίταζε. Και ποιος κανόνιζε, ας πούμε, τις συμμορίες αυτές. Να γίνουν εγκληματικές. Δεν υπήρχε ένα κέντρο, δεν υπήρχε καμία οργάνωση. Ξαφνικά όλη η Ελλάδα έγινε εγκληματική συμμορία, ομάδες αναπεριοχές, και μένει με την εντύπωση, λοιπόν, ότι αυτό το σύστημα έγινε από μόνο του και ότι η λαοπρόβλητη κυβέρνηση κυνηγάει τους εγκληματίες, τους βρωμένους.
15: Α, μπράβο, η λαοπρόβλητη κυβέρνηση κυνηγάει και ότι δεν ευθύνεται για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι βουλευτές έκαναν μόνο τους πέτη, να ορίστε. Αυτοί έκαναν ό,τι έκαναν και εκβίαζαν τον κόσμο να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Λοιπόν, ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με την Μαριτίνα Σπύρου. Αν ακούσετε μουσική και δεν ακούσετε εμάς μετά, ο Καψόχας θα ευθύνεται.

0: στο κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε στον κατεξοχή μήνα της Άνοιξης, με πολλούς να είναι μπουκωμένοι. Ωστόσο, διαρωτώνται, πρόκειται για κρύωμα ή αλλεργία, ιδιαίτερα την περίοδο της Άνοιξης? Σήμερα έχουμε κοντά μας την ειδική αλλεργιολόγο Εύη Πολύζου. Κυρία Πολύζου, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Συνάχη ή αλλεργία, αυτό διαρωτώνται πολλοί συνάνθρωποι μας, ιδιαίτερα την περίοδο της Άνοιξης, μιας και δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους τη διαφορική διάγνωση. Και θα ήθελα να μάθω, κυρία Πολύζου, πότε πρόκειται για ίωση με μπούκωμα και πότε μιλάμε για αλλεργία?
3: Οι αλλεργίες είναι τελείως διαφορετικός μηχανισμός σε σχέση με μία ίωση. Τα τελευταία χρόνια οι αλλεργίες έχουν αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με το παρελθόν και σε αυτό οφείλεται το περιβάλλον. Και πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται κυρίως στη ρήπανση της ατμόσφαιρας, τον τρόπο ζωής και στην κλιματική αλλαγή. Όταν πρόκειται για ίωση, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι μπορεί να έχουμε και εμπύρετο. Δηλαδή ο ασθενής να έχει κάποια δεκατική κίνηση ή κάποιο υψηλό πυρετό. Η ίωση βέβαια διαρκεί, γιατί έχει τα ίδια συμπτώματα πολλές φορές, μπούκωμα, καταρροή, φτέρνισμα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό από τις αλλεργίες που ταλαιπωρούν ένα άτομο, γιατί διαρκούν πάρα πολύ περισσότερο και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και για περισσότερα έτη. Δηλαδή ο αλλεργικός ασθενής εμφανίζει τα ίδια συμπτώματα που αναφέραμε, αλλά τουλάχιστον 3-4 τελευταία χρόνια στη ζωή του.
2: Υπάρχουν και άτομα, κυρία Πολύζου, τα τελευταία χρόνια που ενώ δεν ήταν ποτέ αλλεργικοί και στα μεγάλα τους, δηλαδή σε μεγάλη ηλικία, σε ενήλικοι, παρουσιάζουν αλλεργία ξαφνικά, ενώ δεν ήταν ποτέ αλλεργικοί στην άνοιξη, στα συμπτώματα της άνοιξης. Αυτό γιατί συμβαίνει τώρα, γιατί έχει αλλάξει το περιβάλλον, όπως είπατε?
3: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, γιατί οι αλλεργίες έχουν αλλάξει πρόσωπο. Αυτό που είπαμε και πριν, το περιβάλλον ευθύνεται κατά 80% για την εμφάνιση και ανάπτυξη των αλλεργιών. Γιατί η γύρη η άνοιξη αρχίζει πολύ νωρίτερα και τελειώνει πολύ αργότερα. Και αυτό οφείλεται, όπως είπαμε, στη ρήπανση, στην κλιματική αλλαγή και στον τρόπο ζωής.
2: Και στην αλλεργία της άνοιξης, ποια συμπτώματα συνυπάρχουν με το μπούκωμα ή επεφυκίτιδα, ας πούμε?
3: Ναι, αυτό που ανησυχούμε περισσότερο τα τελευταία χρόνια είναι ότι εκτός από το μπούκωμα, την καταρροή, το φτέρνισμα, έχουμε και μεγάλη αύξηση των κρίσεων του αλλεργικού βροχικού άσθματος. Πολλοί ασθενείς επιπλέον αισθάνονται κόπωση και έχουμε και μια αλλαγή στον τρόπο ζωής τους. Ταλαιπωρούνται πάρα πολύ περισσότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό, όταν εξετάζουμε πλέον έναν ασθενή που εμφανίζει αλλεργικά συμπτώματα, πρέπει να εξετάζουμε και το περιβάλλον στο οποίο διαδίδει.
2: Ποια άτομα είναι περισσότερο ευάλωτα στην αλλεργία της άνοιξης, κυρία Πολύζου, και τι ρόλο παίζει η κληρονομικότητα?
3: Παλαιότερα πιστεύαμε ότι η κληρονομικότητα ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την ανάπτυξη των αλλεργιών. Τα τελευταία χρόνια όμως, επειδή έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των αλλεργικών παθήσεων, αλλεργικής τρινίτιδας, αλλεργικού άσθματος, αλλεργικής επιφυκίτιδας και επιπλέον αύξηση των τροφικών αλλεργιών, καταλήξαν οι επιστήμονες μετά από πολλές μελέτες ότι το περιβάλλον ευθύνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό για την ανάπτυξη των αλλεργιών. Τα άτομα τα οποία είναι περισσότερα ευάλωτα, βέβαια, οπωσδήποτε αυτά που έχουν και κάποια κληρονομικότητα, είναι αυτά τα άτομα συνήθως που δουλεύουν κυρίως σε κλειστούς χώρους, και όχι αυτά τα άτομα που δουλεύουν κυρίως, όπως πιστεύαμε παλαιότερα, που δουλεύουν σε αγρούς, γιατί εκεί έχουν μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης αντισωμάτων που προστατεύουν από τον αλλεργικό μηχανισμό σε σχέση με τις αλλεργίες. Δεν εμφανίζουν δηλαδή τα άτομα που δουλεύουν σε αγρούς μεγαλύτερο ποσοστό αλλεργικών παθήσεων σε σχέση με τους άλλους που, που διαβιώνουν στις πόλεις.
2: Και υπάρχει τελικά τρόπος αντιμετώπισης και ποια θα πρέπει να είναι αυτή, κυρία Πολύζου?
3: Εξετάζοντας, όπως είπαμε και πριν, τα αλλεργικά συμπτώματα σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται το άτομο, μετά από μια σωστή κλινική εξέταση και τις εργαστηριακές εξετάσεις που κάνουμε ή τα δερματικά τεστ που κάνουμε, κατά κύριο ρόλο αυτό που μας δείχνει σε τι ποσοστό είναι αλλεργικός ο κάθε ασθενής, τα δερματικά τεστ θα χρησιμοποιούμε σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση δίνουμε κάποια φάρμακα ώστε να αντιμετωπίσουμε τα κλινικά συμπτώματα, αλλά τα αλλεργικά νοσήματα αντιμετωπίζονται κυρίως με την απευαισθητοποίηση ανοσοθεραπεία ή όταν πρόκειται για αλλεργικό βροχικό άσθμα καταφεύγουμε στην καινούργια νοσοθεραπεία που είναι τα μονοκλονικά αντισώματα.
2: Κυρία Πολύζου, χίλια ευχαριστώ για αυτές τις πληροφορίες, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
4: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot Coffee and More.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τελευταίο κουδούνι σήμερα και για τα γυμνάσια της χώρας. 2 με 15 Ιουνίου οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Μεθαύριο Παρασκευή αρχίζουν οι πανελλαδικές με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας. Αναβρασμό και αποχωρήσει τελεχών σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκαλεί η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες μετακινήσεις μελών προς τη νέα πολιτική πλατφόρμα. Εν αναμονή των επίσημων συνεδριάσεων στην Κουμουντούρου. Στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε και η Καβάλα με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η υποδιάμφθηση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστήριων. Σε 13 αυξήθηκε ο αριθμός των περιστατικών χανταϊού από το ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο. Εντοπίστηκε νέο κρούσμα στην Ισπανία, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας, στον Αμυγδαλαιώνα, σύσκεψη των Αγροτικών Συλλόγων Καβάλας και Παγκαίου για τα τενάγια των Φιλίππων. Αύριο συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου. Την άμεση διακοπή των εργασιών ίδρευσης και αποχέτευσης στη Σκάλα Καλλιγράχης κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου ζητάμε παρέμβασή της προς το Δήμο Θάσου η Λαϊκή Συσπήρωση. Η παράταξη καταγγέλει πολύμηνες καθυστερήσεις από την πλευρά του αναδόχου και ζητά την άμεση αποκατάσταση των φθορών στο οδικό δίκτυο ώστε να μην παρεμποδίζεται την κυκλοφορία των οχημάτων. Στο συνήγορο του πολίτη προσέφυγε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Καρατζιώτης, επαναφέροντας τις καταγγελίες του για παρατυπίες και έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΤΥΠΕΘΕ Καβάλας. Με έγγραφό του προς τα αρμόδια Υπουργεία και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ο συνήγορος του πολίτη ζητά αυξημένες εγγυήσεις αξιοκρατίας, επισημένοντας παράλληλα ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ουσιαστικός έλεγχος των καταγγελιών, παρά μόνο διαβίβαση των απόψεων του Δήμου Καβάλας. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγκαίνια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθιμο αργία για την τοπική αγορά. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η Λευκή Νύχτα στην Καβάλα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων συναυλία του Πασχάλη στις 9.30 στην Πλατεία Ελευθερίας.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Γεια σου, Κία.
8: Γεια σου, Πάνο.
0: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
8: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
0: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
8: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
3: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
15: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
16: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
15: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
16: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
15: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
16: Τηλέφωνο 2592062472.
15: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
17: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
18: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
19: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
19: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το ePavla Radio.
19: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
6: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
20: Ναι, 12 παρά 5 και γύρω. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι αυτό το πρωινό στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντή και ο Χρήστος Μπλάν στην επιμέλεια παραγωγή. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μάλιστα ο Χάρης Δάλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59.
21: Για πες.
20: Τι να πω.
21: Μην με ρωτήσεις όμως, δεν θα σου
20: πω. Ας ήγε να σε ξαναρωτήσω.
21: Ρωτάει και η Μαρία εδώ πέρα, μου λέει ποιος φοβάται. ποιος κρατάει ποιον. Κανένας, τίποτα, όλα είναι. Πώς το λέει ο ποιητής, ναι. Όμορφος κόσμος, ηθικά, αγγελικά πλασμένος.
20: Έτσι. Λοιπόν, πέρα είδα νωρίτερα ένα μήνυμα, αλλά επειδή κουβεντιάζαμε δεν πρόλαβα. Κάποια ακροάτρια νομίζω ότι αυτά που λέγαμε, σε μένα απευθύνθηκε, ότι αυτά τα λέει και ο Καραχάλιος για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά. Είδες, άρα έχουμε καλό ρεπορτάζ για τη Νέα Δημοκρατία. Κοίταξε να δεις, αυτό που πάντα έλεγαν στη Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα δύο στρατόπεδα, ήταν η Καραμαλική και η Μητσοτακική. Θυμάμαι μου έλεγε μία συνάδελφος που κάλυπτε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν σε ένα πηγαδάκι τώρα Μπακογιάννη με κάποιους δημοσιογράφους. Και όταν πήγε αυτή, την έδιωξε τώρα Μπακογιάννη. Γιατί τη θεωρούσαν στο καραμαλικό κομμάτι. Βέβαια δεν ήξεραν ότι οι δημοσιογράφοι μεταξύ τους συζητάνε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το Μητσοτάκη τον έλεγαν πάντα σόγαμπρο. Ναι, και τον μπαμπά. Δεν τον αποδέχτηκαν ποτέ.
21: Τον μπαμπά. Τον μπαμπά.
20: Ναι. Τούτος είναι, είπαμε. Είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός στα τελευταία 100 χρόνια. Αυτό το είπε και ο Γιώργος Καρατζαφέρης, έτσι είναι. Δεν τον εμπιστεύεσαι.
21: Τον Καρατζαφέρη, ο Καρατζαφέρης πλέον έχει εκτός από στελέχη που έδωσε, που μεταεμοδότησε, ναι. Έχει και ιδεολογική επιρροή στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά το ότι σήμερα τον επιστρατεύσανε για να βρήσει το Σαμαρά είναι...
20: Έτσι θα πάει, αφού δεν μπόρεσαν να τον μεταπίσουν, να μην κάνει κόμμα, μετά θα αρχίσει η σύγκρουση. Έτσι θα πάει. Και θα βάζουν διάφορους. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπει κάποιος, ας πούμε, και να... Θα βρίσκουν, ας πούμε, κάποια στελέχη, θα τους βγάζουν σε κάποια κανάλια και θα κάνουν κριτική στο Σαμαρά.
21: Ναι, όχι κριτική. Την κριτική θα τον χτυπήσουν ανηλαιώς του Σαμαρά με διάφορα πράγματα. Αλλά το χαρακτηριστικότερο είναι αυτός. Ο άλλος είπε για προδότυπη. Μίλησε για προδότυπη. Αλλά είναι και δείγμα του φόβου που έχουν.
20: Βέβαια, ναι.
21: Γιατί το καταλαβαίνουν πια ότι ο Σαμαράς...
20: Κοίταξε, αλλάζει το σκηνικό.
21: Έχει αλλάξει, Γιώργο, κατά πολύ. Δεν μπορεί δηλαδή να μείνει όπως είναι αυτό που ξέραμε σήμερα, που πάντα πηγαίναμε στην πεπατημένη και γνωρίζαμε από πριν. Μιλάω για τις δεκαετίες του 80, του 90 και
20: όταν
21: πάει
20: λέγοντας.
21: Ναι, τώρα έχει αλλάξει.

0: χθες από τις τηλεοράσεις για το κόμμα, την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα.
1: Λοιπόν, 5 μικρές σκέψεις γρήγορες,
0: ναι,
1: για σας. Το μήνυμα επετεύχθη. Ο σκοπός επετεύχθη. Ποιος ήταν ο σκοπός του Τσίπρα? Να απομακρυνθεί από τον προηγούμενο σχηματισμό, να συζητάνε κεντρικά ο κόσμος και στα κοινωνικά δίκτυα και στο δημόσιο λόγο για τον νέο τίτλο, να συνδέεται ο νέος τίτλος με το νέο εγχείρημα, είτε αρνητικά είτε θετικά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτό επετεύχθη με τα μπούνια. Σήμερα όλο το Facebook δουλεύει για τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και καλό είναι οι άνθρωποι που είμαστε της δουλειάς και της επικοινωνίας να τα αποκωδικοποιούμε και έτσι τα πράγματα. Δεύτερον, η κοινωνιολογία του και η γεωγραφία του και η ανθρωπογεωγραφία του πλήθους. Λοιπόν, είναι ένα κλασικό ΣΥΡΙΖΑϊκό κοινό, αριστερόστροφο, με μια αγωνία για το σημερινό σκηνικό, που θέλει πιο μεγάλη την παράταξη, την ευρύτερη, την προοδευτική, που έχει αναφορά σε πολλά ιστορικά ρεύματα, εξού και χειροκροτήθηκε σε όλες τις ιστορικές αναφορές.
0: Ακόμα και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Μπράβο. Από τον Ανδρέα μέχρι την πρώτη φορά αριστερά, που έχει σημασία η υπόμνησή του. Μιλούμε για το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η πρώτη φορά αριστερά κατά τη γνώμη μου, δεν είναι το ΠΑΣΟΚ 81.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, το δεύτερο είναι αυτό λοιπόν, η κοινωνιολογία του χώρου. Είναι ένα, δεν είναι τα δυναμικά ακριβώς μεσαία στρώματα, αλλά είναι ένας κόσμος και αριστερόστροφος και κόσμος και πιο ευάλωτος στρωμάτων και λαϊκός κόσμος. Λαϊκός κόσμος που αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνεται αυτή τη στιγμή η χώρα απαιτεί μια πολιτική αλλαγή. Απαιτεί μια πολιτική αλλαγή. Λοιπόν, αυτό είναι ως παρατηρήσεις τώρα, έτσι, δεν είναι η ερμηνεία ούτε το σχολείο μου. Το τρίτο είναι, κατά τη γνώμη μου, Γιώργο και Σωτήρη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας, παρότι αυτό το rebranding σηκώνει μια συζήτηση, αν είναι γρήγορο, αν έγινε πυκνό, αν είναι σχεδόν 3 χρόνια από την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και σχεδόν 10 μήνες από την παρέτησή του από τη Βουλή. Φαίνεται πως ο χρόνος έχει τρέξει πολύ πιο γρήγορα εναντίον πολλών πραγμάτων. Δηλαδή υπάρχει ένας χρόνος χαμένος από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ και από άλλες δυνάμεις. Κατά τη γνώμη μου δεν ανήκει ακριβώς σε αυτές ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικά έχω πει και έχω ξαναπεί και αρκετές φορές και έχω έρθει σε σύγκρουση με συνάδελφους. Επί ημερών φάμελου υπάρχουν θέσεις και υπάρχουν βαθέματα πάνω σε πολιτικές και θα ήταν πάρα πολύ άδικο να πει κάποιος ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ είναι απλώς ένα κόμμα σε αναμονή. Και θέσεις και κοινοβουλευτικό λόγο έχει. Κλείνει η παρένθεση. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ο χρόνος ο οποίος αξιοποίησε ο Τσίπρας για το rebranding του και συνολικά όλο αυτό έτρεξε πολύ γρηγορότερα από ό,τι περίμεναν όλοι. Λοιπόν, άρα υπ' αυτή την έννοια του δίνει μια νομοποιητική χρειά να κάνει εγχείρημα ή τέλος πάντων να δοκιμαστεί εκ νέου. Και αυτό γιατί χάθηκε χρόνος κυρίως από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ. Το τέταρτο που νομίζω πως έχει μια σημασία είναι τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα βέβαια θα τα δούμε στην πορεία. Ήδη σήμερα έχω δει στην τηλεόραση 2-3 πρόσωπα να έχουν παρελάσει ως εκπρόσωποι αυτού που λέγεται Ελλάς. Γιατί έτσι θα το λέμε, φαντάζομαι, δημοσιογραφικά. Έτσι
0: ναι,
1: γίνεται. Το θέμα είναι τι θα λέμε. Θα κρυθούν πάρα πολύ από το περιεχόμενο οι θέσεις του νέου εγχειρήματος. Ο κόσμος είναι πολύ πιο απαιτητικός, πολύ πιο αυστηρός με τον Τσίπρα, για πολλούς ευνόητους και μη λόγους. Και από αυτή την έννοια θα έχει σημασία να δούμε τα πρόσωπα. Αν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ and Friends, αν θα είναι ex-friends ή θα είναι καινούργοι, ή αν όντως θα έχει καταφέρει να αλλοιεύσει ένα δυναμικό κομμάτι, ας πούμε, από την κοινωνία των πολιτών, να το πω, από την επιστήμη κτλ. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Τώρα, από εκεί και πέρα το μεγάλο ερώτημα για μένα, φίλοι μου, και το θέτω προς συζήτηση, είναι προς τη μεριά της Χαριλάου Τρικούπη. Η Χαριλάου Τρικούπη, που είναι ένα κόμμα με προγραμματικό βάθος και επιμερών Νίκο Ανδρουλάκη, έχει ένα μεγάλο δίλημα αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσει διμέτωπο? Αυτό δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Είδαμε ότι ο Τσίπρας χθες ξεκινάει ανάποδα. Πάει ανάποδα από το 23. Δεν πάει με τη λογική, έχω απλή αναλογική, πάμε όλοι μαζί. Πάει ανάποδα. Τους ξαναβάζει στο κάδρο τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ και την ηγεσία του στο συστημικό κάδρο. Άρα υπ' αυτή την έννοια πάει επιθετικά. Πώς θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ? Εδώ είναι ένα μεγάλο στρατηγικό ερώτημα για τη Χαριλάου Τρικούπη. Το οποίο αν το κάνει όπως χθες, στοχοποιώντας για παράδειγμα τον κύριο Σιακαντάρη,
0: ναι,
1: ως αρχιτέκτονα του, θα είναι μεγάλο λάθος. Θα είναι τεράστιο λάθος. Τεράστιο δώρο για τον Τσίπρα και τεράστιο λάθος για τους Πασόκους. Αυτές είναι οι πρώτες σκέψεις μου από χτες.
0: Το έπιασες το Πασόκ και σωστά είναι ένα πρόβλημα αυτό και έχεις δίκιο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο, Δημήτρη μου, προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να αντιμετωπίσει το νέο, ας πούμε, με αναφορές στο παρελθόν για τον Βαρουφάκη, για τον Πολάκη που ακούσαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και για το 15 και το παρελθόν.

0: θα παίξουν σε αυτή τη νέα αντιπαράθεση πολιτική που θα δούμε το επόμενο.
1: Καλά, έτσι θα πάει η κυβέρνηση.
0: Θα
1: η κυβέρνηση θα προσπαθεί να θυμίζει τον Καντρούγκαλο, τον Τσίπρα, τον Μπολάκη. Μια φορά τέτοια πράγματα.
2: Πουλάει όμως αυτό πια, Δημήτρη.
0: Πουλάει αυτό.
1: Αυτό νομίζω είναι αδυνατισμένο επιχείρημα πια. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Έχει μεσολαβήσει η πολιτική Μητσοτάκη. Τεράστιες αντιλαϊκές πολιτικές. Αυτή τη στιγμή συζητάμε και θα έπρεπε να συζητάμε ακόμη πιο έντονα. Αγαπημένοι μου φίλοι και δύο. Και δεν το λέω σε καμία περίπτωση ως προτροπή. Το λέω και το είπα και το πρωί στο Open. Για τον δεύτερο αυτοδιοικητικό ένφια. Φαντάζεστε, μια κυβέρνηση, δεν θα πω της αριστεράς, ούτε τίποτα τρομερά πράγματα. Μια κυβέρνηση με μια προοδευτική κατεύθυνση. Να βάζε δεύτερο ένφια στους πολίτες. Τι θα συζητούσαν σήμερα οι συνάδελφοί μας. Τι θα γινόταν στα κανάλια από τους δεξιούς πολιτευτές. Τι θα ακούγαμε. Και συζητάμε τι, το 15. Που το 15 πώς φτάσαμε στο 15 ακριβώς. Δηλαδή να την κάνουμε όλη τη συζήτηση ή να την κάνουμε μισή τη συζήτηση. Να την κάνουμε τη συζήτηση από εκεί που χρεοκόπησε η χώρα, από εκεί που ο κόσμος είχε φτωχοποιηθεί, από εκεί που ένα ορμητικό ρεύμα οριοθέτησε στη δημοκρατία, πέντε θέματα ας πούμε και κατάφερε να συγκρατήσει την κατάσταση. Λοιπόν, δεν θα είναι τόσο εύκολο το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας με αυτό το αφήγημα 15 πια. Είναι αδυνατισμένο. Και είναι αδυνατισμένο γιατί έχουν μεσολαβήσει οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι εκεί πρέπει να απαντάει ή να αντιπαρατίθεται το νέο κόμμα, ας πούμε. Και κάτι που δεν έκανε ενδεχομένως, δεν έκανε ούτε το κόμμα του Ανδρουλάκη. Δηλαδή δεν προσπάθησε σε πολλά θέματα να αναδείξει και πράγματα τα οποία τελικά δεν χτυπούσαν την καρδιά των προβλημάτων.
1: Είπε μια ωραία φράση της ο Τσίπρας, ότι δεν χρειάζεται, δεν πάμε στη λογική της πολιτικής αλλαγής, αλλά της αλλαγής πολιτικής. Αυτό είναι αρκετά βαθύ, αν το σκεφτεί κάποιος. Το θέμα δεν είναι ο Αντιμητσοτάκης σήμερα. Το θέμα είναι η διαμόρφωση όρων καθυστέρησης και ανατροπής πραγμάτων που έχουν περάσει αυτά τα περίπου 7 χρόνια. Όχι, δεν έγινε δομική αντιπολίτευση ακριβώς. Δηλαδή δεν χτυπήθηκε στη ρίζα η πολιτική της δεξιάς σοβαρά στα ζητήματα των φόρων, στα ζητήματα της ακρίβειας. Δεν αρκεί να τα περιγράφεις αυτά. Έχετε εμπειρία και δύο μακρά. Δεν αρκεί να λες ότι έχει ακρίβεια η χώρα. Αυτό από μόνο του είναι μια εκφώνηση. Πας παρακάτω. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε για το επόμενο διάστημα. Θέλει πολύ πιο. Η δεξιά είχε τη δυνατότητα να κάνει συμμαχία με ένα κάποτε αντισύριζα ρεύμα, το οποίο δεν ήταν μικρό, ήταν κρατεό και διαπερνούσε και δημόσιους χώρους και όλα αυτά.
0: Και όλα τα κόμματα.
1: Μπράβο. Σήμερα δεν έχεις το αντίστοιχο, δεν έχεις ακριβώς ένα αντινουδού ρεύμα, να το πούμε έτσι. Έχεις όμως ένα ρεύμα δυσαρέσκειας απέναντι στις πολιτικές. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τους προοδευτικούς. Όλους. Δεν θα είναι απλό ούτε για τον Τσίπρα ούτε για κανέναν πια από αυτούς. Έτσι. Αλλά πρέπει να πας πιο βαθιά. Δεν αρκεί το Μητσοτάκης κανένα αυτή τη στιγμή. Δεν αρκεί αυτό.
0: Πάντως από ό,τι βλέπω, Δημήτρη, έχει ένα επιπλέον πρόβλημα από ό,τι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία, το οποίο κατά την κρίση μου είναι και σοβαρό. Δηλαδή το θέμα Σαμαρά-Καραμανλή.
1: Το χτεσινό του Καραμανλή, αν δείτε αναλυτικά, την έχετε δει, ναι. Την ομιλία. Δεν είναι πια κανονικότατη, όχι απλώς διαφοροποίηση πάνω στην εξωτερική πολιτική που ακολουθεί ο Μητσοτάκης. Δεν είναι απλώς ένα χτυπάω το κουδούνι του κινδύνου για το νομοθέτημα της γαλάζιας πατρίδας και όλα αυτά. Είναι μια άλλη πλατφόρμα. Είναι άλλη πλατφόρμα. Δηλαδή τα βέλη που έχει φάει, η αντιπολίτευση που έχει κάνει ο Καραμαλής στη Νέα Δημοκρατία στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής σχεδόν δεν έχει γίνει από την άλλη μεριά. Αυτά τα οποία έχει πει χτες, αμφισβητώντας θεμελιώδη ζητήματα, και σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για τα εθνικά θέματα και ένωψη του νομοθετήματος της Άγκυρας, η κυβέρνηση λέει μισό λόγο για αυτά τα πράγματα. Δεν έχει μια ολοκληρωμένη θέση. Και δεν αρκεί επίσης να λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι η χώρα προασπίζει τα δικαιώματα, έχουμε κόκκινες γραμμές κτλ. Διότι η Άγκυρα κάνει κάτι πολύ επικίνδυνο και θέλω να το μοιραστούμε με τους ακροατές του κόκκινου αυτή τη στιγμή. Πάει να κάνει το διμερές πρόβλημα ή το θέμα αυτό που έχουμε ενδοδικαιικό πρόβλημα μέσα στην εσωτερική πολιτική της Άγκυρας. Και πάει να δεσμεύσει με το νομοθέτημα που θα φέρει και την επόμενη κατάσταση. Άρα πάει να φτιάξει όρους ότι σαν να είναι αυτή μια αυτοκρατορία και έχει ένα εσωτερικό θέμα να διευθετήσει πάνω στο ζήτημα του Αιγαίου ή των κρυζών ζωνών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας, γιατί χτίζει, φτιάχνει μια νομολογία, αν θα το λέγαμε νομικά. Χτίζει κομμάτι-κομμάτι για να πάει να μας φτιάξει ένα κλειό. Και η κυβέρνηση δεν κάνει μια ανάποδη επιθετική πολιτική. Και δεν εννοώ μια πολιτική πολεμική, εννοώ μια διπλωματική πολιτική σοβαρή αυτή τη στιγμή. Ο Καραμαλής τα πιάσε αυτά τα θέματα.
0: Τα πιάσε, ναι, όντως.
1: Αυτό.
0: Έχεις ερώτημα?
2: Τίποτε. Απλά ότι αλλάζει όλο το πολιτικό σκηνικό πια.
1: Ναι, ναι, αναμφισβήτητα, Γιώργο. Αναμφισβήτητα. Και οι δημοσκόποι το λένε. Και οι δημοσκόποι λένε ότι θα χρειαστούν 2-3 μετρήσεις για να δούμε τις αποκρισταλώσεις τις σοβαρές. Προφανώς θα αρχίσουν να τρέχουν περί του Αγίου Πνεύματος οι πρώτες. Έχουν ήδη ξεκινήσει. Θα είναι τελείως άλλες οι μετρήσεις από αυτές που ήταν οι μετρήσεις της δυνητικής ψήφου της λεγόμενης. Το λέμε και τεχνικά αυτό. Έχει διαφορά ένα κόμμα πια ως πρόθεση από ένα κόμμα που δυνητικά θα κατέβαινε. Και μιλώ και για την κυρία Καριστιανού τώρα, έτσι προφανώς.
2: Ναι, ναι.
1: Και για το εγχείρημα Σαμαρά, το οποίο νομίζω αναπόφευκτα θα έρθει. Λοιπόν, άρα ναι, είναι ένα άλλο πολιτικό σκηνικό εντελώς. Και το οποίο θα καθορίσει και το φθινόπωρο πια. Δηλαδή και την έκθεση, το τι θα πάει να πει εκεί ο Μητσοτάκης, αν θα τις φέρει κοντύτερα τις κάλπες. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι θα εξαντλήσει τετραετία. Θα προσπαθήσει θεαματικά να πάει στη Θεσσαλονίκη. Να είμαστε καλά βέβαια για το καλοκαίρι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Αλλά ναι, θα είναι ένα άλλο. Είναι ήδη ένα άλλο σκηνικό. Όχι, ναι. Θα είναι. Νομίζω είναι ήδη.
2: Μάλιστα.
1: Και βέβαια να μπαίνουμε τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Αυτό.
2: Το επόμενο Σάββατο.
0: Το επόμενο.
2: 6 Ιούνιου.
1: Αυτά κεντρικά του όργανα, να δούμε τι ακριβώς απόφαση θα χρειαστεί να πάρθει εκεί, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Μάλιστα, ήταν ο Δημήτρης Μανιάτης, αγαπητός συνάδελφος.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τους δύο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Επειδή στο έχω πει και off the record, εγώ περίμενα όλο αυτό που γίνεται τώρα να γίνει το 12, το 15. Δηλαδή όταν είδα ότι πήγαινε στο ΣΥΡΙΖΑ κόσμος από άλλα κόμματα και τα λοιπά, πίστευα ότι τότε θα γίνει αυτό με τα μνημόνια. Όλη αυτή η αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Αλλά τελικά φαίνεται ότι καθυστερούν όλα στην Ελλάδα.
0: Φαίνεται, ναι, ότι καθυστερούν. Εντάξει τώρα. Θριαλίδα υπήρχε.
2: Και θέλω να πω κάτι που με φόβησε.
0: Για πες το.
2: Δεν το κρύβω ότι με φόβησε. Στο Facebook, όπως έκανα έτσι εκεί με το δάχτυλο και ανέβαζα.
0: Εντάξει, μην το δικαιολογήσει, μπαίνει στο Facebook. Για πάμε.
2: Βλέπω λοιπόν την κυρία Λατινοπούλου με ένα φόρεμα και λέει από το φωτογραφία από το γάμο φίλων μου και έχει 25.000 like σωτήρα από κάτω, χωρίς να πει τίποτα.
0: Influencer.
2: Ναι, αλλά 25.000 like Λατινοπούλου απλά γιατί ήταν με ένα φόρεμα σε ένα γάμο και λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην δίνουμε στους Ρωμά επιδόματα, οι ευάλωτες ομάδες είναι τα θύματα τους. Έχει ακροατήριο αυτό?
0: Πάει, προφανώς έχει. Κάποιο ακροατήριο έχει. Εγώ δεν ξέρω αν, ειλικρινά το λέω τώρα, δεν με φοβίζει για την Ελλάδα ότι θα συμβούν πράγματα που θα πάει η χώρα προς πολύ ακροδεξιά, γιατί είναι μεταλλαγμένη η ακροδεξιά. Mm. Και υπάρχουν δηλαδή, πώς να σου πω, απορροφητήρες. Mm-hmm. Πολλά από τις πολιτικές τις οποίες βιώνουμε σήμερα από την νόμιμη mm-hmm. κυβέρνηση που υποτίθεται έχει φιλελεύθερο μετριοπαθές mm-hmm. πρόσωπο κλπ. Με συγχωρείς, έχει ενσωματώσει όχι μόνο σε mm-hmm. πρόσωπα λογικές και συμπεριφορές ακροδεξιές. Δηλαδή η αλαζονία, ο αυταρχισμός και όλα αυτά τα πράγματα δεν τα λες και πολύ δημοκρατικά.
2: Ναι.
0: Οπότε ξέρεις το σχήμα το συνολικό να σχηματοποιηθεί mm-hmm. ακροδεξιά σε ένα μπλοκ το οποίο θα κυβερνήσει και θα παίξει ρόλο, δεν το φοβάμαι. Δεν το φοβάμαι και λόγω ψυχοσύνθεσης του ελληνικού λαού για να το επιλέξει. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα σωστά λες. Το καλό είναι.
2: Είναι και αυτό να... πρέπει λίγο να το αναφέρουμε νομίζω, γιατί δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση.
0: Δεν έχει αυτό, την πειθαρχία που χρειάζεται αυτό, ο λαός μας αυτό για να τα λέμε. Δεν έχει την πειθαρχία για να εφαρμόσει ένα ακροδεξιό μοντέλο. Για, ας πούμε την πειθαρχία που είχε ο Γερμανός όταν του επιβλήθηκε με τον τρόπο που του επιβλήθηκε αυτό το εθνικό σοσιαλιστικό μόρφωμα με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν έχει την πειθαρχία. Ή ακόμα και άλλοι λαοί φοβισμένοι, για παράδειγμα τα αυταρχικά μοντέλα τα οποία υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Είναι ασταθής και απίθαρχος ο λαός για να τα υιοθετήσει και να τα εφαρμόσει.
2: Μάλιστα.
3: Το κόκκινο.
4: Καβάλα News 102,8.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
12: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
14: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
16: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
17: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
18: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
17: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
19: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
20: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
19: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
20: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
19: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
20: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
19: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
21: Καβάλα News.
22: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
21: Καβάλα News. Στους 102,8.
23: Σύνδεση με 105,5 στο κόκκινο.
0: Πλάνα και λοιπά. Τι, δηλαδή εμείς τι θα κάναμε ότι δεν το βλέπαμε αυτό? Δεν καταλαβαίνω τι λέτε πραγματικά.
2: Και βέβαια είναι και τα άλλα τα μηνύματα, ότι με αυτή την κίνηση του Τσίπρα ξαναέχουμε ελπίδα και τα λοιπά.
0: Δεν ξέρω. Είναι μερικά πράγματα ρε παιδιά να τα βλέπουμε και με ψυχραιμία.
2: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να, όταν κρύβεις κάτι δεν σημαίνει ότι το ξορκίζεις και το εξαφανίζεις. Δεν γίνεται.
2: Και καταρχάς πια στις μέρες μας η είδηση δεν κρύβεται. Έτσι. Οπότε και αυτοί που προσπαθούν να το κάνουν κακώς το κάνουν κατά την προσωπική μας θύμηση. Αλλά βέβαια λένε ότι η Μαρία λέει του Τσίπρα είναι, πείτε του, δώστε το τηλέφωνο μου. Λοιπόν, τώρα να σε απαντάει στον άλλον.
0: Εντάξει. Η Θάλια εδώ μας λέει ότι τα νέα του Μαρινάκη λένε για διαφθορά στην Ελλάδα. Και της κάνει εντύπωση, γιατί να βέβαια. Εντάξει, τώρα έχει εδώ και καιρό ο Μαρινάκης έχει πάει απέναντι σε αυτό το θέμα. Και δεν έχει σημασία τώρα αν το κάνει για άλλους λόγους ή για όποιους λόγους το κάνει. Το ότι αναδεικνύεται τη στιγμή που άλλοι το κρύβουν, έστω και αν έχει προσωπικά συμφέροντα. Δηλαδή, εντάξει.
2: Άλλος φίλος στέλνει και αυτό που το τρολάρισμα του Καμένου με την ΕΔΕΣ που λέει, αφού υπάρχει Ελλάς υπάρχει και ΕΔΕΣ για τον Γοργοπόταμο.
0: Εντάξει τώρα. Υπάρχει και το σύνθημα ΕΑΜ Ελλάς Πολυτεχνείο, ας πούμε. Υπάρχει και αυτό, ό,τι θέλουμε διαβάζουμε. Πάντως αυτό που είπε και ο αγαπητός συνάδελφος ο Δημήτρης Ομανιάτης, έγραψε το αυτό. Δηλαδή,
2: ήταν αρνητικά, δεν θετικά, ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε το.
2: Ναι.
0: Έχουμε γραμμή εδώ.
2: Σε
0: να,
2: λίγο τώρα
0: να
2: θα έχουμε, γιατί λέμε πολιτικά, αλλά είναι και τα οικονομικά, έτσι.
0: Και πολλά που είναι.
2: Έτσι που εκεί ζοριζόμαστε όλοι. Με το. Ναι. Και ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη, επανέρχεται τώρα προφανώς με το μήνυμα αυτό. Τσίγκλησες.
0: Ναι, εντάξει, τώρα έχει ο προβληματισμός λοιπόν αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλος. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Εντάξει, λογικό, κατανοητό.
0: Εμείς δημοσιογραφικά κρίναμε ότι ήταν το γεγονός της ημέρας.
2: Ναι.
0: Και δεν το κρίναμε μόνο εμείς.
2: Το κρίνουν και τα δεξιά κανάλια και μέσα ενημέρωση.
0: Γιατί ήταν. Τι να πω.
2: Ναι. Έτσι είναι. Εδώ, ψυχραιμία.
0: Ψυχραιμία θέλει παιδιά τώρα, δεν είναι.
2: Ψυχραιμία, θα πω ψυχραιμία και για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Αρχίζουν και οι πανελλαδικές. Ψυχραιμία. Δεν κρίνονται όλα από τις εξετάσεις. Έχουμε τον οικονομικό συντάκτη, τον Γιώργο Αλεξάκη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, τα πράγματα είναι δύσκολα. Συζητάμε πολιτικά, τι γίνεται με τα κόμματα και τα λοιπά, νέα κόμματα, νέοι πολιτικοί φορείς, αλλά και η ακρίβεια είναι ακρίβεια.
1: Είναι το βασικό σημείο αναφοράς και για την πολιτική συζήτηση. Νομίζω εκεί θα είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα κυριαρχήσουν το επόμενο διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε επί της ουσίας στην προεκλογική διαδικασία. Μαζί με τα θέματα της διαφάνειας, λειτουργίας του κράτους, διαφθοράς. Αλλά το πρώτο έχει πιο άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα. Προφανώς και τα θέματα διαφθοράς αφορούν και την οικονομία. Κακά τα ψέματα, μια οικονομία που αντιμετωπίζει ζητήματα λειτουργίας θεσμών δεν είναι και ότι καλύτερο και δεν βοηθούν όλα αυτά στην αναπτυξιακή της πορεία. Έτσι. Οι εικόνες τέτοιες δεν βοηθούν ούτε τους επενδυτές να έρθουν εδώ, ούτε τους εγχώριους να αναπτυχθούν και ούτω καθεξής. Αλλά η ακρίβεια είναι αυτή που καίει την τσέπη του καθημερινού πολίτη, δημιουργεί δυστυχία, έχει αποτυπώσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η κύρια κουβαλιά της οικονομίας και ο μεγαλύτερος εργοδότης. Και όλα αυτά βέβαια συνιστούν το βασικό θέμα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Και βέβαια η ακρίβεια δεν νομίζω ότι θα καμφθεί, ακόμα και αν τελειώσει ο πόλεμος, όποτε και αν τελειώσει, ή πάμε σε μια υβριδική μορφή πολέμου, όπως αυτή που ζούμε τα τελευταία 24 ώρες, με χτυπήματα μέσα σε μια οικεχειρία. Δεν νομίζω ότι θα καμφθεί. Είναι και οι προβολές τέτοιες. Μην ξεχνάμε ότι για το 27 όλοι λένε ότι ακόμα και αν σταματήσει η διαδικασία θα υπάρχουν μετενέργειες στον πληθωρισμό με σειρά έτσι ζητημάτων στην καθημερινότητα. Αυτό το λένε και οι επίσημες προβλέψεις και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που σε λίγες μέρες αναμένεται αυξήσεις και τα επιτόκια, επιφέροντας άλλο ένα χτύπημα στην πραγματική οικονομία. Επιτόκια που ανεβαίνουν σημαίνει ακριβότερο χρήμα, ακριβότερος δανεισμός, ακριβότερες δόσεις για όσους έχουν δάνεια και ούτω καθεξής.
0: Διάβαζα μία μελέτη, κύριε Αλεξάκη, για το κόστος ζωής. Νομίζω την έβλεπα και στο D-News, δεν θυμάμαι τώρα για να μην το αδικήσουμε, που έλεγε ότι το κόστος ζωής ξεπέρασε κατά 20 με 22% τις αυξήσεις μισθών την επταετία 19-26. Δηλαδή, από την άλλη μεριά έχουμε την κυβέρνηση να λέει ότι οι μισθοί, οι καθαροί μισθοί που πήραν οι Έλληνες αυτή την επταετία σε σχέση με το πριν ήταν ονομαστικά αυξημένοι πάνω από 15 με 20%. Πού βρίσκεται η αλήθεια τελικά σε αυτή την κατάσταση?
1: Προφανώς ονομαστικά έχουν αυξηθεί οι μισθοί, το βλέπουμε, έτσι, είναι γνωστό αυτό. Από εκεί πέρα το αν αρκούν οι μισθοί για να καλύψουν την απώλεια της αγοραστικής δύναμης είναι ελέγξιμο οι τιμές. Αν μιλάμε για τα σπίτια ενίκια και τα σχετικά έχουν εκτιναχθεί πάνω από 40%. Αν μιλάμε για τα τρόφιμα, εξαρτάται και ποιο τρόφιμο μιλάμε, υπάρχει μια περίπου στο 30% μεσοσταθμικά αύξηση, συν βέβαια ένα κόστος υπηρεσιών, το οποίο και αυτό προσμετράται στην καθημερινότητα. Για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο με νούμερο, υπάρχει αύξηση των ονομαστικών μισθών, όμως δεν έχει καλύψει την αύξηση των τιμών όπως τις βιώνουμε καθημερινά. Η Και βέβαια εγώ θα σταθώ στα θέματα της κατοικίας, όπου εκεί είναι πραγματικά το μεγάλο ζήτημα, γιατί εκεί οδηγείται ένα μεγάλο κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματος, συν τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης. Μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες δίνουν το 40% από την τσέπη τους για τις υπηρεσίες υγείας, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν, έτσι,
0: ναι.
1: Αυτό. Και αυτό επιβαρύνει τα οικονομικά ενός νοικοκυριού. Άρα είναι γεγονός ότι παρά την αύξηση των μισθών, παρά την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, δεν αρκεί για να αποκαταστήσει την απώλεια της αγοραστικής δύναμης, που είναι πολύ σημαντική και δεν φαίνεται να σταματάει. Μην ξεχνάμε τώρα ότι βιώνουμε ρυθμό πληθωρισμού σημαντικά μεγαλύτερο από τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τους στόχους. Και βέβαια στα τρόφιμα και σε άλλα βασικά είδη είναι αρκετά πιο πάνω από ό,τι ήταν ο ρυθμός του 25.
0: Η κυβέρνηση, από ό,τι βλέπουμε, επιμένει συχνά, για να ξεφύγει βέβαια και από την... από τα σκάνδαλα και από όλα αυτά που κουβαλάει, ότι να φέρνει τη συζήτηση στο θέμα της οικονομίας, σε ευρύτερα και σε επενδύσεις και σε διάφορα θέματα. Θεωρείτε ότι είναι προνομιακό πεδίο για να κριθεί η επόμενη μέρα, ας πούμε? Είναι τόσο καλά κατά την κρίση τους, ας πούμε, τα θέματα, κατά την κυβερνητική εννοώ, που πραγματικά μπορεί να γίνει το επίκεντρο της αντιπαράθεσης της επόμενης μέρας?
1: Εξαρτάται για ποια οικονομικά υποκείμενα γίνεται η συζήτηση. Είναι γεγονός ότι έχει κάποια όπλα στη φαρέτρα της κυβέρνησης, κυρίως στο θέμα των επενδύσεων. Υπάρχει αύξηση των επενδύσεων, δεν υπάρχει όμως κάλυψη του επενδυτικού κενού, έτσι. Ο μέσος όρος επενδύσεων είναι στις 21% στην Ευρώπη, μίσος στο 17%. Έχουν γίνει επενδύσεις, είναι γεγονός, είναι σημαντικό. Επίσης, θυμάμαι όμως, υπήρχε πακτολός χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, υπήρξαν τα προγράμματα δοτική πόρη από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω και της κρίσης και της πανδημίας. Υπάρχει μια αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Αυτά υπάρχουν. Αυτά προσπαθεί να τα αξιοποιήσει η κυβέρνηση και υπάρχει και το μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, όπως τελεφορεί η κυβέρνηση, για τα επόμενα χρόνια. Αυτά, ναι, υπάρχουν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως, που έχει να κάνει με το πώς χαρακτηρίζεται μια κίνηση επιτυχημένη, είναι αν αυτές οι επενδύσεις πάνε σε παραγωγικούς κλάδους που χτίζουν χώρες αλυσίδες αξίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και θα σας αναφέρω παραδείγματα. Εξακολουθούν δυστυχώς μεγάλο κομμάτι των επενδύσεων κατευθύνεται σε ακίνητα, σε
0: χρηματιστήρια κλπ.
1: Το χρηματιστήριο, τι σημαίνει? Εξαγορές ελληνικών επιχειρήσεων.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, υπάρχει σημασία αν να γίνεται μια εξαγορά ελληνικής επιχείρησης. Αυτή η εξαγορά οδηγεί σε ανάπτυξη παραγωγικών δομών? Αν γίνεται κάτι τέτοιο, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν γίνεται όμως και είναι μια αποκόμιση υπεραξίας του παλιού ιδιοκτήτη, τότε δεν είναι και το καλύτερο. Αν δεν υπάρχει δηλαδή ένα μπόλιασμα της παραγωγικής δυνατότητας, ώστε στην Ελλάδα να αναπτύξει μια χώρα υποστημένη αξία. Έχουμε και πολλή συζήτηση και ακούσαμε και χθες τη ΔΕΗ, τα data center. Ναι, είναι σημαντικά, είναι σημαντικές επενδύσεις, απαραίτητες. Παίρνουμε στον αστερισμό της τεχνητής νοημοσύνης, τη διαχείριση δεδομένων, τη ανάλυση δεδομένων. Απαραίτητα όμως τα data center, τα κέντρα δεδομένων, δεν είναι αυτά που θα αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο. Χρειάζονται, είναι επικουρικά μεγάλων παραγωγικών μονάδων, επενδύσεων. Μην ξεχνάμε ότι η σύγχρονη βιομηχανία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ρομποτικά συστήματα, αυτοματοποιημένες διαδικασίες, αυτό που λέμε βιομηχανία 4.0. Όλα αυτά απαραίτητα όμως, άλλη βαρύτητα, για να το πω απλά, μιας μεγάλης επένδυσης στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση, και άλλη στις υποδομές μεταφορών, στις δημόσιες υποδομές, και άλλο μια επένδυση μεγάλη, χρήσιμη, καλή σε κέντρα δεδομένων. Αυτά είναι που, στα οποία πρέπει να εστιάσουμε εν ώψη και της νέας περίοδου και της πολιτικής περίοδου, για να δούμε πού θέλει να πάει η ελληνική οικονομία. Γιατί ακούμε πολλά για αναμόρφωση παραγωγικού μοντέλου, έχουν γίνει κάποια πράγματα, έχουν προχωρήσει κάποια παραδείγματα, όμως απέχουμε παρασάγκας από το να πούμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα οικονομία γνώσης, καινοτομίας, που δημιουργεί υπεραξίες, δημιουργεί ψηλή προστέμενη αξία που μένει στη χώρα. Και αυτό αφορά και τον τουρισμό, βέβαια, που είναι η λοκομοτίβα, το άμεσο cash flow, δηλαδή άμεση ροή χρήματος, που συντηρεί την οικονομία, τα δημόσια έσοδα. Άρα Εκεί η κυβέρνηση μπορεί να πει ότι έχω κάποια πράγματα, αλλά απέχει πολύ από το να πει ότι εγώ άλλαξα τα πάντα με μοντέλο το παραγωγικό που χρεοκόπησε το 2010. Άλλαξε και μας οδηγεί σε μια άλλη ρότα. Δεν είμαστε σε αυτή την φάση, σε αυτόν τον αναστατισμό, νομίζω. Συν βέβαια το γεγονός ότι οι δομικές αδυναμίες παραμένουν. Λειτουργία των θεσμών, της δικαιοσύνης, το πώς είναι διαδεδομένη η ελληνική επιχειρηματικότητα με πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις που ναι, μεν αντέχουν, όσοι τουλάχιστον άντεξαν στην κρίση, ωστόσο όμως δεν μπορούν να βαδίσουν σε μια λεωφόρο καινοτομίας, επενδύσεων, καθώς μάλιστα μόνο στο παραπέντε φαίνεται ότι θα διεκδικήσουν και κάποια σημαντικά κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θυμίζω στη μεταφορά πόρων 2 δις στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που θα στοχεύσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά απαιτούν ένα σχέδιο. Χρειάζεται μια δομική παρέμβαση για την ελληνική επιχειρηματικότητα που δυστυχώς δεν έγινε. Ό,τι έγινε, έγινε με βίαιο τρόπο στο φύλλο των μνημονίων και με τραγικά κοινωνικά έτσι, αποτελέσματα.
2: Και που δεν είδαν όμως οι άνθρωποι και κάποια μέτρα μετά που να ευνοήσουν σε μια κατεύθυνση του αντίον, μάλιστα με το δόγμα Πισαρίδη, μάλλον δεν θέλουν. Δηλαδή, μου δίνει την εντύπωση η κυβέρνηση ότι κάνει ό,τι μπορεί για να μην μπορέσουν να υπάρχουν όλα αυτά. Και αν τελικά μπορούν, υπήρχε σχέδιο, αλλά προς τον γκρεμό.
1: Υπήρχε ένα σαφές σχέδιο. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι γενικά δεν μπορούν τα μικρά σχήματα να ανταγωνιστούν διεθνώς. Αυτό είναι γεγονός. Χρειάζονται αλυσίδες αξίας και συνεργασίες. Από εκεί πέρα τώρα υπάρχει και ένα θέμα νοοτροπίας στην ελληνική οικονομία. Όλα αυτά όμως απαιτούν παρεμβάσεις. Πρέπει να αξιολογήσουμε σε ποιους κλάδους θέλουμε να ενισχύσουμε, τι συνεργατικά σημεία θα χτίσουμε, τι κίνητρα θα δώσουμε. Δόθησαν κάποια, έγινε μια προσπάθεια, δεν απέδωσαν. Αλλά θέλει μεγαλύτερη προσοχή για να δούμε πώς θα μετασχηματιστεί η ελληνική οικονομία. Για να φύγουμε από αυτό που ακούμε, την οικονομία του καφέ και όλα τα σχετικά. Αυτό θέλει μεγάλη πολιτική πρωτοβουλία, εκτείνεται σε πολλές πολιτικές περιόδους. Δεν νομίζω ότι ενέσκυψε κανείς. Υπήρχε αυτή η διαδικασία της συγκέντρωσης που προτάθηκε από τον δόγμα Πισαρίδη. Αλλά όλα αυτά πρέπει να μπουν σε μια νέα ζυγαριά που θα μετρήσει και κοινωνικά αποτελέσματα, θα μετρήσει κλάδους με διεθνή συγκριτικά πλεονεκτήματα για να επιφέρει ένα θετικό αποτέλεσμα τελικά στην ελληνική οικονομία, που θα της δώσει και μια όθηση για ανάπτυξη πέρα από αυτά τα παραδοσιακά μοντέλα που έχουμε. Αυτό είναι ένα ζητούμενο που δεν έχει γίνει, δυστυχώς.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κάστε καλά. Καλό πρωινό.
0: Γεια σας.
2: Γεια χαρά, γεια. Ήταν ο Γιώργος Αλεξάκης, οικονομικός συντάκτης.
0: Και αναλυτής.
2: Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Αύριο, λίγο μετά τις 10, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, ακολουθούν ένθετο με το βλέμμα στην Ευρώπη με τη Γεωργία Ζαβιτσάνου. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και αμέσως μετά η Γιάννα Παπάδα. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Βάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Στο κόκκινο.
2: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Με τίτλο «Περισσότερο safe, λιγότερη ασφάλεια», η Ευρωομάδα της Αριστεράς επέκρινε την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το οποίο ο Καναδάς θα γίνει η πρώτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμμετάσχει στο safe. Όπως διαβάζουμε στην ανακοίνωση της ομάδας The Left, το safe δεν θα κάνει τους Ευρωπαίους ασφαλέστερους και αυτή η απόφαση μειώνει περαιτέρω τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευθυγραμμίζοντας την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική με τους στόχους του ΝΑΤΟ, το οποίο μάλιστα αντιμετωπίζει τη δική του εσωτερική κρίση. Σε μια εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει παράσχει νέα χρηματοδότηση για τη δική της στρατηγική κατά της πτώχειας και διαθέτει λιγότερη υποστήριξη για κοινωνικούς στόχους και βασικές υποδομές, είναι απαράδεκτο να διατίθεται κεφάλαια για την προμήθεια όπλων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αριστερά αντιτίθεται σε αυτήν την απόφαση με το σκεπτικό ότι κατευθύνονται εσφαλμένα τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην στρατιωτικοποίηση, ενώ η απόφαση αυτή είναι αντιπαραγωγική για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ο αμυντικός τομέας έχει πολύ χαμηλό οικονομικό πολλαπλασιαστή, με κάθε ευρώ που δαπανάται να επιστρέφει λιγότερο από ένα ευρώ στην οικονομία κατά μέσο όρο. Σε περιόδους δύσκολων οικονομικών καταστάσεων, αυτό το μέσο θα αυξήσει περαιτέρω τα επίπεδα δημόσιου χρέους χωρίς να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η βιομηχανία, όπως οι υψηλές τιμές ενέργειας και η εταιρική μεταφορά επιχειρήσεων. Ο αριστερός ευρωβουλευτής και σκιώδης εισηγητής στην Επιτροπή SAID, Μάρκ Μποτέγκα από το Βέλγιο, δήλωσε. Το SAFE διαθέτει 150 δισεκατομμύρια ευρώ για κοινές αγορές όπλων. Αυτά τα 150 δισεκατομμύρια είναι που δεν θα χρηματοδοτήσουν λύσεις στην πραγματική κρίση που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Δηλαδή την εκτόξευση των τιμών ενέργειας και την μετεκατάσταση για την παραγωγή όλο και πιο φθηνών προϊόντων. Το μέσο απαιτεί επίσης την ενίσχυση της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, όταν οι ΗΠΑ μας απειλούν ρητά. Η συμμετοχή του Καναδά στο SAFE δεν θα λύσει κανένα από αυτά τα προβλήματα, τόνισε ο ομιλητής.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ικ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας.
7: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
8: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
9: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τελευταίο κουδούνι σήμερα και για τα γυμνάσια της χώρας. 2 με 15 Ιουνίου οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Μεθαύριο Παρασκευή αρχίζουν οι πανελλαδικές με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας. Αναβρασμό και αποχωρήσει τελεχών σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκαλεί η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες μετακινήσεις μελών προς τη νέα πολιτική πλατφόρμα. Εν αναμονή των επίσημων συνεδριάσεων στην Κουμουντούρου. Στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτη σε βάρος του ΟΠΚΠ βρέθηκε και η Καβάλα με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η υποδιάμφθηση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστήριων. Σε 13 αυξήθηκε ο αριθμός των περιστατικών χανταϊού από το ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο. Εντοπίστηκε νέο κρούσμα στην Ισπανία, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας, στον Αμυγδαλεώνα, σύσκεψη των Αγροτικών Συλλόγων Καβάλας και Παγκαίου για τα τενάγια των Φιλίππων. Αύριο συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί, έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου. Την άμεση διακοπή των εργασιών ίδρυυσης και αποχέτευσης στη σκάλα Καλλιγράχης κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου ζητάμε παρέμβασή της προς το Δήμο Θάσου η Λαϊκή Συσπήρωση. Η παράταξη καταγγέλει πολλήμινες καθυστερήσεις από την πλευρά του αναδόχου και ζητά την άμεση αποκατάσταση των φθορών στο οδικό δίκτυο ώστε να μην παρεμποδίζεται την κυκλοφορία των οχημάτων. Στο συνήγορο του πολίτη προσέφυγε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Καρατζιώτης, επαναφέροντας τις καταγγελίες του για παρατυπίες και έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΤΠΕ Καβάλας. Με έγγραφό του προς τα αρμόδια Υπουργεία και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ο συνήγορος του πολίτη ζητά αυξημένες εγγυήσεις αξιοκρατίας, επισημένοντας παράλληλα ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ουσιαστικός έλεγχος των καταγγελιών παρά μόνο διαβίβαση των απόψεων του Δήμου Καβάλας. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγγένεια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθιμο αργία για την τοπική αγορά. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η Λευκή Νύχτα στην Καβάλα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Συναυλία του Πασχάλη, στις 9.30 στην Πλατεία Ελευθερίας.
9: Ο καιρός.
10: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
15: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
16: Coffee Press.
15: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
17: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
18: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
17: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
18: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
18: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
18: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
17: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
18: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
18: Τηλέφωνο 25920 62 472.
17: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
16: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
19: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
20: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
21: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
22: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
21: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
23: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
26: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
27: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
28: Ακούστε μας ζωντανά.
27: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
28: Από το e-Pavla Radio.
27: Από το live24.gr.
28: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
29: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
30: Όλα εδώ, συνάδελφος η Γεωργία Σαδανά, στο πρώτο θέμα παρακαλώ. Όπου διαβάζω ότι το όνομα Ελλάς ήταν προσωπική επιλογή του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη του Τσίπρα, και ότι, όπως γράφει συνάδελφος, στο πρώτο θέμα εκεί, ήταν όχι μόνο προσωπική του επιλογή, την ανακοίνωσε ο ίδιος στις αρχές της Άνοιξης, λέει, στους συνεργάτες του, και δηλαδή ουσιαστικά ήταν αποφασισμένο αυτό το όνομα, για να το πω έτσι.

0: Τώρα φαίνεται ότι για να πάω και σε άλλο θέμα, εμείς θα σας πούμε και άλλα θέματα αφού στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Ράμο, τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΑΕ, και τώρα σε λίγο θα συνδεθούμε με την κυρία Έλενα Κουντουρά, την ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να μας μεταφέρει και λίγο ευρωπαϊκό κλίμα. Να σας πω μόνο ότι δεν ξέρω τώρα ποιο ακούνε κάποιοι την εκπομπή μας, ακούνε κόκκινο ίσως. Πάντως χτες τελικά σε αυτή την επίσκεψη των ευρωβουλευτών από την ΚΟΝΤ, από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της χώρας, που έχει έρθει εδώ για να ελέγξει την κυβέρνηση για τις επιδοτήσεις και για όλο αυτό το πάρτι που γίνεται, τελικά εμφανίστηκε και ο κύριος Πιτσιλής, μαθαίνω από το ρεπορτάζ. Θα σας έχω ρεπορτάζ όμως, γιατί ακόμα δεν έχω μάθει τώρα τις συνομιλίες εκεί. Είναι και κλειστή η συνεδρίαση αυτή της ΚΟΝΤ εδώ στην Ελλάδα, η οποία θα κρατήσει, είναι τριήμερη, να ξέρετε. Άρχισε χτες δηλαδή Τρίτη. Και συνεχίζει Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι. Πέμπτη φεύγουν οι συγκεκριμένοι και συμμετέχει και το Λαϊκό Κόμμα κλπ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κυρία Έλενα Κουντουρά να συνδεθούμε. Καλό μεσημέρι, κυρία Κουντουρά.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και να μας μεταφέρετε λίγο και έτσι για το τι γίνεται εκεί έξω στην Ευρώπη, που ενώ τη θυμόμαστε λίγο μόνο όταν υπάρχει κόντρα με την κυβέρνηση, ξέρετε, η κυρία Κοβέση μας έχει λίγο βάλει. Εσείς όμως κάνετε πολλή δουλειά εκεί, πολλή δουλειά, και θα μπω αμέσως στο θέμα, κυρία Κουντουρά, το οποίο είναι, το πρώτο θέμα στο οποίο θα μπω, είναι ο τουρισμός, η βιωσιμότητα του τουρισμού. Και η πρώτη μου ερώτηση, επειδή εσείς έχετε φακέλους, κάνατε τροπολογίες πάρα πολλές, είδα στην πρόσφατη Ολομέλεια, θα τα πούμε και αυτό, 50 νομίζω, έτσι δεν είναι, για τον τουρισμό. Λοιπόν, που είναι ένα μεγάλο θέμα που αφορά την Ευρώπη και βεβαίως τη χώρα μας πρωτίστως. Λοιπόν, θέλω να η πρώτη μου ερώτηση είναι πώς πιστεύετε ότι επηρεάζεται ο τουρισμός και οι μεταφορές, που είναι επίσης ο δεύτερος τομέας σας, αυτή την περίοδο, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τι πιστεύετε,
1: Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι εμείς εδώ στην Ευρώπη αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε όλους τους τουριστικούς προορισμούς να είναι και βιώσιμοι και ανθεκτικοί. Με δική μου πρωτοβουλία και πρόταση, η Επιτροπή

0: τη στρατηγική για τον τουρισμό 365 μέρες το χρόνο που εφαρμόσαμε στην Ελλάδα την περίοδο που ήμουν υπουργός 2015-2019 και απογειώσαμε τον τουρισμό. Η Ελλάδα λοιπόν είναι η πολυνησία της Ευρώπης. Διεκδικώ συστηματικά την αναγνώριση και την ειδική στήριξη επίσης των νησιών μας μέσα από την πολιτική συνοχής αλλά και τις τρεις στρατηγικές που θα παρουσιάσει πολύ σύντομα η Κομισιόν για τον βιώσιμο τουρισμό, τις παράκτηνες περιοχές και τα νησιά. Αυτή η έκθεση λοιπόν τώρα στην Επιτροπή Τραν που ψηφίσαμε, στην τελευταία ολομέλεια, είναι η συνέχεια της πρώτης έκθεσης. Και τι λέει? Ενίσχυση της συνδεσιμότητας, να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, γιατί μιλάει για την τοπική αριστεία, δηλαδή τη διαχείριση προορισμών και την περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη.
1: Όταν λέτε τοπική αριστεία, εξηγήστε στον κόσμο, γιατί καταλαβαίνω ότι.
0: Διαχείριση προορισμών και περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη. Δεν μπορεί δηλαδή να πλήττονται οι τοπικές κοινωνίες και όχι να ωφελούνται. Όλα αυτά λοιπόν αφορούν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα. Είναι λοιπόν μια κρίσιμη έκθεση. Εγώ πραγματικά είμαι πολύ ικανοποιημένη γιατί υιοθετήθηκαν οι 50 και πλέον τροπολογίες μου προς όφελος της Ελλάδας.
1: Οι οποίες τι καινούριο φέρνουν?
0: Οι οποίες ακριβώς. Είναι πρώτον ένα ευρωπαϊκό σχέδιο υλοποίησης της στρατηγικής. Ζητάμε αυτοτελή γραμμή προϋπολογισμού για τον τουρισμό. Ζητάμε χρηματοδότηση στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό. Θα σας θυμίσω όλες τις κρίσεις που αντιμετωπίσαμε και που συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. Σήμερα, ας πούμε, έχουμε τεράστια κρίση ενεργειακή που επηρεάζει άμεσα τις μεταφορές. Ζητάμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο μέτρησης, να παρακολουθούμε δηλαδή τη βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών με κοινούς δείκτες. Γιατί αν δεν έχουμε κοινούς δείκτες, δεν μπορούμε να έχουμε μια σωστή εικόνα το πώς υλοποιείται η βιωσιμότητα του τουρισμού σε όλη την Ευρώπη.
1: Αυτή η χρηματοδότηση, ένα λεπτό, συγγνώμη. Αυτή η χρηματοδότηση που αναφέρατε, μιλάμε για τι χρονικό διάστημα, δηλαδή πότε θα γίνει αυτό? Σας το πω έτσι, αφού
0: κοιτάξτε,
1: καταφέρατε και περάσατε αυτές τις τροπολογίες, μπράβο, αλλά πότε θα υπάρξει?
0: Δεν υπάρχει δέσμευση. Εμείς ζητάμε να υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Συνήθως τι γίνεται? Η κάθε κυβέρνηση παίρνει μια χρηματοδότηση την οποία τη διανέμει όπως θέλει. Και συνήθως ο τουρισμός είναι αυτός ο οποίος, αν θέλετε, μένει με το μικρότερο προϋπολογισμό. Γιατί? Γιατί εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε χώρα τον τουρισμό της στις απανοτές κρίσεις. Οι μεταφορές και ο τουρισμός και τα νησιά, αν θέλετε, είναι άμεσα συνδεδεμένοι.
1: Τώρα ποιος θα διανέμει αυτά τα κονδύλια, ποια είναι η διαφοροποίηση? Τι ζητάτε μάλλον, έτσι, το ζητάτε αυτό. Ποιος πρέπει να τα διανέμει αυτά τα κονδύλια?
0: Θέλουμε εμείς, κοιτάξτε, η χρηματοδότηση στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τον βιώσιμο τουρισμό δεν υπάρχει. Ζητάμε να δημιουργηθεί. Ας μην μπερδευόμαστε, ζητάμε να δημιουργηθεί. Όπως επίσης ζητάμε στον προϋπολογισμό του Ευρωκοινοβουλίου να υπάρχει αυτοτελή γραμμή προϋπολογισμού, γιατί πρέπει να κάνουμε παραδείγματος χάρη έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό, έναν οργανισμό διαχείρισης προορισμού αλλά και κρίσεων. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι ο τουρισμός μέχρι τώρα δεν ήταν προτεραιότητα, παρόλο που είναι το 10% του ΑΕΠ στην Ευρώπη και παρόλο που είναι, αν θέλετε, σε πάρα πολλές χώρες όπως και την πατρίδα μας, που η πατρίδα μας είναι η πολυνησία της Ευρώπης, πάνω περίπου 20% και σε κάποια νησιά, στα περισσότερα νησιά, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, στο Ιόνιο και όλα τα νησιά της Ελλάδος, φτάνει μέχρι το 60-70% του ΑΕΠ. Άρα λοιπόν πρέπει ο τουρισμός να γίνει προτεραιότητα για να μπορέσουμε να έχουμε ποιοτικές θέσεις εργασίας που ζητάμε, να έχουμε ένα ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο των βραχυχρόνιων μισθώσεων για να αντιμετωπιστούν και οι επιπτώσεις στην εξασφάλιση στέγης. Να χρηματοδοτήσουμε τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο προσωπικό. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή μιλήσατε για την Μέση Ανατολή, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές κρίσεις με ανυπολόγιστες συνέπειες στην οικονομία και στον τουρισμό και στις μεταφορές.

0: να υπάρχει κόστος επομένως, αυτό λέτε.
1: Τεράστιο κόστος. Ναι. Είναι η πρώτη ευρωβουλευτής που έκανε αρχές Απριλίου την ερώτηση πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις επιπτώσεις.
0: Σας απάντησαν, και... κυρία Κουντουρά. Κάνατε μια ερώτηση ακόμα... στην Κομισιόν. Ακόμα δεν, δεν σας έχουν απαντήσει αυτό.
1: Όχι, ναι. όχι. Γιατί ζήτησαν να αναλάβουν δράση για την προστασία.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εκτός από ακυρώσεις ή αλλαγές στα αεροπορικά δρομολόγια, έχουμε και αυξήσεις στις τιμές. Ζήτησα λοιπόν από την Κομισιόν να παρουσιάσει μια σαφή εικόνα για την επάρκεια των αποθεμάτων των καυσίμων. Πώς θα αποφύγουμε, μάλλον πώς θα διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των επιβατών στις ακυρώσεις, στις αυξήσεις τιμών.
0: Μια και είπατε για δικαιώματα, συγγνώμη που διακόπτω, και να μείνουμε στον τουρισμό λίγο και να σας ρωτήσω, μέσα από αυτές τις τροπολογίες σας φαίνεται ότι υπάρχει προσπάθεια από την πλευρά σας ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τουρισμό. Υπάρχουν και νέες θέσεις από τη μία, αλλά από την άλλη όλοι ξέρουμε τις συνθήκες, έτσι, δεν το συζητάμε, ότι καταγράφονται συνθήκες, τα βλέπουμε πια στα ρεπορτάρια, στη τηλεοράση, παντού. Λοιπόν,
1: όχι, υπάρχουν πλέον επίσημα στοιχεία.
0: Αυτό λέω. Υπάρχουν, για πείτε μας λίγο για τα επίσημα στοιχεία και πώς επιχειρείτε εσείς, μάλλον, έτσι, για να μην αναπτύσσουμε προσδοκίες μεγαλύτερες από αυτές που είναι ρεαλιστικές, πώς εσείς επιχειρείτε να ενισχύσετε τα δικαιώματα των εργαζομένων στον τουρισμό μέσα από αυτές τις τροπολογίες.
1: Λοιπόν, ζητάμε καταρχήν για την ενίσχυση, για να καταλάβετε, εμείς βάζουμε τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Mm-hmm. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν ζητάει από την Κομισιόν να αναλάβει δράση για την προστασία του τουρισμού και των ταξιδιωτών. Μέσα σε αυτό είναι και το πώς θα αντιμετωπίσει τα θέματα τα εργασιακά, έτσι ώστε να υπάρχουν καλύτεροι μισθοί, καλύτερες συνθήκες εργασίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε πολλές χώρες το τουριστικό επάγγελμα είναι εποχικό. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, όπως στην Αθήνα ή στις πρωτεύουσες που τα ξενοδοχεία έχουν 12-μηνη εργασία οι εργαζόμενοι. Και έτσι, ειδικά στα θέματα, στις περιοχές, στα νησιά κλπ, οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν τον κλάδο ή δεν τον επιλέγουν λόγω της εποχικότητας, λόγω των όρων εργασίας, λόγω των συνθηκών διαβίωσης και των χαμηλών αμοιβών.
0: Δεν περνάνε και καλά, μάλιστα, αλλάζουν που αλλάζουν τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι οι εργαζόμενοι.
1: Δεν είναι το Ταμείο Ανεργίας, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και εκεί. Οι έρευνες λοιπόν, οι μελέτες λένε ότι έως το 2035 θα έχουμε ένα παγκόσμιο έλλειμμα 43 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Καταλαβαίνετε, μόνο στην Ευρωπαϊκή
0: μόνο
1: Ένωση.
0: Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, έτσι.
1: Όχι, παγκόσμιο.
0: Παγκόσμιο.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε έλλειμμα 7 εκατομμύρια εργαζόμενων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 7 εκατομμύρια.
0: Στον τουρισμό μιλάμε.
1: Ακριβώς. Στην Ελλάδα οι εκτιμήσεις ήταν ότι υπάρχουν σήμερα 80.000 θέσεις σε έλλειψη.
0: Και ναι,
1: δηλαδή ξενοδοχεία και εστίαση. Και ναι, είναι τρομακτικές οι προβλέψεις, ειδικά για την Ελλάδα, γιατί λέει ότι μέχρι το 2035 θα φτάσει σχεδόν στις 300.000. Δηλαδή ο κόσμος εγκαταλείπει τις θέσεις εργασίας στον τουρισμό, όχι μόνο παγκόσμιο, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί λέει ότι δεν θέλει να εργάζεται εποχικά. Γιατί λέει ότι δεν αμείβεται πλήρως για όλες τις ώρες εργασίας. Δουλεύει 12 και 15 ώρες. Λέει ότι έχει βιώσει bullying στον χώρο εργασίας του. Λένε αυτά είναι δούλεψε και μην μιλάς. Δεν έχει ρεπό, δεν έχει ασφάλεια. Δεν λαμβάνει καμία στεγαστική υποστήριξη. Μόνο ένα 7% από τα στοιχεία που έχουμε είπε ότι δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα γενικά. Άρα λοιπόν οι δικές μου παρεμβάσεις που ενσωματώθηκαν σε αυτή την έκθεση ψήφισμα για το βιώσιμο τουρισμό αναδείξαμε ξεκάθαρα ότι η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τουρισμού περνά μέσα από ποιοτικές θέσεις εργασίας, ζήτησα πολιτικές με επίκεντρο τους δίκαιους μισθούς, τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και πραγματικές ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλυξης, γιατί η Ευρώπη πρέπει να υποστηρίζει δυναμικά προγράμματα και για την κατάρτιση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στον τουρισμό. Γι' αυτό λέμε ότι θέλουμε ειδικό προϋπολογισμό για τον τουρισμό. Πιέζουν να ενδυναμωθούν οι γυναίκες στους κλάδους του τουρισμού και των μεταφορών, υπάρχει ισότιμη δηλαδή συμμετοχή σε θέσεις ευθύνης κλπ. Άρα τι διεκδικούμε συνολικά είναι ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σχέδιο στήριξης θέσεων εργασίας και άσκησης πίεσης προς τις κυβερνήσεις όταν οι εθνικές πολιτικές δεν επαρκούν. Πρέπει να ξαναγίνει ο τουρισμός ελκυστικός για τους νέους ανθρώπους και θα σας πω κάτι. Οι Έλληνες είμαστε πάρα πολύ γνωστοί, έχουμε φήμη για την φιλοξενία μας, για τη ζεστασιά μας. Mm-hmm. Όταν αυτό προέρχεται από τους Έλληνες. Σήμερα πάρα πολλές θέσεις εργασίας πληρούνται με ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν την ελληνική κουλτούρα, ξένοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται που μπορεί να μην είναι εξειδικευμένοι, να μην έχουν, να μην είναι επαγγελματίες του τουρισμού. Και αυτό κάνει κακό και στην ποιότητα του τουρισμού.
0: Των δηλαδή, υπηρεσιών, είναι λογικό.
1: Ακριβώς, στις υπηρεσίες. Αν δεν επενδύσουμε λοιπόν στο ανθρώπινο δυναμικό, δεν θα μπορέσει η Ελλάδα και η Ευρώπη, αλλά ας μιλήσουμε για την Ελλάδα, να παραμείνει ισχυρή και ανταγωνιστική ως ποιοτικός τουριστικός προορισμός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο εσείς έχετε δουλέψει πολύ γι' αυτό. Μιλάω τώρα για την έμφυλη βία. Το θέμα αυτό, το οποίο απασχόλησε και πρόσφατα. Έχουμε δύο πρόσφατα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τα οποία φυσικά εσείς έχετε παρέμβει, και αφορούν το αίτημα για τον ορισμό του βιασμού, αν είναι δυνατόν, το 2026.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Δεν υπάρχει ορισμός του βιασμού εκεί στην Ευρώπη και δόζεται και στην Ελλάδα, βέβαια, με βάση την απουσία της συνένεσης και την αναθεώρηση της οδηγίας για τα δικαιώματα των εγκληματικών πράξεων. Καθημερινά ακούμε, κυρία Κουντορά, εδώ. Αυτό δεν είναι γραφειοκρατικό, δεν ξέρω, ίσως ακούγεται έτσι στον κόσμο. Αλλά καθημερινά εδώ ακούμε περιστατικά με θύματα κιόλας, με γυναίκες θύματα, έτσι, έμφυλης βίας. Θέλω να μου πείτε ποια είναι σήμερα η κατάσταση και τι διεκδικείτε να αλλάξει. Πανευρωπαϊκά, βέβαια, έτσι, και για την Ελλάδα ως εκ τούτου.
1: Θα ξεκινήσω με μία φράση η οποία έγινε σύμβολο για αυτή την έκθεση. Το σεξ χωρίς συνένεση είναι βιασμός. Είναι τόσο απλό. Μόνο το ναι σημαίνει ναι. Αυτά τα δύο, αυτές τις δύο, αν θέλετε, αυτούς τους τίτλους τους ακούσαμε πάρα πολύ. Διότι μία στις πέντε γυναίκες, μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποστεί σεξουαλική βία. Μία στις 20 έχει βιαστεί, τα περισσότερα περιστατικά δεν καταγγέλλονται, αλλά και αν καταγγελθούν και φτάσουν στη δικαιοσύνη, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τι απαιτείται από τον εθνικό ορισμό του βιασμού? Να αποδείξουν τη βία και την αντίσταση.
0: Τα δηλαδή, θύματα εντωμεταξύ, αυτό είναι φοβερό, έτσι.
1: Τα θύματα, ναι, ναι.
0: Να αποδείξουν τα θύματα τη βία και όχι οι δράστες ή οι περιγραφόμενοι, τέλος πάντων.
1: Πρέπει να αποδείξει το θύμα.
0: Ότι βιάστηκε.
1: Ότι βιάστηκε. Υπάρχουν λοιπόν εξοργιστικά κενά προστασίας σε κάποιες χώρες και μένουν εκτός νομικής κάλυψης και δεν αποδίδεται τελικά πραγματική δικαιοσύνη.
0: Εσείς τι αλλάξατε τώρα με αυτά τα ψηφίσματα, τι αλλάζει?
1: Μισό λεπτό. Ναι, ναι, μισό λεπτό.
0: Γιατί πρέπει λοιπόν να κάνουμε το διάλειμμά μας γι' αυτό.
1: Παραδείγματος χάρη, στα προστάτευτα θύματα στα οποία έχουν χορηγηθεί χημικές ουσίες με σκοπό την αποδυνάμωση της αντιστασής τους ή την απώλεια συνείδησης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση η κατασυρωή, νάρκωση και βιασμός, αν είχατε ακούσει, της Γαλλίδας, της Ζέλ Πελικό, από το σύζυγό της Γαλλία. Έχουμε λοιπόν θύματα που ο δράστης βρίσκεται σε θέση ισχύος, που μπορεί να μην είναι ναρκωμένες ή μεθυσμένες, ας πούμε, ή να μην έχουν πάρει αυτό το χάπι του βιασμού ή οτιδήποτε, που όμως παγώνουν, φοβούνται και δεν αντιδρούν. Το γεγονός λοιπόν ότι έρχομαι αντιμέτωποι με πέντε βιαστές και εγώ δεν αντιδρώ σημαίνει ότι συνεννώ. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που περάσαμε και που ευτυχώς η Ελλάδα το έχει ξεκάθαρο στην νομοθεσία της, δεν συμπεριλαμβάνεται. Η Ελλάδα για τις γενετήσιες πράξεις καταδικάζει.
0: Είναι προχωρημένη νομοθεσία μας.
1: Ναι, ναι. Για τις υπόλοιπες χώρες, ότι δεν πρέπει το θύμα να είναι αυτό που πρέπει να αποδείξει ότι βιάστηκε.
0: Λοιπόν,
1: και όταν είναι σε κατάσταση μέθης ή είναι ανέστητη ή έχει παγώσει από το φόβο και δεν μπορεί να αντισταθεί, δεν μπορεί να μην θεωρείται βιασμός τη στιγμή που δεν συνένεσαι.
0: Λοιπόν, κυρία Κουντουρά, την επόμενη φορά θα έρθετε στο στούντιο για να μιλήσουμε και για την τεχνητή νοημοσύνη, για την οποία επίσης έχετε κάνει παρεμβάσεις, έχετε και φακέλους εκεί. Δυστυχώς τώρα πρέπει να κλείσουμε, γιατί είναι ο χρόνος.
1: Βεβαίως,
0: ο ραδιοφωνικός.
1: Θα
0: μιλήσουμε και για τα γενικότερα πολιτικά κάποια στιγμή.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι. Ναι. Το μόνο που ήθελα να σας πω, να συμπληρώσω, είναι ότι έγινε και αναθεώρηση οδηγίας θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Δηλαδή τώρα πλέον κοιτάμε τα θύματα πώς μπορούν και να αποζημιωθούν. Γιατί ένα θύμα όταν πάει
0: αυτό είναι κρίσιμο.
1: Ακριβώς. Ξαφνικά βρίσκεται χωρίς καμία βοήθεια. Αυτός είναι ο φάκελος που τρέχουμε τώρα. Άρα λοιπόν, που ολοκληρώθηκε. Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα θύματα πρέπει να καταγγέλουν και επιβάλλεται να καταγγέλουν. Κανένας δεν αξίζει να ζει με βία. Τώρα όσο για τα θέματα της τεχνολογίας, κυβερνοασφάλειας.
0: Θα τα πούμε άλλη φορά. Μην το ανοίξουμε.
1: Θα τα πούμε μια άλλη φορά, δεν προλαβαίνουμε και όταν λαμβαίνουμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουντουρά. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Στο κόκκινο.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου.
4: Καβάλα News 102,8.
5: Η ώρα είναι 12:30.
6: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
9: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
11: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
14: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
15: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
14: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
15: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
14: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
15: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
14: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
16: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
17: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
18: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
19: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
18: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
19: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
18: Auto Center Service.
19: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
18: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
19: Auto Center Service.
20: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
21: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
20: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
22: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
23: Συνεχίσει να βασανίζει και να βρίσκεται συνέχεια με τον ένα άλλο τρόπο να βγαίνει στην επιφάνεια. Τώρα, οι εξελίξεις συγκεκριμένες και από την ηγεσία του Αρείου Πάγου, την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από τη Βουλή είναι άκρως απογοητευτικές. Δηλαδή, ο κύριος Τζαβέλας, παρά το γεγονός ότι είχε μια απόφαση με συγχωρείτε που τεκμηρίωσε με έναν τρόπο εκτεταμένο και με βάση μαρτυρίες και έγγραφα την ανάγκη να διερευνηθεί περαιτέρω υπόθεση και από την άποψη της να βαθμιστεί η κατηγορία ως για την κατασκοπία και για άλλους συμμετόχους, δεν έκρινε ότι είναι σκόπιμο να ανοίξει αυτή την και μάλιστα με μια αιτιολογία αρκετά συνοπτική η οποία δεν πείθει. Αυτό είναι πολύ μεγάλο για μένα, πολύ κακή εξέλιξη και αποθαρρυντική για τις προσπάθειες να προχωρήσει περαιτέρω η διελεύθερη της υπόθεσης.
0: Ποιον αλλά ωφελεί τώρα η άρνηση, έχουμε δύο αρνήσεις στον Άριο Πάγο, του Αραίου Πάγου, έτσι, να ανοίξει η υπόθεση και κυρίως να διερευνηθεί το θέμα που αφορά την ΕΥΠ, έτσι, που ήταν και το αντικείμενό σας.
23: Το θέμα εκείνο που...
0: Το Predator λίγο πολύ παραπέμφθηκε στην ελληνική δικαιοσύνη.
23: Όχι. Το Predator παραπέμφθηκε για τέσσερα φυσικά πρόσωπα.
0: Ναι.
23: Το Predator, το μεγάλο ερώτημα που παραμένει πάντα ανοιχτό, τι κρύβεται, ήταν μόνο τέσσερα φυσικά πρόσωπα, ήταν άλλοι συνεργοί, υπήρχαν άνθρωποι...
0: Από ποιους πήραν εντολή, αυτό είναι.
23: Από ποιους πήραν εντολή, με ποιους συνεργάστηκαν. Ένα άλλο ερώτημα ήταν αν υπήρχε σχέση των ιδιωτών με ανθρώπους που έχουν συνεργασία με την ΕΥΠ, αν υπάρχει μόνο παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών ή και κατασκοπία. Αυτά όλα είναι ανοιχτά θέματα, δεν έχουν ερευνηθεί.
0: Ποιος ωφελεί λοιπόν η άρνηση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, γιατί η τακτική δικαιοσύνη ό,τι μπόρεσε έκανε, εν πάση περιπτώσει, αυτό το δικαστήριο, το πρωτοβάθμιο. Ποιος ωφελεί τώρα η άρνηση του Αρείου Πάγου να ερευνηθεί περαιτέρω υπόθεση? Ποιος ωφελεί?
23: Κοιτάξτε, η άρνηση του εισαγγελέα, πρόκειται για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι μια άρνηση η οποία δημιουργεί σε όλους τους συνειρμούς ότι κάτι επιχειρείται με αλφαγιώτα να αποκριβεί, να μην βγει στην επιφάνεια. Mm-hmm. Τώρα, το ποιος ωφελείται? Ωφελούνται όλοι αυτοί οι οποίοι ενορχίστρωσαν αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι, αλλά και γι' αυτό το λόγο χρειαζόταν ακριβώς η διερεύνηση. Διότι η απόφαση δεν ζήτησε την απαγγελία καταδικών, ζήτησε την διερεύνηση. και το να μην γίνεται διερεύνηση με τόσες ενδείξεις είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά πρωτοφανές για τον επικεφαλής των διοκτικών αρχών της χώρας. Αν εμείς οι δύο πάμε, κυρία Παπαδάκου, σε ένα στρατόπεδο και φωτογραφηθούμε, αμέσως θα κινηθεί προκαταρκτική εξέταση εναντίον μας και θα διερευνηθεί τι πήγαμε να κάνουμε εκεί και αν υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε σύνδεση με κατασκοπία. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο, που έρχεται για δεύτερη φορά μετά την απόφαση Ζήση και Αδηλίνη, έρχεται για δεύτερη φορά η εισαγγελία του Αεροπάγου και δείχνει ότι η δικαιοσύνη δεν θέλει να διερευνήσει υπόθεση. Αλλά και από τη Βουλή είδαμε, αν μου επιτρέπετε, επειδή το ρωτήσατε πριν.
0: Είδαμε.
23: Είδαμε ότι χρησιμοποιήθηκε το άρθρο 68, παράγραφος 2 του Συντάγματος, με έναν τρόπο, κατά τη γνώμη μου, εργαλειακό. Δηλαδή, όταν το Σύνταγμα λέει ότι οι εξεταστικές επιτροπές γίνονται με 120 βουλευτές, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, οπότε χρειάζονται 151 ψήφοι. Και εδώ πέρα χρησιμοποιήθηκε αυτή η δεύτερη περίπτωση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, ότι δεδομένου ότι εδώ μιλάμε για ποινικά αδικήματα, για ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με ιδιώτες καταρχήν, αυτό είναι το επίσημο αφήγημα, και αυτό δεν ταιριάζει με την ταυτόχρονη σκέψη ότι τίθεται θέμα εθνικής άμυνας. Καταρχήν, η εθνική άμυνα, εδώ πέρα, αν ετίθεται κάποιο θέμα, θέτεται ένα θέμα με την ΕΕΠ. Η ΕΕΠ δεν είναι στρατιωτική υπηρεσία, εξ όσων γνωρίζω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και αυτή η αιτιολογία, η οποία εφευρέθηκε, δείχνει και αυτή με τη σειρά της, ότι εδώ πέρα έχουμε μια προσπάθεια να μην διερευνηθεί πάση η θυσία του τι έχει γίνει.
0: Και να μην υπάρξει λογοδοσία.
23: Φυσικά, το άμεσο επόμενο είναι αυτό.
0: Έτσι, να μην υπάρξει πράγμα το οποίο είναι είναι βασικός πυλώνας δημοκρατίας.
23: Εννοείται. Έτσι. Είναι το οξυγόνο. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να υπάρχουν, να γίνονται πάντα αν υπάρχουν θέματα απλών πολιτών, να κινείται η δικαιοσύνη πάραυτα και γρήγορα και αποτελεσματικά και καλά κάνει. Και όταν τίθεται θέμα ισχυρών προσωπικότητων ή ενδεχομένως πολιτικών προσώπων, αναφέρομαι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα και σε πολλά άλλα, και η δικαιοσύνη να δίνει την εικόνα ότι δεν θέλει να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση, για μια δημοκρατία αυτό είναι ακατανόητο. Ακατανόητο, δηλαδή στην κυριολεξία.
0: Ο σκοπός τώρα, επειδή εσείς ασχοληθήκατε και με την ΕΕΠ βέβαια και με τις εκεί παρακολουθήσεις, καταρχήν ζητήσατε επισήμως τους λόγους παρακολούθησης και του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος προσέφυγε σε εσάς, έτσι δεν είναι, και δεν τους μάθατε ποτέ ποια ήταν η επίσημη αιτιολογία που δεν σας τους είπαν. Η επίσημη αιτιολογία ποια ήταν?
23: Αυτό δεν το γνωρίζουμε και γι' αυτό το λόγο βγήκε και προδικαστική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Εδώ να θυμίσουμε ότι η υπόθεση αυτή πήγε με τις ακυρώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Το Συμβούλιο Επικρατείας διαπίστωσε ότι πρέπει να κοινοποιηθούν στον κύριο Ανδρουλάκη και το χρονικό διάστημα που παρακολουθήθηκε και οι λόγοι για τους οποίους παρακολουθήθηκε. Οι λόγοι αυτοί δεν εκδέστησαν ποτέ γνωστοί. Ξαναπροσέφυγε ο κύριος Ανδρουλάκης για την απόφαση αυτή, την τιμή κοινοποίηση των λόγων, και το Συμβούλιο Επικρατείας διέταξε με προδικαστική απόφαση την ΕΕΠ να κοινοποιήσει σε αυτό απευθείας τους λόγους για τους οποίους, δηλαδή τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι λόγοι.
0: Δεν το έχει κάνει ακόμα, έτσι δεν είναι.
23: Κοιτάξτε, τώρα είναι στη φάση της αναμονής, της εκτέλεσης. Έχει δοθεί μια τρίμηνη, νομίζω, προθεσμία και βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Φαντάζομαι ότι δεν θα μπορεί στο ανώτατο δικαστήριο να αρνηθεί. Θα δούμε. Εδώ είμαστε. Ναι. Να το παρακολουθήσουμε.
0: Τώρα εσείς έχετε παρακολουθήσει την υπόθεση. Δεν ήσασταν δικαστής τακτικής δικαιοσύνης. Ήσασταν στη διοικητική, ήσασταν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όμως έχουμε μία δημόσια παραδοχή, κύριε Ράμο, και αυτό το λένε λίγοι. Έχουμε μία δημόσια παραδοχή από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον Πρωθυπουργό, ότι η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν λάθος. Έτσι, ναι. Στη Βουλή το έχει πει αυτό.
23: Λοιπόν, ναι, το θυμάμαι.
0: Έτσι, το θυμάστε και εσείς, ωραία.
23: Ναι,
0: λοιπόν,
23: πολύ
0: ότι,
23: καλά,
0: ότι ήταν λάθος. Λοιπόν, αυτό το λάθος τώρα θέλω να μου το αποτιμήσετε ποινικά. Όχι, Δηλαδή, προς ποια κατεύθυνση πρέπει να υπάρξει έρευνα για αυτό το λάθος. Αυτό, δηλαδή, τι είναι πολιτικό λάθος είναι το να παρακολουθείς τον αρχηγό, τον ίν αρχηγό της αντιπολίτευσης. Εντάξει, τότε δεν ήταν αρχηγός, ήταν ευρωβουλευτής, ο κ. Ανδρουλάκης και υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Όμως, πείτε μου, αυτό το λάθος δεν έχει ποινικές απολύξεις, δεν έχει ποινικές...
23: Κοιτάξτε, δεν έχει κινηθεί μέχρι στιγμής ποινική διαδικασία για τις νομότυπες άρση των πολίτων επικοινωνιών. Αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Πρωθυπουργός είχε πει ότι ήταν πολιτικό λάθος, δεν είπε κάτι άλλο διαφορετικό.
0: Το να παρακολουθείς παράνομα.
23: Ναι, ναι, μα εδώ υπάρχει ένα
0: λάθος
23: θέμα.
0: Τι λάθος είναι αυτό, δεν έχει ποινικό θέμα αυτό το.
23: Ναι, ναι,
0: το
23: ρωτάω, πέρα από το ποινικό ενδεχομένως να φτάναμε, αν ξέραμε την αιτιολογία ή αν ξέραμε ότι δεν υπάρχει αιτιολογία, και αυτό ακόμη είναι στα χέρια του Συμβουλίου, είναι στο Συμβούλιο επικρατεί αυτή η ιστορία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Και μετά αναλόγως θα μπορεί ενδεχομένως να τεθεί και ένα θέμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα κινηθούν και οι φυγέντες με ποινικά, με νομικά, για να μπορέσει να προχωρήσει και η δικαιοσύνη. Αυτό επαγγέλως δεν θα προχωρούσε. Mm-hmm. Το θέμα δεν είναι ποινικό. Για μένα το θέμα είναι συνταγματικό. Το θέμα είναι ότι παρακολουθείς κορυφαία πολιτικά πρόσωπα και παρακολουθήθηκαν ανώτατη στρατιωτική, οι οποίοι πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα θέμα κατά πόσον μπορείς να παρακολουθείς τον πολιτικό σου αντίπαλο. Αυτό δημιούργησε και ένα θέμα ισότητας των όπλων. Δηλαδή, όταν παρακολουθώ τον αντίπαλό μου στις εκλογές, έχω ένα πλεονέκτημα απέναντί του.
0: Διαμορφώνω εμέσως το αποτέλεσμα.
23: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Επηρεάζω.
23: Για πάση περιπτώσει, ναι, έχει ένα συν ο παρακολουθών. Πέραν αυτού, αυτά όλα τα παρακολουθήσεις και όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται πάντα δημιουργούν την δυνατότητα εν δυνάμει να οι συλλεγήσεις πληροφορίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βάρος πολιτικών προσώπων, ειδικά όταν μιλάμε για τέτοια, mm-hmm, και να εκβιαστούν. Mm-hmm. Δηλαδή, γι' αυτό τον λόγο το Σύνταγμα είναι τόσο αυστηρό με το θέμα του απορρίτου των επικοινωνιών. Διότι δεν είναι μόνο η παραβίαση και η εισβολή στον ιδιωτικό βίο που είναι στις πιο μύχιες εκδοχές του, που είναι και από μόνο του πρόβλημα, είναι και ότι υπάρχει η δυνατότητα μετά να υπάρξει μια ζούγκλα εκβιασμών και μάλιστα φόρου ζωής. Λοιπόν, όταν έχεις πολιτικά πρόσωπα τα οποία είναι εν δυνάμει, λέω εν δυνάμει, δεν ξέρω, δεν έχω στοιχεία για να ξέρω τι έχει συλλεχθεί και τι δεν έχει συλλεχθεί. Πάντως και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα μπορεί να δημιουργήσει στην υποψία ότι κάποια πολιτικά πρόσωπα, υποψία λέω, δεν λέω βεβαιότητα, δεν τα ξέρω αυτά και δεν έχουν βγει και στην επιφάνεια, ότι αυτά τα πρόσωπα θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους καθυπαγόρευση.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο, λέτε, των μυστικών που έχουν
23: φυσικά, διότι
0: μη θεσμικά
23: ξέρει...
0: κέντρα.
23: Ναι, διότι δεν ξέρουμε ποιες αυτές τις πληροφορίες, ποιος τις πήρε, αν τις πρόθεσε περαιτέρω. Εδώ μιλάμε για παρεμβολή ιδιωτικών εταιριών και εδώ πάλι τίθεται ένα θέμα ότι δεν διερευνήθηκε αυτά τα οποία αποκαλύφθηκαν στη δίκη για την εταιρεία αυτή η οποία το εμπορευόταν, για τις μαρτυρίες που ακούστηκαν. Υπάρχει δηλαδή ένα ολόκληρο κενό στο τι ακριβώς έχει γίνει, ποιοι ήταν πίσω, ποιοι τους παρακίνησαν, σε ποιους προώθησαν, ναι, αν προώθησαν, ναι, πώς βγήκαν και εκτός χώρας.
0: Πράγματι, μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε,
23: ναι,
0: για όλα αυτά. Δυστυχώς.
23: Αυτή είναι ευθύνη της δικαιοσύνης.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, έχουμε όμως κάποια γεγονότα, κύριε Ράμα, τα οποία αποκαλύφθηκαν και από τη δική σας έρευνα και από την έρευνα του κυρίου Μενουδάκου και όμως και από αυτή την ακροαματική διαδικασία εκεί στο μονομελές πρωτοδικείο. Γιατί έχουμε το μεγαλείο της ακροαματικής διαδικασίας, έτσι, η οποία είναι δημόσια.
23: Όντως,
0: ναι. Έγινε δουλειά πολύ εκεί, επί μήνες. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω πώς εξηγείτε ή πού οδηγείτε, η σκέψη σας πού οδηγείτε από το γεγονός ότι υπάρχει κοινό κέντρο, κοινά πρόσωπα παρακολούθησης από το Predator, αυτό το παράνομο λογισμικό της ιδιωτικής εταιρείας, και από την ΕΥΠ. Υπάρχει, αυτό σας δημιουργεί την αίσθηση, όπως σε όλους μας νομίζω, ότι υπήρξε συνεργασία θεσμικών παραγόντων από τη μία ή κρατικών παραγόντων από τη μία και των ιδιωτών οι οποίοι έχουν καταδικαστεί. Για πείτε μου.
23: Κοιτάξτε, εγώ είμαι νομικός έχω διατελέσει πρόεδρο της ΑΔΕ και δεν θέλω να κινούμε με διαισθήσεις. Εμένα το ερώτημά μου παραμένει, και γι' αυτό είναι και η μεγάλη μου απορία και απογοήτευση, ότι αυτά ακριβώς, επειδή είναι θέματα επίδικα, επειδή δημιουργούν υποψίες όταν υπάρχουν πρόσωπα που παρακολουθούνται και από την ΑΕΠ και με το παράνομο λογισμικό, αμέσως δημιουργείται η υπόνοια ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρχει ένα κοινό κέντρο, και αυτό ήταν η μεγάλη ευθύνη της δικαιοσύνης να προχωρήσει, για να μην μιλάμε με αισθήσεις και με τι φαντάζομαι και με εικασίες, διότι δεν έχουν καμία αξία οι εικασίες μου. Το θέμα είναι, έπρεπε να διερευνηθούν το σύνολο των διαπιστώσεων που είχε κάνει ο κύριος Μενουδάκος, να διασταυρωθούν με το αν γίνανε νομότυπες παρακολουθήσεις, κάτι που εξ όσων γνωρίζει ο κύριος Ζήθης δεν το έκανε, και αυτό το επιβράβευσε η κυρία Δηλίνη, σύμφωνα με όσα είδαν και το φως της δημοσιότητας. Και εκ των υστέρων βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή, ενώ έρχεται το δικαστήριο να αναπληρώσει αυτά που δεν έκανε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με μια πολύ φιλότιμη, μια διαδικασία που κράτησε 4 μήνες και με μια πάρα πολύ εμπεριστατωμένη και επίμονη έρευνα, και ενώ υπάρχουν αυτά όλα που είπατε κι εσείς και τα οποία περνάνε από το μυαλό του οποιοδήποτε, ακριβώς δημιουργείται εικόνα ότι κάτι ύποπτο υπάρχει και αυτό δεν θέλουν να συζητηθεί.
0: Ναι, το ερώτημα βέβαια είναι γιατί άραγε η εισαγγελία, συγκεκριμένη μάλλον η εισαγγελία, να μην λέμε όλη η εισαγγελία, γιατί δεν θέλω.
23: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι, νομίζω είναι επικεφαλής. Ο εισαγγελέας του
0: Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, η κυρία Δηλίνη που μίλησε.
23: Τότε είναι και τώρα ο κύριος Τζαβέλας.
0: Και τώρα ο κύριος Τζαβέλας. Το ερώτημα είναι γιατί να μην θέλουν να ερευνήσουν.
23: Αυτό δεν μπορώ.
0: Αυτό είναι το ερώτημα για τον κόσμο, λέω. Για τον
23: κόσμο. Δεν το ξέρω, κοιτάξτε, γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η δικαιοσύνη δεν αρκεί να είναι ανεξάρτητη και αντίμητη, και πρέπει και να φαίνεται, πρέπει να το αποδεικνύει. Τώρα το τι, πώς σκεφτήκανε ο κύριος Ζήσης και η κυρία Δηλίνη και πώς σκέφτηκε ο κύριος Τζαβέλας, εγώ δεν το γνωρίζω. Εγώ ξέρω αντικειμενικές πράξεις. Η πράξη αντικειμενικά, ότι αυτά όλα που μου στέλνεις εσύ πλημελιωδικείο, εγώ δεν τα θεωρώ σημαντικά και περίπου απαξιώνω και αυτά που μου γράφεις, γιατί αν διαβάσετε προσεκτικά, υπάρχει και μια μορφή, μια ελαφρία απαξίωση, ότι όλα αυτά ήταν γνωστά ή δεν ήταν σημαντικά ή δεν ήταν τίποτα. Και τα έχει τεκμηριώσει και ο κύριος Κεσέρ πολύ καλά αυτά όλα, ο δικηγόρος του κυρίου Κουκάκη. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο ερώτημα για τη λειτουργία της δικαιοσύνης στις δύσκολες υποθέσεις, εκεί που πραγματικά μετράει η ανεξαρτησία της από την εκτελεστική εξουσία. Και δεν πρέπει να αφήνει τέτοια κενά. Δεν πρέπει να επιτρέπουν οι ίδιοι λειτουργοί της δικαιοσύνης τέτοιου είδους κενά.
0: Υπάρχει σοβαρό έλλειμμα αυτή την περίοδο, να μιλήσω τώρα λίγο γενικά, και με βάση την άρνηση του κυρίου Τζαβέλα να εξαιρεθεί από την υπόθεση.
23: Υπάρχει, ναι, και αυτό, καλά το θυμίζετε.
0: Ναι, πρέπει
23: αυτό,
0: να το πούμε και αυτό.
23: Ναι, γιατί υπάρχει και αυτό, ναι. Διότι ήταν εισαγγελέας επιβλέπων την ΑΕΠ, και την περίοδο εκείνη
0: που είχε επικυρώσει παρακολουθήσεις.
23: Ναι, και λογικά θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί, δεδομένου του κώδικα ποινικής δικονομής προβλέπει την αυτοεξαίρεση και για την περίπτωση της υπόνοιας. Δηλαδή, είναι ένας θεσμός που προστατεύει την αμεροληψία και το κύρος της δικαιοσύνης. Ότι αυτοεξαιρούμε ακόμη και αν υπάρχει υπόνοιμα. Αν και εγώ ίδιος δεν αισθάνομαι ότι είμαι επηρεασμένος, αν εμείς οι δυο γνωριζόμαστε και έχω μια δική σας υπόθεση να δικάσω, θα πρέπει να εξαιρεθώ, ακόμη και αν δεν με πειράζει.
0: Κατεβαίνουν από την έδρα. Εγώ έχω τελειώσει την νομική Αθηνών, κύριε Ράμα. Έτσι.
23: Ναι.
0: Έχω πολλούς συναδέλφους οι οποίοι έγιναν δικαστές.
23: Φίλους.
0: Λοιπόν, όταν με βλέπουν, κατεβαίνουν από την έδρα. Δεν
23: φυσικά,
0: δικάζουν.
23: Μα φυσικά και εγώ το ίδιο έκανα. Το ίδιο έκανα, διότι ο αντίδικός σας θα σκεφτεί, να, η Παπαδάκου ήξερε τον δικαστή και τη δικαίωσε. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι είναι πολύ ευαίσθητη η λειτουργία της δικαιοσύνης και δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιος χειρισμός στην ηγεσία της. Και εδώ υπάρχει και ένα άλλο όμως θέμα. Ο χειρισμός του άρθρου 86 του Συντάγματος. Από τη Βουλή, η Βουλή αρνήθηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις υποκλοπές και στις, να κάνει τις, εκτός από δύο προανακριτικές για τον κύριο, για τα θέματα του Μπαζώματος και για τον κύριο Καραμαλή.
0: Για τα Τέμπη,
23: για τα Τέμπη, συγγνώμη. Yeah. Και στον ΟΠΕΚΕΠΕ είδαμε κορυφαίους υπουργούς να λένε, ενώ στέλνει εισαγγελία η Ευρωπαϊκή, που είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον οποίο μετέχουν και Έλληνες εισαγγελείς, στέλνουν δικογραφίες ολόκληρες, να λένε δεν υπάρχει τίποτα και εμείς αποφασίζουμε, καθυβρίζουμε και την εισαγγελέα. Ενώ τη μία λέμε η Ευρώπη τι καλή που είναι να μας δίνει τα λεφτά, απ' την άλλη όταν μας ζητήσει διαφάνεια και λογοθεσία την καθυβρίζουμε και δεν κάνουμε τίποτα. Ναι. Αυτό είναι μια εικόνα για τον κόσμο όλο. Καταλαβαίνετε, καταστροφική για τους θεσμούς. Για τους θεσμούς όχι μόνο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας.
0: Σας είδα σε αυτή την εκδήλωση του Κώστα του Αρβανίτη. Ναι. Καταρχήν είδα ότι ανταποκριθήκατε στο καλεσμά του, έτσι, ο οποίος κάνει μια προσπάθεια ο κύριος Αρβανίτης.
23: Φυσικά και ναι, ναι. Και εννοείται ότι θα ανταποκρινόμουν.
0: Ναι, ναι, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, και κάλεσε και μιλήσατε εκεί και μιλήσατε για αυταρχικό καθεστώς. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Αυτό μπήκε και τίτλους, ξέρετε, στις περισσότερες εφημερίδες.
23: Ναι, που κοιτάξτε το έξι.
0: Πείτε μου, για εξηγήστε το όμως αυτό. Γιατί
23: ναι, κοιτάξτε, αυτό εξήγησε με μια σειρά περαιτέρω ανάλυση τι εννοούσα. Mm-hmm. Εννοούσα αυτή την μια αντίληψη που υπάρχει γενικότερα και που έχει αναπτυχθεί ότι εμείς έχουμε την πλειοψηφία, εμείς έχουμε την εξουσία, εμείς αποφασίζουμε, πήραμε το 41% και περίπου κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό είναι το μόνο. Εννοούσα βέβαια και άλλα, την αύξηση της αστυνομικής βίας, εννοώ επίσης το γεγονός ότι την απαγόρευση του διαδηλώνει μπροστά από τη Βουλή, τέτοιες εκδηλώσεις.
0: Στο μνημείο λέτε το άγνωστο στρατιώτη.
23: Ναι, στο άγνωστο στρατιώτη που αφορά το άρθρο 11 του Συντάγματος και το άρθρο 25 που είναι η αρχή της αναλογικότητας. Την συμπεριφορά απέναντι στους πρόσφυγες με τα γνωστές επαναπροωθήσεις και ότι δεν μιλάμε, δεν φύγουμε το λιμενικό σώμα διότι αυτό ασχολείται με την ασφάλεια της χώρας. Και εσείς οι υπόλοιποι ακούτε τους διακινητές, δηλαδή πάψτε να μιλάτε. Εγώ αυτό εννοούσα και αυτό βλέπω. Και αυτό είναι ένα σύμπτωμα που κάνει και τον κόσμο να παραιτείται, να απογοητεύεται και να αισθάνεται ότι είναι αδύναμος.
0: Αισθάνεστε ότι αυτή την περίοδο υπάρχει ο Έλληνας πολίτης θεωρεί από κούμπι του τη δικαιοσύνη. Υπάρχει έλλειμμα. Ο κόσμος εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, γιατί φαίνεται ότι οι μετρήσεις δείχνουν μια απογοητευτική κατάσταση για την Ελλάδα.
23: Ναι, πολύ.
0: Τι πιστεύετε δηλαδή, αυτή την περίοδο υπάρχει έλλειμμα.
23: Ναι, ο κόσμος υπάρχει πιστεύει, έλλειμμα, είναι φανερό.
0: Το θέμα είναι και πώς το εισπράττει ο κόσμος. Ο κόσμος πιστεύει ότι υπάρχει έλλειμμα στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτό να πούμε και να τελειώσουμε.
23: Ναι, δυστυχώς, κοιτάξτε.
0: Εσάς μπορώ να κουβεντιάζω ώρες. Αλλά...
23: Καλά, ναι, ναι. Είναι άπειρα τα θέματα και επιδέχονται και πολύ περαιτέρω ανάλυση και εξηγήσεις. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν. Mm. Και πιστεύω ότι ο κόσμος, βλέποντας αυτά τα φαινόμενα, τα οποία εκπορεύονται κυρίως από την ηγεσία, έχει πάρει μπάλα και όλη τη δικαιοσύνη. Γιατί δεν σημαίνει ότι όλοι οι δικαστές δεν εμπιστεύεται ο κόσμος. Υπάρχουν και άλλα φαινόμενα, καθυστερήσεις, η γραφειοκρατία της δικαιοσύνης. Αλλά εδώ ο κόσμος βλέπει ότι σε ορισμένες κεφαλαιώδεις υποθέσεις, όπως είναι τα Τέμπη, όπως είναι το ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είναι οι παρακολουθήσεις, όπως είναι το Ναυάγιο, μην το ξεχνάμε και αυτό, εκεί στην Πύλο, βλέπει ότι μόνο αν επέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή αν επέμβει ο συνήγορος του πολίτη ή αν γίνει κάτι, μπορεί κάτι να κινηθεί και βλέπει τα εγχώρια όργανα της δικαιοσύνης. Μιλάμε για τον εισαγγελέα του Ρίου Πάου στη μία περίπτωση, μιλάμε για τον τρόπο που χρησιμοποιείται από το κοινοβούλιο, από την πλειοψηφία του κοινοβουλίου, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, το άρθρο 86 του Συντάγματος, ότι αυτά μετά τελειώνουν άδοξα. Λοιπόν, ο κόσμος που έχει πολλά οικονομικά προβλήματα, που ταλαιπωρείται, που έχει απογοητευτεί 10 χρόνια, περνάει δυσκολίες, δεν εμπιστεύεται πλέον κανέναν. Το οποίο πρακτικά ξέρετε τι σημαίνει, το ξέρετε, είσαστε πολύ έμπειροι. Έλλειψη εμπιστοσύνη στη δημοκρατία. Τελικώς. Εκεί καταλήγει αυτό όλο. Και μια τάση απολύτικη.
0: Ναι, έτσι. Και αυτό είναι επικίνδυνο.
23: Πάρα λέτε. Πολύ επικίνδυνο. Mm-hmm. Πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Κυρίως για το
23: δηλαδή
0: μήνυμα που παίρνει και η νέα γενιά.
23: Ναι, η νέα γενιά απογοητεύεται και μεταναστεύει εν πολλής η σιωπά και μπορεί ένας οποιοδήποτε δημαγωγός να υποσχεθεί διάφορα πράγματα και να πάρει την εξουσία. Και αυτό είναι ένας κίνδυνος.
0: Έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ που σας
23: ήρθατε
0: μαζί μας την επόμενη φορά στο στούντιο. Και όλη η εκπομπή θα είναι μαζί σας. Για να μπορέσουμε να το πούμε όλοι.
23: Καλά, ναι, όταν
0: έχω ακόμα πολλά ερωτήματα. Να είστε καλά.
23: Εντάξει, ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Ράμου.
23: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, δεν έχετε παράπονο. Σήμερα πολύ μεστή η εκπομπή μας. Αύριο 12 η ώρα πάλι μαζί, 12 με 1, για να κάνουμε και το σχολιασμό της σημερινής. Και όσον είπε σήμερα ο κύριος Ράμος, που με βέβαιη ότι θα ξεσηκώσουν πολλές συζητήσεις.
1: Στο κόκκινο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο
24: www.kavala-news102.8. Η ώρα είναι 1.
25: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
26: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
27: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τελευταίο κουδούνι σήμερα και για τα γυμνάσια της χώρας. 2 με 15 Ιουνίου οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Μεθαύριο Παρασκευή αρχίζουν οι πανελλαδικές με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας. Αναβρασμό και αποχωρήσει τελεχών σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκαλεί η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες μετακινήσεις μελών προς τη νέα πολιτική πλατφόρμα. Εν αναμονή των επίσημων συνεδριάσεων στην Κουμουντούρου. Στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΟΠΚΠ βρέθηκε και η Καβάλα με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η υποδιάμφθηση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστήριων. Σε 13 αυξήθηκε ο αριθμός των περιστατικών χανταϊού από το ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο. Εντοπίστηκε νέο κρούσμα στην Ισπανία, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας, στον Αμυγδαλεώνα, σύσκεψη των Αγροτικών Συλλόγων Καβάλας και Παγκαίου για τα τενάγια των Φιλίππων. Αύριο συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί, έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου. Την άμεση διακοπή των εργασιών ίδρυυσης και αποχέτευσης στη Σκάλα Καλλιγράχης κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου ζητάμε παρέμβασή της προς το Δήμο Θάσου η Λαϊκή Συσπήρωση. Η παράταξη καταγγέλει πολύμινες καθυστερήσεις από την πλευρά του αναδόχου και ζητά την άμεση αποκατάσταση των φθορών στο οδικό δίκτυο ώστε να μην παρεμποδίζεται την κυκλοφορία των οχημάτων. Στο συνήγορο του πολίτη προσέφυγε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Καρατζιώτης, επαναφέροντας τις καταγγελίες του για παρατυπίες και έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΤΠΕ Καβάλας. Με έγγραφό του προς τα αρμόδια Υπουργεία και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ο συνήγορος του πολίτη ζητά αυξημένες εγγυήσεις αξιοκρατίας, επισημένοντας παράλληλα ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ουσιαστικός έλεγχος των καταγγελιών, παρά μόνο διαβίβαση των απόψεων του Δήμου Καβάλας. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγκαίνια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθιμο αργία για την τοπική αγορά. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η Λευκή Νύχτα στην Καβάλα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Συναυλία του Πασχάλη στις 9.30 στην Πλατεία Ελευθερίας.
26: Ο καιρός.
27: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυγδαλαιώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
13: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
13: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
13: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
13: Τηλέφωνο 2592062472.
11: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
28: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
29: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
30: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
15: Γεια σου, Κία.
16: Γεια σου, Πάνο.
15: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
16: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
15: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
16: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
17: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
20: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
21: Ακούστε μας ζωντανά.
20: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
21: Από το ePavla Radio.
20: Από το live24.gr.
21: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
27: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
22: Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Κολάμπια. Πολιτική Βαβέλ. Με Αλέξη και Κάρι Καριστιανού. Καλά, πρώτο θέμα κάναν στην απογευματινή τον Τζίπρα και δεύτερο τον Κολάμπια. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν ελέγχουμε τίποτα. Καθημερινή. Επιστροφή Τσίπρα, αν είναι δυνατόν. Με άρωμα παρελθόν. Με άρωμα παρελθόν. Αλλά πρώτο θέμα αυτό. Τι έχει δεύτερο θέμα Καθημερινή? Νησιά με συνωστισμό Αθήνας το καλοκαίρι. Κάνε αυτό πρώτο θέμα. Που πάμε στη Μύκονο και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, ας μαν είναι δυνατόν. Ελεύθερος τύπος. Πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτου? Είναι, λέει, 1.800.000 γεωτεμάχη. Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Στη Βαβέλ της αντιπολίτευσης απαντάμε με μεταρρυθμίσεις και στήριξη των πολιτών, είπε χθες ο Κολάμπια στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα νέα. Βόμβα στον ΑΣΕΠ. Βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Λέει, έχει εντοπίσει το ΑΣΕΠ. Ένα. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, τα οποία δίνονται σε 4 μήνες. Δηλαδή, άλλος δεν ξέρει καθόλου ισπανικά και σε 4 μήνες παίρνει πιστοποιητικό. Εντόπισε το ΑΣΕΠ. Πιστοποιητικά βεβαιώσεις επάρκειας στην πληροφορική που δίνονται μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Okay? Και εντοπίστηκαν και διδακτορικά εξ αποστάσεως, λέει, κυρίως από την Ιταλία. Φυσικά υπάρχουν και τα μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως από τη Βουλγαρία, όπου σύμφωνα με τη διαφήμιση δεν χρειάζεται να μιλάς καμία γλώσσα. Ούτε ελληνικά, ούτε βουλγαρικά, ούτε αγγλικά. Δεύτερο θέμα στα νέα. Η Ελλάς του Αλ Τσίπρα. Πάλι για τον Τσίπρα, αν είναι δυνατόν. Βάλτε κάτι άλλο. Δημοκρατία. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα αποσιωπητικά ήρεμα νερά. Βαρισίμαντα μηνύματα του Βούδα για τα εθνικά μας θέματα. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Αμετανόητος ο Τσίπρας. Από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα. Εστία. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Ο Κώστας Καραμάλης ο Βούδας το είπε αυτό σε παρουσίαση βιβλίου. Εθνικός κήρυκας, η American Airlines συνδέει την Αθήνα με τον Dallas. Να, που λένε ότι οι μισοί, οι Έλληνες λέει, δεν θα πάνε διακοπές. Δεν θα πάνε διακοπές γιατί έχουν βαρεθεί να πηγαίνουν διακοπές μέσα στην Ελλάδα. Ενώ τώρα που υπάρχει γραμμή απευθείας Αθήνα-Dallas, είδατε, βρήκαμε νέο προορισμό. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον καλύτερο υπουργό αναπτύξεως της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Κωστή Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, τον καλύτερο υπουργό των εσωτερικών μας, μετά εννοείται την πολύ φίλη μου άναψε Νίκη το Καντήλι Κεραμέως, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Νέα Δημοκρατία από το Μέγκα, μετά το Γιάννη Πρετεντέρη. Είναι ο Πρετεντέρης Νέα Δημοκρατία, θα φαρμακωθώ! Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον Τάκη. Γιατί λέει τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου δείχνουν πως έχουν ακριβήνει τα πάντα και πως όλος ο κόσμος που ζει από τη δουλειά του σήμερα 27 του μήνα είναι πανί με πανί και αν το γυρίσει ανάποδα δεν θα πέσει ούτε σέντς. Δηλαδή, συγγνώμη, τι να κάνει ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος γι' αυτό. Δάσκαλος έχει σπουδάσει ο άνθρωπος και μετά ασχολήθηκε με τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, τι να πάει να κάνει, να πάει να ανοίξει τα στενά του ορμού.

Διαβάζω, θα αλλάξει, λέει, το νομοθετικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις άνω των 50 εκατομμύρων ευρώ, να μην πληρώνουν φόρους, να μην έχει χαζά αντικίνητρα, να έρθουν οι επενδυτές, να παίρνουν γρήγορα άδειες για το περιβάλλον αυτά τα χαζά, να μην υπάρχει προστασία και να μπορούν οι ανθρώποι να κάνουν άμεση απόσβεση των κεφαλαίων τους πριν τα φέρουν καν στην Ελλάδα. Έτσι, φίλοι και φίλες μου, νεοδημοκράτες και νοδημοκράτες, θα δημιουργήσουμε μέσω της προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων άνω των 50 εκατομμύρων ευρώ πολλές και καλές θέσεις εργασίας με καλούς μισθούς. Οπότε δεν θα σε νοιάζει αυτό το πράγμα που πηγαίνεις, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ και νιώθεις, ας πούμε, ότι σου παίρνουν το ένα του τον εφρό. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, γιατί εμείς δεν είμαστε τίποτα λωτοφάγη. Μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, πάμε με το 191 του ποινικού κώδικα. Στα μπαλκόνια μας για τη διασπορά μας αυτών ειδήσεων, να χειροκροτήσουμε το Γιάννη το Στουρνάρα, τον καλύτερο διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος από ιδρύσεως, μετά φυσικά τον Γκαργκάνα, τον καλύτερο τσάρο της ελληνικής οικονομίας, εννοείται μετά τον Ευάγγελο Βενιζέλο, αυτόν που ντρεπόταν κάθε μέρα το Γενάρη του 2015 μέχρι το καλοκαίρι του 2019 για τη χώρα μας, για το κατάντημά μας. Θέλω την προσοχή σας. Τώρα, μας φάγαν αυτά τα δημοκρατικά. Και ενώ ο Κολάμπια έδωσε στο Γιάννη τον Στουρνάρα την τρίτη εξαετή θητεία, για να μην τον έχει μέσα στα πόδια του αν προκύψει κανένα θέμα με μεταβατικό πρωθυπουργό. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν ο Γιάννης να πάει, λέει, να τον δει και η Βουλή και να τον εγκρίνει. Ευτυχώς αυτή τη διαδικασία δεν χρειάζεται καμία αυξημένη πλειοψηφία, οπότε βγήκε τραπεζίτης κεντρικός ο Στουρνάρας για τρίτη φορά, μόνο με τις ψήφους των υπόδικων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, και δεν χρειάστηκε να τον ψηφίσουν και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ανθρώποι ψηφίσαν παρόν, γιατί είπαν αν ψηφίσουμε ναι στις δημοσκοπήσεις θα πέφταμε στην πέμπτη θέση. Τώρα, αυτά είναι λεπτομέρειες βέβαια μπροστά στο μεγαλείο ψυχής που κατέθεσε ο Γιάννης ο Στουρνάρας στη Βουλή, έτσι, ο οποίος, τι να πω, σχεδόν δάκρυσε ο άνθρωπος όταν θυμήθηκε πως στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές καθόταν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με την πλευρά των δανειστών για να σώσει τους δανειστές, έτσι. Ένα ζητούσαν οι δανειστές, τους έλεγε ο Στουρνάρας, πέντε να ζητήσετε. Και έτσι, φίλοι και φίλες μου, σώθηκε η Ελλάδα μας και έπαψε να είναι η τελευταία σοβιετική οικονομία στον πλανήτη, που τα είχε πει αυτά και ο Γιάννης ο Παπαντονίου, και μετά οι Μαδούροι βάλανε την αστυνομία και το συνέλαβε. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάγια, μη γίνει κανένα χαζό και πέσει ο Κολάμπια και μετά ο Στουρνάρας παρατήσει το κάστρο του στην Τράπεζα της Ελλάδος και πάει να πλακωθεί στα χαστούκια τύπου Δημητριάδης Μαρινάκης με το Βαγγέλη το Βενιζέλο για το ποιος θα πάρει το κάστρο στο Μαξίμου. Κύριε Δρακόπλε, το είδε μας Ταύριος Νιάρχος που θα μας φωνάσετε και κανένα Σάντσες που σήμερα πήγε εκεί η οικονομική αστυνομία να δει από πού βγάζει τα λεφτά το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας, γιατί η Ισπανία είναι σοβαρή χώρα, πες και εσύ Σοφία Βούλτεψη. Σας παρακαλώ λίγο, φωνάξτε το Γιάννη το Στουρνάρα, λίγο έτσι να μας πει, ας πούμε, πόσο υπερήφανος είναι που υπηρέτησε έτσι τους Έλληνες όσο κανένας άλλος κεντρικός μας τραπεζίτης. Αυτό λοιπόν που ο Γιάννης ο Στουρνάρας θα είναι δίπλα στον Κυριάκο το Μητσοτάκη και την επόμενη εξαετία, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εκτιμούν πάρα πολύ το ρόλο του Γιάννη του Στουρνάρα την περίοδο των διαπραγματεύσεων εκεί με τα μνημόνια. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τζανακάκης στην επιλογή των μουσικών θεμάτων, Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242 αν το καλέσετε. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, είναι σήμερα δωρεάν, προσφορά της Τραπέζης της Ελλάδος, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι κύριε Γερομανόλη.

0: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτα αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρη της σταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έβαλε τους συνταξιούχους μας να δουλέψουνε. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα και σήμερα θα το φωνάξουμε μαζί σε όλη την Ελλάδα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα, αυτά τα δείχνει και το ντοκιμαντέρ στο Sky. Φορολογήσανε τους συνταξιούχους μας αντί να φορολογήσουν τους εφοπλιστές μας. Για να πηγαίνουν εφοπλιστές στο Τσίπρα, τζάμπα, κρουαζιέρες, κούτρα. Και τώρα πάλι είδατε από πίσω οι εφοπλιστές είναι στο Τσίπρα. Πράγματα αυτά τα έχει αποκαλύψει ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος, αλλά δεν τον άκουγε κανένας το 2014 που είχε πει ότι εκεί είχε πάει ο Τσίπρας στο Μιζόν την Πρικολάς και τρώγαν μπριτζόλες μαζί με τη Λάτση και την Αγγελοπούλου και θέλανε να μας πάνε στη σοσιαλιστική δραχμή. Είδατε! Από το 2014 ήταν γνωστά αυτά τα πράγματα. Έτσι και συνήκο Καρανίκα. Τι λέγαμε τώρα, γιατί λίγο το έχασα. Α, για τους συνταξιούχους εργαζόμενους. Μιλάει, μα κοιτάξτε να δείτε. Μεταρρύθμιση. Μέσα σε περίπου 3 χρόνια μετά την ψήφιση της σχετικής ρυθμίσεως, ο Κολάμπια έβαλε στη δουλειά το 10% των συνταξιούχων μας, δηλαδή περίπου 250.000 ανθρώπους. Αυτούς που τους είχε βάλει ο Τσίπρας μεταξύ 15 και 19 να κάθονται με το ένα πόδι μέσα στη βροχή, στο καύσωνα, έξω από τα ATM για να πάρουν τη σύνταξή τους και μετά να τη φορολογήσει ο Τσίπρας. Λοιπόν, τώρα, όπως το έχει υπολογίσει ο Άκης Κέρτσος, αν δώσουμε στον Κολάμπια αυτή τη ρημάδα την τρίτη τετραετία που θέλει ο άνθρωπος, το 2030 οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι μας θα έχουν ξεπεράσει ζωή να έχουν τις 500.000. Και έτσι θα καλύψουμε όλες τις προβολές που γίνονται στο έλλειμμα εργατικού δυναμικού που υπολογίζονται στις 400.000, που είναι στις κατασκευές, στον τουρισμό και στις αγροτικές εργασίες. Καταλάβατε? Όχι τώρα που δίνουμε 1.000 ευρώ μεικτά στον πιτσιρικά να δουλέψει 6 μέρες σεζόν, τη εβδομάδα 6 μέρες σεζόν, 18 ώρο κτλ. Και τα κολόπεδα δεν έρχονται και θέλουν και παραπάνω λεφτά. Ενώ αν έρθει για σεζόν ο συνταξιούχος των 800 ευρώ και με 500 ευρώ μαύρα στο χέρι, 7 μέρες θα δουλέψει, 44 ώρες θα δουλεύει, γιατί αυτοί οι παλιοί είναι γερά σκαριά, πιάνανε την πέτρα και τη στίβανε. Πάντως είδατε πως πετυχαίνει αν το θες πολύ, που έλεγε και ο Κουέλιου. Λοιπόν, δεν παίρνεις κανένα μέτρο για την ακρίβεια. Δίνεις ψίχουλα κάτω από τον πληθωρισμό αυξήσεις της συντάξης. Βάζεις και ένα ντοκιμαντέρ στο Sky και ήδη 250.000 συνταξιούχοι μας γύρισαν στη δουλειά. Τι να πω, δεν ζει και η Θάτσερ να έρθει εδώ στην Ελλάδα να δώσει συγχαρητήρια στον Κολάμπια. Και ενώ συμβαίνουν καταπληκτικά πράγματα στην Ελλάδα μας, συμβαίνουν και θλιβερά. Είδατε, ας πούμε τώρα, πήγανε οι Ρουφιάνοι, μας ρουφιανέψαν στο Ευρωκοινοβούλιο με πρώτον αυτόν τον Αρβανίτη τον Κώστα, που του έχει μείνει από το σχολείο που έσπαγαν κανένα τζάμι και έλεγε η δασκάλα: Κωστάκη, ποιος έσπασε το τζάμι? Και έλεγε αμέσως: Ο Γιωργάκης, κυρία. Λοιπόν, πήγαν, μας ρουφιανέψανε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μας κατσικώθηκε από προχθές και για τρεις μέρες Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, λέει, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να κάνουν, λέει, ανακρίσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και βγήκαν οι Μαδούροι και, λέει, διαμαρτύρονται, γιατί καταφέραμε ευτυχώς με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και κόψαμε κάποιους μάρτυρες που είχαν κάτι να πούνε. Ένας, λέει, κτηνοτρόφος Δημήτρης Μόσχος, ένας Δημήτρης Μπίκας, πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον Πιτσιλή τον κρύψαμε, μην εμφανιστεί εκεί. Το Βάρα ζητήσαν οι αριστεροί, που είναι τώρα σύμβουλος του Κολάμπια, να πάει εκεί να τον ανακρίνουν. Κάπου τον κρύψαμε και αυτόν. Δεν κατάλαβα τώρα πώς καταφέραν αυτοί και καταφέραν να φωνάξουν στην Επιτροπή την Τυχεροπούλου. Την Τυχεροπούλου, τίποτα δεν ελέγχουμε. Και λέει θα είναι στις ανακρίσεις και ο Κώστας ο Αρβανίτης. Μη χάσει ο Αρβανίτης, Μη δει να δέχεται επίθεση η πατρίδα μας, τα ήθη, τα έθιμά μας, που δηλώνουμε ζώα που δεν έχουμε σε βοσκοτόπια στο Αφγανιστάν, παίρνουμε τα λεφτά από την Ευρώπη, ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία, αγοράζουμε καινούριο αυτοκίνητο, αμέσως να επιτεθούν στους Έλληνες. Και θα πάει να μιλήσει αυτή η Τυχεροπούλου, Αυτή η Ρουφιάνα που πήγε και τα είπε όλα σε αυτή την Ρουμανοτουρκάλα, την Κιοβέση, ας πούμε, που δεν την ξέρει ούτε η μάνα της. Που πήγε η βούλτευση στη Ρουμανία και βρήκε τη μάνα της Κοβέση και της λέει: Την ξέρεις την κόρη σου? Και λέει: Όχι, δεν την ξέρω. Δεν την ξέρει ούτε η μάνα της. Γιατί θα κάνουν όλα αυτά, για να πάρθει καμία απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο για να κόψει η Ευρώπη τις επιδοτήσεις στους Έλληνες αγρότες, να έρθει μετά ο Τσίπρας να τα πάρει τα λεφτά, να τα δώσει στους εφοπλιστές. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
8: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
10: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα και μετά στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
11: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
11: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Καβάλα News
11: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Οι πολιτικές θέσεις του Μακρόν και άλλο ότι ο Μακρόν είχε από πίσω του και τους νόμιμους ιδιοκτήτες της Γαλλίας, που και η Γαλλία έχει νόμιμους ιδιοκτήτες λίγο λιγότερο ισχυρούς σε σχέση με αυτούς που έχει η Ελλάδα. Αλλά και το άλλο τεχνικό κομμάτι, αυτό που λένε η αυτοοργάνωση της πολιτικής μάχης, η αυτοοργάνωση της εκλογικής μάχης. Αυτό είναι κάτι που μας έρχεται από τον Τζέρεμι Κόρμπιν και τις εκλογές του 2017 στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Κόρμπιν τότε έχασε, αλλά είχε καταφέρει να φτάσει στους εργατικούς στο 40%. Ο Κόρμπιν είχε εκλεγεί πρόεδρος των εργατικών με βάση τους νέους, τα νέα μέλη. Δηλαδή, ενώ ήταν να τρέξουν οι εσωκομματικές εκλογές, πήγαν και γραφτήκαν πολλά νέα μέλη, νέας και στην ηλικία, και ψηφίσαν τον Κόρμπιν. Έδωσε την εκλογική μάχη του 2017 ο Κόρμπιν, χωρίς να έχει την υποστήριξη των οργανωτικών δομών των εργατικών, που τους ελέγχαν είτε οι μπλερικοί είτε οι κεντρώοι, όπως είναι ας πούμε ο δήμαρχος του Λονδίνου, ο Σαντί Καν. Λοιπόν, αλλά τι έκανε ο Κόρμπιν? Είχε μαζί του περίπου 200.000 εθελοντές, αυτά τα νέα γραμμένα μέλη στο εργατικό κόμμα, που είχαν μετατρέψει σε προεκλογικά κέντρα τα σπίτια τους, μικρά μαγαζιά γειτονιάς, πλατείες, πάρκα στις γειτονιές. Λοιπόν, στο πιο πρόσφατο αυτό, γιατί λένε κάποιοι με συνταγή Μαντάνη, η συνταγή είναι Κόρμπιν έτσι στην πραγματικότητα, είχαμε και την καμπάνια του Μαντάνη έτσι στη Νέα Υόρκη. Ο Μαντάνη δεν είχε σε καμία περίπτωση τη στήριξη του μαυσολίου των εκατομμυριούχων δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη. Πήγε στο πόρτα-πόρτα και νίκησε, έτσι προσέξτε, όχι τον Κουόμο, νίκησε τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Τώρα το τρίτο. Πάρα πολλές επιθέσεις, έτσι. Άλλες είναι αστείες, άλλες είναι σοβαρές, άλλες είναι πολύ σοβαρές. Και πολλές επιθέσεις από όλο το πολιτικό φάσμα. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να βουτήξουμε στο βάθος της ελληνικής πολιτικής ιστορίας για να το ξαναβρούμε. Έτσι, επιθέσεις από όλο το φάσμα. Λοιπόν, αυτές οι επιθέσεις μπορεί τον Τσίπρα, που γενικά έχει φάει πάρα πολύ ξύλο, να τον διασκεδάζουν κιόλας. Όμως να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είναι τόσο η ίδια διασκεδαστική κατάσταση για αυτό το νέο επιτελείο που έχει παρουσιάσει αυτό το τόλμημα. Δεν είναι εκείνο το παλιό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, το οποίο ήταν μαθημένο να τρώει ξύλο από παντού, έτσι. Αυτοί είναι καινούργοι, είναι άμαθοι. Και πλέον εκπροσωπούν όχι ένα ίδρυμα, που λέγανε μέχρι τώρα, εκπροσωπούν ένα φορέα που έχει στόχο, ας πούμε, την επανίδρυση της παράταξης της αριστεράς που θέλει να κυβερνήσει. Και εδώ να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας, της Ελλάδας, έτσι, που είναι πιο ισχυροί από τους νόμιμους ιδιοκτήτες άλλων χωρών, δεν θέλουν να κυβερνήσει ποτέ ξανά η αριστερά. Δεν είναι μόνο Βορύδης δηλαδή. Είναι και οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας. Τώρα για τα πλήθη. Το τέταρτο σημείο. Η συγκέντρωση χθες εκεί στο Θησείο ήταν μεγάλη. Έτσι. Ήταν για παράδειγμα μεγαλύτερη από όλες τις συγκεντρώσεις που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ από το 12 και μετά. Αλλά ας πούμε σκεφτείτε, ήταν μικρότερη από την κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στο Σύνταγμα, πριν από τις πρώτες εκλογές του Μάη του 23. Ήταν τεράστια η κίνηση συγκέντρωση, μετά έρθει το 20%. Λοιπόν, μάλιστα η συγκέντρωση στο Σύνταγμα το Μάη του 23 ήταν μεγαλύτερη και από την αντίστοιχη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη του 35, που μετά πήρε στις εκλογές 36%. Οπότε γενικά αυτά που σχολιάζουν πολύ το πλήθος, κρατήστε λίγο τα άλογά σας που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, hold your horses, στα συμπεράσματα που βγαίνουν για τις εμφανίσεις του όποιου πλήθους. Και καλό είναι αυτοί που δεν μπορούν, ας πούμε, να μαζέψουν κανέναν, έτσι, να μην συζητάνε για κάποιον που μπορεί να μαζέψει κάποιους. Εδώ να πούμε στην εικόνα, σιγά σιγά, θέλοντας και μη, μπαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ποσοστά του, συγκεντρώσεις του, η ιστορία του. Εντάξει, κάποιοι λένε και η ιστορία δεκαετών δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή τη μορφή του ενιαίου κόμματος υπάρχει το καλοκαίρι του 2013. Τώρα, φτάνουμε στο πέμπτο σημείο. Ο τίτλος του τολμήματος. Ο τίτλος άνοιξε τεράστια συζήτηση. Έτσι, όλοι κάτι έχουν να πούν και καλώς έχουν κάτι να πούν. Αυτός άλλωστε ήταν και ο στόχος. Έτσι, να ανακοινώσουν ένα τίτλο για τον οποίο όλοι κάτι θα έχουν να πούν. Το κανονικό θα ήταν η συζήτηση να έχει να κάνει με αυτά τα 7 βασικά σημεία της διακήρυξης αυτού του τολμήματος. Αλλά αυτά τα πράγματα πια δεν συμβαίνουν. Έτσι. Βέβαια, δεν συμβαίνουν και παλαιότερα. Γιατί τώρα κάποιοι λένε για το Πασόκ εκεί και η 3η Σεπτεμβρίου κτλ. Βασικά άλλα πράγματα θυμάται ο κόσμος από τη διακήρυξη 3η Σεπτεμβρίου και όχι ακριβώς τι έλεγε. Πάντα, και το κάναμε μάθημα αυτό πριν από λίγες μέρες, πάντα έχει σημασία το περιτύλιγμα. Αλλά το βασικό πάντα είναι το περιεχόμενο. Τα 7 βασικά σημεία. Ας πούμε, τώρα αυτά που θα σας πω είναι ερωτήσεις. Κάποιοι που τώρα δεν είναι μαζί, έδωσαν μαζί την τελευταία εθνική εκλογική μάχη για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και όπως σας είπα, κάναν και μια τεράστια συγκέντρωση πριν από τις εκλογές του Μάη του 23 στο Σύνταγμα. Ε? Πολύ μεγαλύτερη από τη χθεσινή στο Θησίο. Αυτοί που τότε ήταν μαζί, πώς βλέπουν, ας πούμε, τα 7 σημεία? Τους καλύπτει η διακήρυξη? Θέλουν κάτι πολύ περισσότερο? Βλέπουν κάπου αλλού κάτι που να δρομολογεί, ξέρω εγώ, κάποια πολιτική αλλαγή, αν όχι τώρα, αργότερα? Επίσης, πέρα από αυτούς, υπάρχουν και όλοι αυτοί, όλες αυτές, που από το Μάη του 12 ψηφίζαν ΣΥΡΙΖΑ. Και γίναν περισσότεροι το 15, λίγο λιγότεροι το 19, πολύ λιγότεροι το 23. Αν δεν κάνω λάθος, από το 18 ξεκίνησε, στο 18 κατέληξε. Αυτοί επίσης, πώς βλέπουν τα 7 σημεία? Πώς βλέπουν, ας πούμε, τη διακήρυξη? Θα έπρεπε να έχει κάτι λιγότερο, να ήταν 6 τα σημεία? Θα έπρεπε να είναι 10? Βλέπουν κάπου αλλού κάτι άλλο το οποίο μπορεί να δρομολογήσει, αν όχι άμεσα, που λέμε, με την πρώτη ευκαιρία που ίσως και να αργήσει, κάποια πολιτική αλλαγή? Και εδώ, επαναλαμβάνω, πάλι στην εικόνα παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ποσοστά του, οι εκλογικές του νίκες, οι εκλογικές του ήττες, η διακυβέρνηση, η περίοδος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το έκτο σημείο. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές με μια προσέγγιση πολέμου των άστρων, Star Wars, έτσι. Είναι Τζεντάι αυτός ο Τσίπρας, αρέσει δεν αρέσει, έτσι. Θυμάστε οι ταινίες, πάνε η νέα ελπίδα, η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται, η επιστροφή των Τζεντάι, δεν ξέρουμε ποια σειρά θα τις δούμε, έτσι. Αλλά νομίζω, όπως τα έλεγε και ο Τζορτζ Λούκας, έτσι, αν δεν μπει στην ταινία μέσα η νεολαία, η οποία δεν είναι η νεολαία του 2015, η νεολαία του 2015 τώρα τριανταρίσαν, έτσι, πήγαν και πάνω από τα 30, άλλοι είναι τώρα οι νεολαίοι. Αν δεν μπουν στην ταινία τι συμβαίνει στις λαϊκές γειτονιές, οι οποίες βέβαια μέσα στις άκρες παραμένουν οι ίδιες, τότε δεν ξέρω ποια ακριβώς θα είναι η σειρά με την οποία θα δούμε τις ταινίες. Και μήπως η επόμενη ταινία τελικά έχει πάρα πολύ ξηρασία που λέει και ο ποιητής, που έλεγε και ο ποιητής, και πρέπει να κουβαλάμε διαρκώς νερά. Το 7ο και τελευταίο σημείο. Πλέον ο κόσμος δεν μαζεύεται στα καφενεία να συζητήσει πολιτικά. Στους χώρους εργασίας επίσης δεν γίνονται πολλές πολιτικές συζητήσεις. Ακόμα και στις παρέες μας όταν βρισκόμαστε, συνήθως συζητάμε για άλλα πράγματα. Οπότε, τι κάνει το πλήθος? Συζητάει ή πιστεύει ότι συζητάει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και εκεί πράγματι από χθες 9 η ώρα, 9.30 το βράδυ, γίνεται ο χαμός. Λοιπόν, έτσι. Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Εντάξει, υπάρχουν τα σχόλια τα θετικά, τα αρνητικά, τα πολύ θετικά που είναι και υπερβολικά, τα πολύ αρνητικά που είναι και αυτά υπερβολικά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι χθες είχα εντοπίσει κάποιους οι οποίοι σχολιάζαν, αρνητικά είναι αλήθεια, οι οποίοι κάναν τα σχόλια ενώ βρισκότανε στις εξοχικές τους κατοικίες και μάλιστα σε νησιά. Έτσι, λοιπόν, δηλαδή ο άλλος πήγε τρίτη μέρα, τρίτη χθες, λοιπόν, 25-26 Μαΐου, πήγε στο νησί στην εξοχική του κατοικία και σχολίαζε από εκεί, με από το κινητό ας πούμε, τι συνέβαινε στο Facebook. Αυτό ήταν τα σχόλια που μου κάνανε πραγματικά τη μεγαλύτερη εντύπωση, γιατί νομίζω τρίτη βράδυ, τέλος Μάη, περισσότεροι κανονικοί άνθρωποι περιμένουν, ξέρω εγώ, να πάνε να κοιμηθούν, να πάνε το άλλο πρωί στη δουλειά τους. Και αυτά ήταν τα 7 δικά μου σημεία. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το ποιος φέρνει τα παιδιά. Προφανώς ο πελαργός, έτσι. Αλλά τελευταία εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα από τους πελαργούς. Οπότε εδώ και πολλά χρόνια έχουμε ένα πρόβλημα που το λένε δημογραφικό. Είπαμε τις προάλλες κάποια πράγματα για το πώς αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι τα συνέδρια. Δηλαδή ότι η δημοσιογραφική κάλυψη των συνεδρίων είναι μία από τις βαρετές δουλειές. Αλλά πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ας πούμε ένα συνέδριο ενός κόμματος που θα πάνε να πλακωθούν στο ξύλο και να διασπαστούν, έχει ενδιαφέρον. Ή κάποια επιστημονικά συνέδρια στα οποία δίνουν τροφή για σκέψη, επίσης έχουν ενδιαφέρον. Αλλά τα συνέδρια, οι ημερίδες και οι εκδηλώσεις για το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι, είναι απολύτως βαρετά. Δεν έχουν καμία απολύτως εξαίρεση. Έτσι, είναι απολύτως βαρετά. Ενώ για το θέμα υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να ενδιαφέρουν έναν επαγγελματία δημοσιογράφο και να τα ψάξει. Τώρα, το βασικό είναι να ορίσουμε το πρόβλημα. Υπάρχουν δύο βασικά προσεγγίσεις. Αυτό που αφορά τη γύραση του πληθυσμού, που το έχουμε εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή αυξάνεται διαρκώς ο πληθυσμός των άνω των 60 ετών και μειώνεται ο πληθυσμός των κάτω των 60 ετών. Και υπάρχει η προσέγγιση της μείωσης του πληθυσμού. Αυτό δηλαδή που μετράμε μία στις τόσες με τη γενική απογραφή. Και αυτό έχει να κάνει με το σχήμα το ότι έχουμε περισσότερους θανάτους παρά γεννήσεις. Μάλιστα υπάρχουν προβολές ότι στα επόμενα 10, 12, 13 χρόνια, εκεί δηλαδή κοντά στο 2040, θα έχουμε μια μείωση του πληθυσμού στη βάση αυτού του σχήματος γεννήσεις θάνατοι. Βέβαια αυτό, η δεύτερη προσέγγιση έχει κάποια ζητήματα, γιατί όπως και σε όλο τον κόσμο, έτσι και εδώ στην Ελλάδα έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών, έτσι. Σχεδόν όλος ο κόσμος, με εξαίρεση βέβαια αυτούς που είναι πάρα πολύ ξενοφοβικοί, πάρα πολύ ρατσιστές κτλ., προσεγγίζει το ζήτημα της μετανάστευσης ως απάντηση στο δημογραφικό, σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, όχι της γύρανσης αλλά της μείωσης του πληθυσμού, έστω και σκεπτικά. Αυτά που λέει, όχι, να είναι νόμιμοι, να έχουν κανονική δουλειά, διεύθυνση κτλ. Εδώ να πούμε ότι οι μετανάστες αυξάνουν τον πληθυσμό μιας χώρας, παρόλο που δεν έχουν γεννηθεί σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα, αν γίνουν και μόνιμοι κάτοικοι αυτής της χώρας, με χαρτιά, με δουλειές, θα κάνουν και τις δικές τους οικογένειες σε αυτή τη χώρα. Στην περίπτωσή μας, εδώ στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι ένα θεωρητικό σχήμα, καθώς υπάρχει η εμπειρία του διαστήματος μετά το 95-96, όταν η τότε κυβέρνηση και η τότε Υπουργός Εσωτερικών, Βάσου Παπανδρέου, προχώρησε σε ένα σχέδιο για τη μαζική νομιμοποίηση των μεταναστών που είχαν έρθει τα προηγούμενα χρόνια από τη γειτονική Αλβανία, οι οποίοι παρέμεναν στην Ελλάδα, εργαζόταν στην Ελλάδα, ανασφάλιστοι, αδήλωτοι και χωρίς χαρτιά. Οι άνθρωποι αυτοί που νομιμοποιήθηκαν τότε με τη διαδικασία, αν θυμάστε τότε με τις κάρτες, μείναν στην Ελλάδα, κάναν τις δικές τους οικογένειες εδώ στην Ελλάδα, έχουν παιδιά, έχουν εγγόνια. Κάποιοι βέβαια στην οικονομική κρίση επέστρεψαν στην Αλβανία, όχι όλοι όμως, ή όχι οι περισσότεροι, και με την παρουσία τους σήμερα πυκνώνουν κάπως, λέμε, ας πούμε, τον πληθυσμό στην επαρχία, στις κομοπόλεις, αλλά ακόμα και στα αυτά που λέμε τα υποβαθμισμένα προάστια των αστικών κέντρων. Άρα είναι κάτι που έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και είχε επιτυχία δημογραφικά μιλώντας. Τώρα πίσω στα συνέδρια. Σε αυτά τα συνέδρια, στις ημερίδες, στις εκδηλώσεις για το δημογραφικό, όλοι που πάνε να μιλήσουν, έτσι, προσέρχονται με πάρα πολύ μεγάλες βεβαιότητες για το πού οφείλεται το πρόβλημα, άρα και για το πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Η συντηρητική προσέγγιση λέει ότι οι νέοι μας εδώ στην Ελλάδα έχουν απομακρυνθεί από τις βασικές αρχές της συντηρητικής παρατάξεως, δηλαδή από το πατρίστες και οικογένεια. Υπάρχει και το ζήτημα με την νομιμοποίηση των αμβλώσεων και γίνονται και αυτοί οι υπολογισμοί για το αν είχαν γεννηθεί τα γέννη τα παιδιά, τότε δεν θα είχαμε πρόβλημα. Έτσι, δεν θα είχαμε και πού να τους βάλουμε. Λοιπόν, σε αυτή την πλευρά κοντά είναι και το περίφημο κίνημα των πολύτεκνων. Έχει ενδιαφέρον ότι σε αυτά τα συνέδρια, τις ημερίδες, τις εκδηλώσεις, την πλευρά των πολύτεκνων
την εκπροσωπούν 100%. Η εκπροσώπηση είναι 100% αντρική. Είναι άντρες. Και αυτό γιατί οι μητέρες των πολύτεκνων οικογενειών δεν έχουν καθόλου χρόνο να ασχοληθούν με τίποτα άλλο πέρα από τα παιδιά τους και τους συζύγους. Πιθανόν και κανένα παππού και γιαγιά που μένει στο ίδιο σπίτι. Οι άντρες λοιπόν πολύτεκνοι εμφανίζονται σε αυτά τα συνέδρια και ζητάνε πράγματα από την πολιτεία. Ζητάνε στήριξη. Σήμερα υπάρχει ένα πλαίσιο. Καλώς υπάρχει. Μπορεί να, έχει και, να είναι και ανεπαρκές κάποια πράγματα. Κυρίως αφορά επιδόματα και αφορά και κάποιες πρόνοιες για σταθερή εργασία στο δημόσιο. Αλλά πάντα η πλευρά των πολίτεκνων αντρών, έτσι, αφήνει, δίνει και νέα αιτήματα. Ζητάει και καινούργια πράγματα. Και τώρα αρχίζουμε να προσεγγίζουμε λίγο τι λέει η προοδευτική πλευρά σε αυτά τα συνέδρια. Τι κάνει, τονίζει το πρόβλημα που υπάρχει με τις οικονομικές ανισότητες, κοινωνικές ανισότητες, την οικονομική θέση στην οποία βρίσκονται οι νέοι άνθρωποι που ανήκουν στην κατηγορία των μη προνομιούχων. Αυτό έχει μια βάση, έτσι. Αν στα 28 σου ζεις στο σπίτι των γονιών σου μαζί με τους γονείς σου, είναι κάπως μακρινό το θέμα της σκέψης του να κάνεις τη δική σου οικογένεια. Ας πούμε, το τελευταίο πραγματικό baby boom στην Ελλάδα γίνεται τέλη 70, αρχές 80, σε μια εποχή δηλαδή που άνοιξαν πάρα πολλές θέσεις σταθερής εργασίας στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις ΔΕΚΟ, στους δήμους, στις τράπεζες, που τότε οι τράπεζες ήταν και ουσιαστικά δημόσιες, κρατικού ενδιαφέροντος που λέγαμε. Εδώ λοιπόν φτάνουμε με την προοδευτική έτσι προσέγγιση ξανά σε αυτό με το κόστος ζωής. Αν είναι ασήκωτο για ένα ζευγάρι, νέο ζευγάρι, το κόστος ζωής, τότε υπάρχει και πάρα πολύ σκέψη για το αν θα κάνουν περισσότερα από ένα παιδιά. Προφανώς δεν έχουν να κάνουν όλα με αυτό. Ας πούμε, η γειτονική Ιταλία έχει σοβαρό πρόβλημα με το δημογραφικό, γύρασης δηλαδή του πληθυσμού και όχι τόσο συρρήκνωσης. Και το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται περισσότερο στον πλούσιο κοντά στην Ελβετία, Ιταλικό Βορρά, και όχι τόσο στον φτωχό, ας πούμε, πιο κοντά σε εμάς, έτσι, Ιταλικό Νότο. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα που λέμε. Τώρα βέβαια οι προσεγγίσεις, αν είναι άλλης εποχής, δεν βοηθάνε πολύ. Είναι όμως σημαντικές. Και ακόμα θυμάμαι ένα άρθρο της Έλενας Ακρίτα στον Ταχυδρόμο, άλλη εποχή του Ταχυδρόμου, που έγραφε ακριβώς γι' αυτό, ότι οι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα κάναν παιδιά μέσα στην κατοχή, μέσα στον εμφύλιο. Το θυμάμαι ακόμα αυτό το άρθρο, γιατί όταν το διάβασα ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα πότε γεννήθηκε ο πατέρας μου, τι συνέβαινε τότε δηλαδή, ήταν το 1943, και πότε γεννήθηκε η μητέρα μου, ήταν το 1946. Έτσι, λοιπόν. Εγώ τότε ήμουν πάρα πολύ μικρός, έτσι. Δεν σκεφτόμουν να κάνω παιδιά, έτσι, αλλά η Ακρίτα με έβαλε σε σκέψεις. Και εδώ να πούμε τεχνικά μιλώντας, το σωστό, ο καλός ο αρθρογράφος, αυτή είναι η δουλειά του. Όχι να πει την άποψή του, για τον Τσίπρα, έτσι για παράδειγμα, αλλά να σε βάλει, να γράψει κάτι που θα σε βάλει σε σκέψεις. Στο τέλος της ημέρας έγινε πρόσφατα προχθές ένα συνέδριο πάλι για το δημογραφικό. Φωνάξαν εκεί και τον Νίκο Χατζηνικολάου για να μην είναι πολύ βαρετό. Είναι αυτά τα νέα συνέδρια που ο δημοσιογράφος παίρνει συνέντευξη από τον ομιλητή, ο οποίος ομιλητής γίνεται συνεντευξιαζόμενος. Πήγε εκεί φυσικά και ο Κολάμπια και παρουσίασε ξανά ως τεράστια επιτυχία την τεράστια αποτυχία των προγραμμάτων που έχει κάνει για τη στήριξη των νέων ζευγαριών, που τους έχει βρει σπίτια, τους έχει δώσει λεφτά, θα τους δώσει 150 ευρώ το κεφάλι το παιδί. Ακόμα μια αποτυχία που παρουσιάστηκε ως πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συγκλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο, και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
11: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
10: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
12: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
15: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
16: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
15: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
16: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
15: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
16: Τηλέφωνο 25920 62 472.
15: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το e-Pavla Radio.
9: Από το live24.gr.
17: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
19: Το πρόσωπο που μονοπωλιακά διαχειρίζεται κάθε κρίσιμο ζήτημα το οποίο αφορά τις υποκλοπές. Ο Ζαχαρίας Κεσσές είναι καλεσμένος στο μαγαζίνο σήμερα. Νέες αιχμές, νέο χτύπημα προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μιλώντας χθες σε παρουσίαση βιβλίου στο Μέγαρο Μουσικής, αναφερόμενος στις υποκλοπές, έκανε λόγο για πλήγμα στη δημοκρατική λειτουργία, σημειώνοντας ότι το μεγαλύτερο ζήτημα είναι η διάχυτη πεποίθηση των πολιτών, πως οι θεσμοί και κυρίως η δικαιοσύνη επηρεάζονται ή χειραγωγούνται. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, για συκοφαντική διαφήμιση και εξύβριση. Απαντώντας, ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι θα τα πούμε στα δικαστήρια και ανέφερε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του προαναγγέλλοντας αγωγή για ηθική βλάβη. Μήνυση κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη κατέθεσε χθες και ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετά το θερμό επεισόδιο μεταξύ τους στο ΟΑΚΑ. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης σε δήλωσή του υποστηρίζει ότι ουδέποτε έχει απασχολήσει ο ίδιος την ελληνική δικαιοσύνη και κάνει λόγο για χυδαίες πρακτικές, αναφέροντας ότι δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλους στο βούρκο του. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απολογούνται σήμερα 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδετήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 138 άτομα. Το επόμενο δεκαήμερο θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 με πατίνια, όπως έκανε γνωστό σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στο διεθνή χώρο, σε εξαιρετικά εθραυστό σημείο, η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις διπλωματικές διεργασίες για την επίτευξη συμφωνίας να συνεχίζονται. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα στα στενά του Ορμούς κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποιώντας για αντίπεινα. Και από την πλευρά του, οι ΗΠΑ επιμένουν ότι η κατάσταση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Εν τω μεταξύ, επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο ο Ισραηλινός στρατός με δεκάδες θύματα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Το Ισραήλ εξέδωσε νέα απειλή αναγκαστικού εκτοπισμού προς τους κατοίκους της Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο. Και ο καιρός καλοκαιρινός, κανονικά. Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε φυσικά με τα χθεσινά. Και η Κατερίνα Μπρέγιαν είναι στο στούντιο για να δούμε την επόμενη μέρα των όσων έγιναν χθες στο Θησίο από Αλέξη Τσίπρας. Καλό μεσημέρι καταρχάς, Κατερίνα.
20: Καλό μεσημέρι.
19: Ανακοίνωσε. Έδωσε στη δημοσιότητα την εντρητική διακήρυξη και ανακοίνωσε το όνομα του φορέα του, του κόμματος. Θα δούμε πώς θα το λέει και ο ίδιος, με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σημαίνει ότι το πρόσημο της αριστεράς είναι εμφανές.
20: Το πρόσημο της αριστεράς και του νέου πατριωτισμού. Συνδυάζει και τα δύο στοιχεία που ήθελε να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας και που είχε, μίλαγε για αυτά όλο το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και από τις ομιλίες της Ιθάκης. Το όνομα έχει δημιουργήσει έτσι σχετικό θόρυβο, αναπαράγεται στα social media, έγινε δεκτό με ενθουσιασμό την ώρα της ανακοίνωσής του από τον κόσμο που ήταν εκεί. Οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα κατάφεραν να το κρατήσουν μυστικό μέχρι την τελευταία
19: παρότι
20: στιγμή.
19: Παρότι όπως έβλεπα σήμερα κάποιες πληροφορίες Το είχαν αποφασίσει εδώ και 2-3 μήνες, έτσι.
20: Παρόλο που είχε αποφασιστεί εδώ και καιρό, έμεινε επτασφράγιστο μυστικό. Βέβαια, τις τελευταίες 2 εβδομάδες οφείλουμε να πούμε ότι υπήρξαν κάποιες, δηλαδή εμείς στο συνάφι, να πω, το δημοσιογραφικό, ναι, ακουγόντουσαν διάφορα ονόματα που ήταν κοντινά, όχι ακριβώς.
19: Εντάξει, το Ελλάς είναι.
20: Και την τελευταία στιγμή. Ναι, είναι.
19: Ναι.
20: Και έχει πολλούς συνειρμούς αυτό.
19: Ακριβώς.
20: Είναι. Πολλούς συνειρμούς και πολλούς συμβολισμούς. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είπε γι' αυτό: κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά. Έδωσε
19: αυτό
20: συγκεκριμένο ιδεολογικό περίγραμμα. Τώρα, να πούμε ότι ευνηδίασε ευχάριστα,
19: ναι,
20: γενικά. Δεν ήταν, δηλαδή αμέσως ο κόσμος το αποδέχτηκε,
19: ναι, ναι,
20: και ήταν συγκινητικό, ας πούμε, ότι πήγαινε στις γιγαντοοθόνες και το φωτογράφιζε ως όνομα. Άρα πέτυχε το σκοπό του επικοινωνιακά.
19: Και
20: δηλαδή
19: με το στήσιμο όπως έγινε με το κοριτσάκι, την Ήρα, που θύμισε για πολλούς παλιότερους τη μικρή Ανούλα που είχε χρησιμοποιήσει το ΠΑΣΟΚ.
20: Ναι, ο
19: σχεδόν είναι ίδιο πρόσωπο εμφανισιακά. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
20: Ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση, ναι, που έχει δημιουργήσει αισιοδοξία στην Αμαλίας, λογικό,
19: ναι,
20: είναι.
19: Λογικό.
20: Στο είχε ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό πρέπει να το πούμε.
19: Ναι.
20: Δεν παρέστησαν βουλευτές εκτός από τους ανεξάρτητους τρεις.
19: Όπως το περιμέναμε.
20: Όπως ήταν
19: μας το
20: αναμενόμενο.
19: Σε ανύποπτη στιγμή. Ναι.
20: Ναι. Και τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται οι αντιδράσεις. Διαβουλεύσεις είναι, δεν είναι αντιδράσεις.
19: Ναι.
20: Δεν είναι αυτό. Περιμένουν ουσιαστικά μετά την ανακοίνωση να δούνε πώς με τα νέα δεδομένα να τα συζητήσουν μπροστά στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει 6 Ιουνίου και μάλλον κοντά στις 4 εκεί θα είναι και η πολιτική γραμματεία.
19: Αμέσως μετά το Αγίου Πνεύματος δηλαδή.
20: Ναι, τώρα υπάρχουν στελέχη που ζητούν να γίνουν νωρίτερα οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων όπως η Ρένα Ιδούρου. Θα δούμε, νομίζω ότι έχει καταλήξει η ημερομηνία, έχουν καταλήξει. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει δηλαδή σε σχέση τουλάχιστον με την Κεντρική Επιτροπή.
19: Τώρα τα πρακτικά, ας το πούμε έτσι, είναι το κάλεσμα που απίφθινε μέσω ανάρτησης του Αλέξη Τσίπρα στον κόσμο να μπει στην ιστοσελίδα και να υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη.
20: Και από ό,τι ξέρω έχει αρκετή συμμετοχή και στην ιστοσελίδα, αλλά πηγαίνουν και κόσμο στη Φιλελλήνων για να υπογράψει και αυτοπροσώπος την ιδρυτική διακήρυξη.
19: Γίνεται και αυτή η διαδικασία.
20: Και
19: είναι και οι 7 δεσμεύσεις τις οποίες ανακοίνωσε, έτσι.
20: Ναι, οι 7 δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα που αφορούν. Η πρώτη είναι η δέσμευση για ζωή και αξιοπρέπεια. Η δεύτερη για δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Η τρίτη μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης. Η τέταρτη είναι δέσμευση για το κοινωνικό κράτος. Η πέμπτη για μια ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων. Η έκτη για την ψηφιακή δημοκρατία. Και η έβδομη για μια ισχυρή Ελλάδα με δικαιώματα και μια νέα εθνική πηξίδα για επιστροφή στην ενεργητική εξωτερική πολιτική. Οφείλουμε να πούμε ότι χτες χειροκροτήθηκε ιδιαίτερα αυτό το σημείο και έχει μια σημασία. Πολλοί νόμιζαν επίσης ότι το όνομα θα ήταν πηξίδα, αλλά...
19: Ναι, αυτό πιστέψαμε όλοι, διότι στην εισαγωγική του ομιλία, πριν καταλήξει δηλαδή στο φινάλε, τη λέξη πηξίδα την επαναλάμβανε πολλές φορές, την επανέλαβε πολλές φορές. Και έτσι πολλοί θεώρησαν ότι πηξίδα θα είναι το τελικό όνομα.
20: Τελικά δεν είναι.
19: Δεν
20: ήταν αυτό.
19: Όντως.
20: Να πούμε λίγο ότι υπήρξαν αντιδράσεις άμεσα μετά την ανακοίνωση και από κυβερνητικές πηγές. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Ανέφεραν οι πηγές της Πειραιώς, ενώ σφοδρή ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ με μια μακροσκελή ανακοίνωση που φτάνει μάλιστα στο σημείο να ταυτίσει τον Αλέξη Τσίπρα με τη διαπλοκή και τα συμφέροντα.
19: Εντάξει. Το χοντρένει λίγο το ΠΑΣΟΚ.
20: Τώρα,
19: βέβαια το ΠΑΣΟΚ έχει κάθε λόγο να το κάνει αυτό.
20: Ναι, νιώθει απειλή.
19: Απειλείται, ναι.
20: Τώρα η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου η Νατάσα Εγκαρά, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι σε ένα συντεταγμένο, οργανωμένο και ιστορικό κόμμα οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά στα αιρετά όργανα του, γι' αυτό και έχουμε ανακοινώσει και την Κεντρική Επιτροπή, όπου θα συζητηθούν τα νέα δεδομένα. Κάθε νέο πολιτικό εγχείρημα έχει το ενδιαφέρον του και ελπίζει, εύχεται ότι θα κινηθεί σε μια λογική σύγκλησης και μια συμπεριληπτική λογική, αφού μάλιστα έχει μπει και ο στόχος της κυβερνώσας αριστεράς.
19: Ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε μέχρι να συνεδριάσουν τα όργανα και να πάρουν τις τελικές αποφάσεις, εάν τις πάρουν, ότι το μείζον επίδικο είναι εάν θα αυτοδιαλυθεί όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαψεύδουν όλοι.

0: βάση τις πληροφορίες και θα αποτιμήσει και αυτή, θα κάνει τη δική της αποτίμηση για τα, με βάση τα νέα δεδομένα, είπαμε, και την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και να θυμίσουμε ότι ο Γαβρίλης Σακελαρίδης έχει πιέσει, έτσι, έχει στείλει ένα μήνυμα κάπως αυστηρό για ξεκαθάρισμα ουσιαστικά, δηλαδή ναι, να αποχωρήσουν οι βουλευτές.
1: Πάντως,
0: που είναι προς αποχώρηση.
1: Ναι, στο Τησίο δεν ήταν χθες ούτε τα στελέχη της ελληνικής αριστεράς, τα οποία έχουν αποχωρήσει στην ουσία από την ελληνική αριστερά, και αυτό δείχνει κάτι.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Έτσι δεν ήταν, το κρατάμε και αυτό.
0: Ωστόσο, ναι, ο κόσμος και μέλη, έτσι, ο βασικός κορμός, έτσι, ήταν από την αριστερά που ξέρουμε, από, ναι, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Έτσι.
0: Αυτό ήταν, ναι, ένα κύριο, ναι, χαρακτηριστικό, με σίγουρα και νέα πρόσωπα, δεν ήταν και...
1: Λοιπόν, ξαναλέω αυτά μέχρι στιγμής και μέχρι νεότερες, διότι από εδώ και πέρα θα έχουμε πολλά να λέμε, διότι πολλά θα γίνονται. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα Μπράγιανη, και εμείς ακούμε την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την Αναστασία Σαπουνά.
2: Κύριε Σαπουνά, για σας έφτασε η αμήχανη στιγμή, ενώ μέχρι τώρα λέγαμε θα γίνει το κόμμα Τσίπρα. Από χτες υπάρχει το κόμμα Τσίπρα και ταυτόχρονα υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να υπάρχουν και τα δύο?
3: Δεν είναι αμήχανη στιγμή, κατά την προσωπική μου άποψη, γιατί ήταν κάτι που θα συνέβαινε, το γνωρίζαμε. Γι' αυτό και έχουμε τοποθετηθεί ήδη από τον Μάρτιο του 2026, αλλά και προθύστερα, όταν ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει το δικό του κόμμα, λέγοντας ότι θα πρέπει να οι παράλληλες πορείες που δημιουργούνται κάποια στιγμή να συγκλίνουν. Και το Μάρτιο, ότι δουλεύουμε ενότητα και ανασύνθεση με όσους θέλουν και όσους μπορούν, και αναγνωρίζοντας το κεντρικό καθοριστικό ρόλο στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που συνέβη χθες, κατά την γνώμη μου, είναι κάτι που θα λειτουργήσει προωθητικά, υπό την έννοια ότι πλέον υπάρχει ένα σχήμα, ένα κόμμα, με το οποίο μπορείς πλέον να έρθεις και να συζητήσεις για να υλοποιήσεις αυτό που σου ζητάνε και τα μέλη σου, τη συνεργασία. Ήμουν Θεσσαλονίκη, πέρασα από το Βόλο, μίλησα με πάρα πολλούς συντρόφους, με φίλους. Είναι, νομίζω, μέσα στο χώρο τον κομματικό, συντριπτική η πλειοψηφία εκείνων που θέλουν να υπάρξει μια μέθοδος, ένας τρόπος, ένας μηχανισμός που από την πολιτική συμφωνία θα εκφραστεί και σε κάτι περισσότερο.
4: Δεν σας έχει καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας πάντως στη συμπαράταξή του?
3: Κοιτάξτε, χθες άκουσα μια αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστεράς.
4: Ναι,
3: έτσι.
4: Ισχύει.
3: Αυτό, και εμένα αν με ρωτήσετε, επειδή είχα βοηθήσει από διάφορες θέσεις σε αυτό που συνέβη το 2015-2019, δεν μπορώ να μην το υπερασπιστώ.
2: Ναι.
3: Για εμάς, όλους όσους ήμασταν εκεί, από τα μέλη μέχρι τα κεντρικά στελέχη, χρειάστηκε και να υποστηρίξουμε αυτό που γινόταν στην κοινωνία, αλλά και να βάλουμε πλάτη και νομοθετικά και με κάθε άλλο πρακτικό τρόπο. Πιστεύω ότι το 2019 ήταν άλλες οι συνθήκες, ο κόσμος πια έβλεπε φως μπροστά του, και πιστεύω ότι καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τη χρεοκοπία, μην ξεχνάμε τη συνθήκη, και να υπάρχει και έναν αυτό που λέγαμε η κοινωνία όρθια.
2: Τώρα, αυτό είναι του Φώτη Κουβέλη το σύστημα. Λοιπόν,
3: Πρόεδρος της Επιτροπής Οντολογίας ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν, στις 6 Ιουνίου θα κληθεί η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει...
3: Ναι, 4 Ιουνίου Πολιτική Γραμματεία, 6 Ιουνίου Κεντρική Επιτροπή.
2: Εκεί, τι θα μπορούσατε να αποφασίσετε? Ήδη λένε ότι διαμορφώνονται δύο στρατόπεδα. Ένα που λέει για... Τώρα ποια λέξη θα χρησιμοποιήσουμε? Αφομοίωση, ενσωμάτωση με στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και άλλοι που λένε να κρατήσουμε τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές ήταν οι δύο αντιπαραθετικές προτάσεις που θα μπουν σε ψηφοφορία.
3: Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα έρθει καταρχήν ως εισήγηση στην πολιτική γραμματεία. Αν με ρωτάτε μια προσωπική άποψη του ποιο θα μπορούσε να ήταν η διέξοδος, νομίζω ότι θα πρέπει να δουλέψουμε, να δώσουμε, ας το πούμε, λίγο χρόνο ακόμα στις πολιτικές διεργασίες. Γιατί αυτό που διαβάζω εγώ κάτω...
2: Άρα να μην ληφθεί η απόφαση στις 6 Ιουνίου, να πάει πιο πίσω...
3: Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν βλέπω να μπορεί να περάσει μια λύση αυτοδιάλυσης. Υπάρχουν στελέχη στο κόμμα, κομματικά μέλη, τα οποία δεν μπορούν να ακούσουν τη λέξη αυτοδιάλυση.
2: Ναι.
3: Αυτό δηλαδή που είπε ο κ. Χατζησοκράτης δημόσια, με την
2: ενσωμάτωση.
3: Να τα λέμε με το όνομά του.
2: Που ήταν και η αιτία της διαγραφής του κ. Πολάκη.
3: Που ήταν και η αιτία που δημιούργησε διάφορα άλλα πράγματα και εξελίξεις. Και σε ένα βαθμό και εσωστρέφεια. Mm-hmm. Να τα λέμε όπως είναι. Αυτό δεν περπατάει. Δεν περπατάει τουλάχιστον σε ένα μεγάλο αριθμό μελών του κόμματος.
2: Ναι.
3: Απ' την άλλη, είναι και γραμμένο στο DNA των μελών μας η ανασύνθεση, η μεταβολή. Είμαστε ανανεωτική αριστερά.

0: Βλέπουμε τις συνθήκες.
1: Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε προχτές το βράδυ ότι πήγε σε μια κομματική εκδήλωση, ήταν 50 μέλη από κάτω και οι 50 του λέγανε να πάμε στον Τσίπρα.
0: Αυτό σας λέω και με έναν τρόπο, ναι. όλα τα μέλη μας, ας το πω ανοιχιόλα, σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία στο
1: τοποθετήσουμε. Εντάξει, είναι ταυτισμένα με τον κύριο Τσίπρα.
0: Δεν είναι μόνο προσωπικό.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν είναι μόνο προσωπικό, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά στελέχη που διατέλεσαν σε θέσεις υπουργικές με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους. Εγώ δεν θέλω να λέμε ότι είμαστε απέναντι.
1: Άρα, εσείς λέτε όχι αυτοδιάλυση.
0: Για μένα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να είμαστε συγκροτημένοι στη σκέψη μας.
1: Ωραία, η αισιόδοξία είναι ωραίο συνδέσμα. Δεν το συζητάω.
0: Να έχουμε μία σύνεση, δεν χρειάζονται οπιαστικά βήματα.
1: Άρα, ουσιαστικά
0: να δώσουμε χρόνο στις συνεργασίες.
1: Να μην πάρει απόφαση η Κεντρική Επιτροπή, να περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λέτε.
0: Φυσικά, να δώσουμε χρόνο για να εξελιχθούν οι συνεργασίες. Αυτή είναι η προσωπική μου τουλάχιστον
2: ανάπτυξη. Κυρία Καραγκούνη, χθες.
3: Αυτά από την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Αναστασία Σαπουνά. Πάμε στον Κώστα Πουλακίδα τώρα, τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα Αυγή, για να δούμε και όλες τις προεκτάσεις τώρα των πραγμάτων. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
3: Λοιπόν, εντάξει, είναι ξεκάθαρο το αριστερό πρόσημο, τουλάχιστον στον τίτλο, αλλά και στις θέσεις και τις τοποθετήσεις που έκανε χθες, έτσι.
4: Ναι, και μάλιστα με διπλό τρόπο, έτσι, γιατί είναι και το αριστερό σαν λέξη, αριστερή που έβαλε, αλλά είναι και το ίδιο το όνομα, έτσι.
3: Ακριβώς, κυρίως το όνομα. Βέβαια, δεν ξέρω αν η σημερινή...
4: Ο Ελλάς, δηλαδή, είναι ένα λάδο, το ΕΑΜ Ελλάς και τα λοιπά.
3: Ακριβώς, το θέμα είναι, εάν λίγο πιο κοντά, αν μπορείς να έρθεις στο μικρόφωνο, Κώστα μου, γιατί ακούγεσαι, τώρα ακούγεσαι μια χαρά. Δεν ξέρω βέβαια, ως δεύτερη σκέψη τώρα το λέω κι εγώ, εάν οι σημερινοί 40-άριδες, μη σου πω και 50-άριδες, έχουν αφομοιώσει, αν το γνωρίζουν τι ήταν ο Ελλάς και αν το έχουν αφομοιώσει αυτό το ιστορικό, πολύτιμο ιστορικό και πολιτικό φορτίο, αλλά εντάξει, τώρα αυτό είναι μια δεύτερη σκέψη. Όπως και να έχει, ήταν ευρηματικό όνομα.
4: Είναι κι αλλιώς τα ονόματα, δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία.
3: Ναι, σωστά. Σωστά.
4: Και το ΣΥΡΙΖΑ, όταν το έλεγαν, το θυμάμαι εγώ, γιατί τότε έκανε και το ρεπορτάζ του κόμματος, όταν το πρότεινε το ΣΥΡΙΖΑ, αντιπολιστικό το λέγανε. Αλλά να σου πω το καλύτερο, το ΠΑΣΟΚ. Ήταν ένα όνομα το οποίο τραβάγε, δηλαδή όταν έλεγε ο Ανδρέας το 74 ΠΑΣΟΚ. Παραλυρούσαν τα πλήθη από κάτω και έλεγαν Πασοκάρα.
3: Όχι. Ωραία, εντάξει. Τα πρόσωπα.
4: Ηρωνίες
3: ήταν. Πάντα είναι τα πρόσωπα.
4: Σοκ. Η δεξιά με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζει.
3: Ακριβώς.
4: Του αντιπάλους της.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή,
4: το ίδιο γίνεται και σήμερα.
3: Ναι.
4: Με αλαζονία και με ηρωνία.
3: Το είδαμε
4: και καλό είναι αυτό.
3: Καλό είναι αυτό, ναι. Είδαμε και τον εκνευρισμό Μαρινάκη, θα έλεγα εγώ, ο τρόπος που τοποθετήθηκε δείχνει. Αλλά βεβαίως το πιο ανήσυχο.
4: Και την ηρωνία του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Ναι.
4: Τι να πω εγώ για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη.
3: Α, μάλιστα, ηρωνία, εντάξει.
4: Μα το είπε σε ένα συνέδριο που μιλάει για την υγεία.
3: Uh-huh.
4: Από μια συνέδριο φιλοκυβερνητική, βέβαια, εφημερίδα.
3: Ναι, μόνο. Βέβαια το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να ανησυχεί λογικά περισσότερο από όλου.
4: Η αλήθεια είναι αυτό.
3: Γιατί
4: υπάρχει ένα διαρκή εκνευρισμό στο ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι.
4: Γιατί το ΠΑΣΟΚ υποχρεώνεται πλέον σε ένα διμέτωπο υπό δυσχερείς όρους για την ηγεσία του. Και την ίδια ώρα η ηγεσία νιώθει ότι υπάρχει και μια απονόμευση από τα ηγετικά στελέχη του κόμματος.
3: Ναι.
4: Υπό την έννοια ότι βλέπει στελέχη όπως ο κύριος Γερουλάνος, η κυρία Διαμαντοπούλου και χαμηλότερες και χαμηλότερα, αλλά μένω στα πολύ μεγάλα, τα οποία τραβάνε τη γραμμή. Προκειμένου να ξυλώσουν το πουλόβερ που λέει το πουλόβερ του συνεδρίου, το οποίο αποφάσισε να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτοί τώρα αρχίζουν να λένε θα συνεργαστούμε μέχρι τις εκλογές στην αντίπαλος μας Μητσοτάκης, ότι θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνήσει με αποδεχτεί το πρόγραμμά μας και διάφορα τέτοια πράγματα. Εκεί νιώθει δηλαδή ο κύριος Αβουλάκης ότι είναι σε μια κινούμενη άμμο την ώρα που πρέπει να υπηρετήσει και ένα διμέτωπο.
3: Ναι,
4: όλο αυτό αφαιριστικά. Κάνει τη βελόνα να κινείται προς τα κάτω.
3: Ναι. Γιατί είναι και το ίδιο κοινό.
4: Έτσι. Των επόμενων ημερών,
3: ναι.
4: Θέλω να πω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε 5-6 δημοσκοπήσεις που θα κυκλοφορήσουν.
3: Ναι.
4: Θα δοθεί η μάχη των δημοσκοπήσεων και το λέω επειδή και οι εταιρείες τελικά δεν καταγράφουν πια δημοσκοπήσεις, αλλά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη.
3: Ακριβώς, με πρόλαβες.
4: Είμαστε
3: στην πιο έντονη χειραγώγηση. Πάντα αυτό έκαναν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά τώρα, επειδή όπως ξέρεις καλά και καλύτερα από μένα, έχει αλλάξει και ο χάρτης των δημοσκοπικών εταιριών ως προς την ιδιοκτησία, εννοώ. Έτσι, ότι έχουν αλλάξει χέρια μεγάλες εταιρείες. Και τα χέρια αυτά είναι πολύ κοντά στην κυβέρνηση.
4: Αλλά κρατάμε... να κατέβουν υποψήφιοι βουλευτές.
3: Ναι.
4: Και αυτό ακούγεται.
3: Και αυτό ακούγεται.
4: Πάντα με την Δημοκρατία.
3: Λοιπόν, επομένως, πολύ σκεπτικισμό, για να μην το πω αλλιώς, απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Είναι πια εργαλεία χειραγώγησης και μόνο.
4: Ναι, ναι. Είναι προφανές. Ωστόσο, έτσι παίζεται το παιχνίδι.
3: Ναι.
4: Με δεδομένο Σωστά. λοιπόν το Πασόκ δεν συνηγορεί, δεν βοηθάει να αλλάξουν οι όροι του παιχνιδιού, θα πρέπει να κρυφεί να παίξει με αυτούς τους όρους. Και αυτοί οι όροι σήμερα είναι δυσμενείς για το Πασόκ.
3: Ναι.
4: Νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αισθάνεται ότι τον οδηγούν σε μια εκλογική αναμέτρηση, στην οποία θα είναι, από την οποία θα βγει ιτημένος για να μπορέσουν να τον διώξουν αμέσως μετά. Mm.
3: Τώρα, αν δεν είχαμε χθες το θυσίο και την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα, πρώτο θέμα στο πολιτικό ρεπορτάζ θα ήταν ο Καραμαλής, Κώστα, έτσι.
4: Αλήθεια είναι, γιατί αυτά που είπε χθες... Ναι. Έχουν μια πολιτική απήχηση. Δεν είναι ότι είπε κάτι καινούριο.
3: Όχι, είπε αλλά κάτι είναι πολύ η στιγμή βάρη. Που το είπε.
4: Είναι ότι συστηματικά ο κύριος Καραμαλής ξύνει το νοήμον κοινό το οποίο ψήφιζε Μητσοτάκη.
3: Να ακούσουμε πώς το είπε για να το σχολιάσεις.
2: Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήττεται. Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται.
3: Ναι. Ήταν από τις πιο βαριές τοποθετήσεις. Από την πρώτη στιγμή έχει τοποθετηθεί για τις υποκλοπές. Αλλά χθες νομίζω, Κώστα, ήταν η πιο σκληρή τοποθέτηση, έτσι.
4: Και αυτά σε μια ομιλία, Κατερίνα, η οποία αφορούσε, υποτίθεται, την εξωτερική πολιτική.
3: Ναι, ήταν το βιβλίο του.
4: Το βιβλίο ήταν για την εξωτερική πολιτική, τα λειτουργικά. Και επιλέγει να κάνει μια αναφορά, διπλή μάλλον αναφορά, και στις υποκλοπές και στο ζήτημα της δικαιοσύνης.
3: Ναι.
4: Η παρέμβαση Καραμαλή, για όσους καταλαβαίνουν, στα θέματα δικαιοσύνης και στην ελάχιστη εμπιστοσύνη που παράγει πλέον η ηγεσία της δικαιοσύνης.
3: Και το ευθύ κατηγορώ, το ανοιχτό κατηγορώ περί χειραγώγησης της δικαιοσύνης.
4: Είναι προφανές εδώ, εδώ είναι προφανές ότι ο κ. Καραμαλής κάνει παρέμβαση. Η παρέμβαση αυτή έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Εγώ συνεχίζω να το μετράω πάντα με έναν εκλογικό εντός αγωγικών τρόπο, ότι απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό, στο οποίο ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να απευθυνθεί, στο οποίο ο κύριος Τσίπρας απευθύνεται, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει ακόμα μια σχέση εμπιστοσύνης διαμορφώσει ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας μαζί του. Και ο κύριος Καραμαλής αποκόβει κομμάτι, μικρό ή μεγάλο, από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό το κοινό, το οποίο θέλει να έχει και κράτος δικαίου, θέλει να έχει και κανόνες, πιστεύει στους θεσμούς αυτής της χώρας. Σε αυτό το κοινό ο κύριος Καραμαλής μιλάει προνομιακά, σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους.
3: Βέβαια. Σε πλήρη σύμπνοια βέβαια με τον Σαμαρά, αλλά με ένα κλικ παραπάνω ο Καραμαλής.
4: Ναι, και νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς θα μιλήσει την επόμενη εβδομάδα. Δείτε τη χορογραφία, τη μία εβδομάδα μιλάει ο Καραμαλής, την άλλη εβδομάδα θα μιλήσει ο κύριος Σαμαράς στην Κρήτη, νομίζω στις 5 Ιουνίου στο Ηράκλειο. Άρα θα έχουμε μια διαδικασία.
3: Κώστα, η εκτίμησή σου, με βάση το μέχρι τώρα, ποια είναι σε ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά, για να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί η αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη.
4: Νομίζω θα πρέπει να το περιμένουμε.
3: Θα πρέπει να το περιμένουμε, ότι θα το κάνει.
4: Η αίσθησή μου αυτή τη στιγμή.
3: Ότι θα κάνει κόμμα.
4: Νομίζω ότι δηλώνει ότι είναι έτοιμος να κάνει κόμμα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ξέρουμε ότι έχει δώσει και τα χέρια με συγκεκριμένους ανθρώπους για να είναι υποψήφιοι. Το αν θα κάνει όμως το κόμμα ή θα το κάνει είναι μια δική του απόφαση. Όπως και ο χρόνος κατά τον οποίο θα το κάνει.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Και θα διαφοροποιείται κάθε μέρα που περνά. Με κοινό τόπο βεβαίως ότι πια όλα.
5: Καβάλα News 102,8.
6: Η ώρα είναι 2:30. Η σωστή σκίαση κατά. κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψη και προστασία.
6: Τέντε με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονε ανοικοκλινόμενε πέργολε με φωτισμό LED, επαγγελματικέ ομπρέλε και αντιανεμικέ ζελατίνε. Επίση, ρολοκουρτίνε, στοράκια και περσίδε για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσει τεντών και εγκαταστάσει με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφη για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μα στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
14: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
15: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Να αποκριβεί, να μην βγει στην επιφάνεια. Mm-hmm. Τώρα, του ποιος ωφελείται? Ωφελούνται όλοι αυτοί οι οποίοι ενορχίστρωσαν αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι, αλλά και γι' αυτό το λόγο χρειαζόταν ακριβώς η διερεύνηση. Διότι η απόφαση δεν ζήτησε την απαγγελία καταδικών, ζήτησε την διερεύνηση. Και το να μην γίνεται διερεύνηση με τόσες ενδείξεις είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά πρωτοφανές για τον επικεφαλής των διοικητικών αρχών της χώρας. Προέρχεται για δεύτερη φορά μετά την απόφαση ζήσει και αδειλήνει και δείχνει ότι η δικαιοσύνη δεν θέλει να διερευνήσει η υπόθεση. Αλλά και από τη Βουλή είδαμε, αν μου επιτρέπετε, επειδή το ρωτήσατε, είδαμε ότι χρησιμοποιήθηκε το άρθρο 68, παράγραφος 2 του Συντάγματος με έναν τρόπο, κατά τη γνώμη μου, εργαλειακό. Δηλαδή, όταν το Σύνταγμα λέει ότι οι εξεταστικές επιτροπές γίνονται με 120 βουλευτές, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, οπότε χρειάζονται 151 ψήφοι. Και εδώ πέρα χρησιμοποιήθηκε αυτή η δεύτερη περίπτωση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, ότι δεδομένου ότι εδώ μιλάμε για ποινικά αδικήματα, για ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με ιδιώτες καταρχήν, αυτό είναι το επίσημο αφήγημα, και αυτό δεν ταιριάζει με την ταυτόχρονη σκέψη ότι τίθεται θέμα εθνικής άμυνας. Καταρχήν η εθνική άμυνα εδώ πέρα, αν ετίθεται κάποιο θέμα, θέτε ένα θέμα με την ΑΕΠ. Η ΑΕΠ δεν είναι στρατιωτική υπηρεσία εξ όσων γνωρίζω. Δηλαδή θέλω να πω ότι και αυτή η αιτιολογία η οποία εφευρέθηκε δείχνει και αυτή με τη σειρά της ότι εδώ πέρα έχουμε μια προσπάθεια να μην διαρευνηθεί πάση θυσία του τι έχει γίνει. Το θέμα είναι ότι παρακολουθείς κορυφαία πολιτικά πρόσωπα, παρακολουθήθηκαν ανώτατη στρατιωτική, οι οποίοι πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα θέμα κατά πόσον μπορείς να παρακολουθείς τον πολιτικό σου αντίπαλο. Αυτό δημιουργεί και ένα θέμα ισότητας των όπλων. Δηλαδή, όταν παρακολουθώ τον αντίπαλό μου στις εκλογές, έχω ένα πλεονέκτημα απέναντί του. Γιατί είναι στην...
18: Διαμορφώνω εμέσως το αποτέλεσμα.
17: Ναι, εντάξει.
18: Επηρεάζω.
17: Για πάση περιπτώσει, έχει ένα συν ο παρακολουθών. Πέραν αυτού, αυτά όλα τα παρακολουθήσεις και όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται πάντα δημιουργούν την δυνατότητα εν δυνάμει να οι συλλεγήσεις πληροφορίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βάρος πολιτικών προσώπων, ειδικά όταν μιλάμε για τέτοια, και να εκβιαστούν. Δηλαδή γι' αυτό τον λόγο το Σύνταγμα είναι τόσο αυστηρό με το θέμα του απορρίτου των επικοινωνιών. Διότι δεν είναι μόνο η παραβίαση και η εισβολή στον ιδιωτικό βίο που είναι στις πιο μύθιες εκδοχές του, που είναι και από μόνο του πρόβλημα, είναι και ότι υπάρχει η δυνατότητα μετά να υπάρξει μια ζούγκλα εκβιασμών και μάλιστα φόρου ζωής. Λοιπόν, όταν έχεις πολιτικά πρόσωπα τα οποία είναι εν δυνάμει, λέω εν δυνάμει, δεν ξέρω, δεν έχω στοιχεία για να ξέρω τι έχει συλλεχθεί και τι δεν έχει συλλεχθεί, πάντως και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα μπορεί να δημιουργήσει στην υποψία ότι κάποια πολιτικά πρόσωπα, υποψία λέω, δεν λέω βεβαιότητα, δεν τα ξέρω αυτά και δεν έχουν βγει και στην επιφάνεια, ότι αυτά τα πρόσωπα θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους καθ' υπαγόρευση. Είδαμε κορυφαίους υπουργούς να λένε, ενώ στέλνει εισαγγελία η Ευρωπαϊκή, που είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον οποίο μετέχουν και Έλληνες εισαγγελείς, στέλνουν δικογραφίες ολόκληρες, να λένε δεν υπάρχει τίποτα. Και εμείς αποφασίζουμε, καθιβρίζουμε και την εισαγγελέα, ενώ τη μία λέμε η Ευρώπη τι καλή που είναι, μας δίνει τα λεφτά, απ' την άλλη όταν μας ζητήσει διαφάνεια και λογοθεσία, τι καθιβρίζουμε και δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι μια εικόνα για τον κόσμο όλο, καταλαβαίνετε, καταστροφική για τους θεσμούς, όχι μόνο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Την μια αντίληψη που υπάρχει γενικότερα και που έχει αναπτυχθεί ότι εμείς έχουμε την πλειοψηφία. Εμείς έχουμε την εξουσία, εμείς αποφασίζουμε, πήραμε το 41% και περίπου κάνουμε ό,τι θέλουμε.
3: Μεταξύ άλλων, σήμερα από τον κύριο Χρήστο Ράμα, τον πρώην επικεφαλής της ΑΔΕ, της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, θυμίζω, ήταν εκείνος που ξεκίνησε την έρευνα, μετά του έκοψαν τα χέρια, τον έβγαλαν και από τη θέση και έγιναν όλα αυτά που αληθμόσαστε, ενώ τον κατηγορούσαν και τον λιδωρούσαν ως ΣΥΡΙΖΕΟ και δεν ξέρω τι άλλο και εχθρό του κράτους. Και να σας θυμίσω μόνο πριν καλωσορίσω τον κύριο Ζαχαρία Κεσές, σας έλεγα και πριν ότι θα είναι μαζί μας ο κύριος Κεσές, ο οποίος έχει κάνει και την σημερινή ανάρτηση και θα μας μιλήσει για αυτή, ότι καλό μεσημέρι κύριε Κεσέ, τι κάνετε καταρχάς.
19: Καλό μεσημέρι.
3: Ακούσατε φαντάζομαι ένα μέρος κι εσείς όσο ήσασταν στην αναμονή των όσων είπε ο κύριος Ράμος.
19: Ένα πολύ λίγο πρόλαβα να πω την αλήθεια. Ναι.
3: Αλλά τον παρακολουθείτε κι εσείς τον κύριο Ράμο και η κάθε του παρέμβαση είναι γροθιά. Πραγματικά θυμίζω μόνο την ημέρα που έγινε γνωστό ότι αρχιοθετεί ο κύριος Τζαβέλας, μια ανάρτηση έκανε με δύο λέξεις, μένω άφωνος είχε πει ο κύριος Ράμος. Λοιπόν, σήμερα κάνετε μια ανάρτηση η οποία πάλι αποκαλύπτει τη συγκάλυψη, κύριε Κεσέ, έτσι δεν είναι?
19: Εγώ έχω αποφασίσει να μην εκφράζομαι σιωπηλά. Έχω αποφασίσει αυτά τα οποία βλέπω και παρατηρώ και διαπιστώνω να τα επικοινωνώ στον κόσμο για να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε.
3: Ναι, γι' αυτό λέω πάντα ότι είστε σημείο αναφοράς για τις υποκλοπές, για όλους μας. Και για τους δημοσιογράφους και για τον κόσμο. Ναι.
19: Είναι αυτό το οποίο ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας, είναι το... ουσιαστικά η προαναγγελία της επόμενης κίνησης, αυτή τη σκυταλοδρομία συγκάλυψης που παρακολουθούμε. Εγώ μίλησα για τον κύριο Μπακέλα, ο οποίος κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τεράστια, να είναι αυτός ο οποίος θα διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως ο επόμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και θα διαδεχτεί τον κύριο Τζαβέλα.
3: 30 Ιουνίου,
19: και κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί θυμίζω ότι ο κύριος Μπακέλας είναι πολύ χαμηλά στην επετηρίδα. Είναι κάτω από τη 12η θέση και για να επιλεγεί αυτός θα πρέπει να παραλυθούν σχεδόν πάνω από μία δωδεκάδα άλλων εισαγγελέων του Αρείου Πάγου, προκειμένου ο κύριος Μπακέλας να καταλάβει την πολυπόθητη θέση που δυστυχώς ή ευτυχώς το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης είναι η πιο κομβική, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, διότι δεν τον ελέγχει κανείς, και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έγινε σε όλους κατανοητό όταν ο κύριος Τζαβέλας πριν από λίγες ημέρες αρνήθηκε να προσέλθει καν στη Βουλή.
3: Ακριβώς.
19: Θεωρώντας τον εαυτό του ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί από οποιονδήποτε.
3: Ναι.
19: Ούτε καν να συζητήσει, ούτε καν να τον ρωτήσει οποιοδήποτε γενικά για τη δικαιοσύνη.
3: Να θυμίσω στον κόσμο που δεν μπορεί να τα παρακολουθεί όλα με τις λεπτομέρειες που τα παρακολουθούμε εμείς και κυρίως εσείς βεβαίως, ούτε και να τα θυμάται, ότι ο κύριος Μπακέλας δεν είναι απλώς ένας αντισαγγελέας, είναι ο άνθρωπος τον οποίο εσείς προσωπικά ενημερώσατε όταν πήγατε να ενημερώσετε τον Άριο Πάγο για τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει και που είναι επιπλέον στοιχεία σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν στην ακροαματική δικασία. Σωστά, κύριε Κεσέ.
19: Στις 24 Απριλίου 2026 ανέβηκα στον Άριο Πάγο και έκανα μια αίτηση προς τον κύριο Τζαβέλα, απευθυνόταν στον κύριο Τζαβέλα.
3: Αρνήθηκε να σας δει ο κύριος
19: Τζαβέλας. Με το που την έκανα την αίτηση, με πήραν τηλέφωνο από το γραφείο του κυρίου Τζαβέλα και μου είπαν ανέβω στον Άριο Πάγο. Ανέβηκα στην εισαγγελία του Άριο Πάγου θεωρώντας ότι θα δω τον κύριο Τζαβέλα, γιατί με αυτόν. Σε αυτόν ήταν απευθυντέα η αίτηση, και αντί του κυρίου Τζαβέλα, έξω από το γραφείο του κυρίου Τζαβέλα, με υποδέχτηκε. Μίλησα με τον κύριο Μπακέλα, τον αντιεισαγγελέα, κατ' εντολή του κύριου Τζαβέλα. Και το λέω ότι με βλέπει ο κύριος Μπακέλας κατ' εντολή του κύριου Τζαβέλα, χωρίς να είναι ο επίσημος χειριστής της δικογραφίας, χωρίς να έχει ρόλο, χωρίς να φαίνεται πουθενά. Παρ' όλα αυτά, αυτός είναι ο χειριστής, αυτός αναλαμβάνει να μιλήσει μαζί μου. Επειδή εγώ δεν έχω κανέναν άλλον, αυτόν ενημερώνω για τα νέα στοιχεία, για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, για το ότι υπάρχουν νέοι μηνυτές, για το ότι αυτοί οι μηνυτές αισθάνονται είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, ότι αυτά τα ευαίσθητα στοιχεία τα οποία υπάρχουν πρέπει να κατευθύνουν με έναν εμπιστευτικό τρόπο. Και ο κύριος Τζαβέλ, ο κύριος Μπακέλας, συγκαταβατικά μου λέει το εξής ψευδές, ότι δεν νομίζω να τη χειριστεί ο κύριος Τζαβέλας την υπόθεση, θα τη χρεώσει σε κάποιον άλλον εισαγγελέα. Θυμίζω ότι μετά από λίγες ώρες ο κύριος Τζαβέλας ο ίδιος εξέδωσε τη διάταξη με την οποία αποφάσισε να μην εξετάσει την υπόθεση.
3: Αυτό έγινε λίγες μέρες, συγγνώμη για τη διακοπή. Έγινε λίγο πριν αρχιοθετηθεί όλα αυτά που μας περιγράφεται.
19: Λίγες
3: ώρες πριν αρχιοθετηθεί. Ήταν Παρασκευή και η αρχιοθέτηση έγινε Δευτέρα. Σωστά.
19: Παρασκευή μεσημέρι γίνανε αυτά. Δευτέρα πριν ανοίξουν καν τα δικαστήρια, 7.30-8 η ώρα βγήκε το δελτίο τύπου της Αγγελίας του Ρουπάγου που ανακοινώθηκε ότι ο κύριος Τζαβέλας δεν θα κάνει καμία έρευνα.
3: Άρα
19: τι θέλω να σας πω. Ο κύριος Μπακέλας, ενώ δεν είναι ο χειριστής της υπόθεσης, άτυπα είναι αυτός ο οποίος συνομιλεί μαζί μου κατ' εντολή του Τζαβέλα, διαχειρίζεται το ζήτημα, λέει άλλα πράγματα από αυτά που ισχύουν, δεν μπορεί να μην τα ξέρε. Και με το που τελειώνει η συνάντηση μπαίνει στον κύριο Τζαβέλα και τον ενημερώνει. Και μετά από τόσο καιρό βλέπουμε εμείς, διαμαρτυρόμαστε ότι κακώς ο κύριος Τζαβέλας χειρίστηκε την υπόθεση, γιατί είχε προσωπικό κόλλημα, γιατί ήταν ο υπόπτης της ΕΕΦ. Ξαφνικά ο κύριος Τζαβέλας, τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτοκριτική, αποφασίζει στη νέα αίτηση που καταθέτει ο κύριος Σπύρτης με νέα στοιχεία με τη δικηγόρο του, την κυρία Παπαδάκη, την Αντρεμισία Παπαδάκη, την εξαιρετική δικηγόρο. Ο κύριος Τζαβέλας δεν χειρίζεται το ίδιο στη δικογραφία την υπόθεση την αναθέτει σε ποιον άλλον από όλους τους εισαγγελείς του αεροπάγου, τυχαία στον κύριο Μπακέλα.
3: Λοιπόν, να το ξαναπούμε.
19: Ο κύριος Μπακέλας είναι ο άνθρωπος, ναι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος και πριν και μετά είναι ουσιαστικά πριν και μετά στη διαχείριση του ζητήματος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, σας το ξαναλέω, κάνει μια τεράστια προσπάθεια να είναι ο επόμενος εισαγγελέας του αεροπάγου και έχει πάρει τη σκυτάλη ανεπίσημα πριν, επίσημα πλέον, τη σκυτάλη της συγκάλυψης. Και γιατί είναι συγκάλυψη,
3: ναι.
19: Χωρίς προσχήματα, γιατί έχουν περάσει 20 μέρες από τη στιγμή που ο κύριος Σπύρντης κατέθεσε τα νέα στοιχεία και έχουν περάσει 20 μέρες που ο κύριος Μπακέλας πιθανότατα προσπαθεί να δει πώς θα διαχειριστεί το πρόβλημα. Και ακούστε να σας πω τι πιστεύω ότι θα κάνει.
3: Ναι.
19: Η εκτίμησή μου είναι, επειδή σας το ξαναλέω, δεν έπρεπε ο κύριος Μπακέλας να χρεωθεί την υπόθεση. Έπρεπε να τη χρεωθεί ο αρχαιότερος εισαγγελέας μετά τον κύριο Τζαβέλα ή ο εμπειρότερος εισαγγελέας και όχι ο κύριος Μπακέλας που είναι πολύ χαμηλά. Ο κύριος Μπακέλας λοιπόν θα κάνει μια υποτυπώδη έρευνα μέχρι τις 30 Ιουνίου που θα είναι ο επόμενος εισαγγελέας του αεροπάγου. Όπου μετά, επειδή θα είναι εισαγγελέα του αεροπάγου, θα πρέπει να αναθέσει κάποιον άλλο αντιεισαγγελέα την υπόθεση και θα μεταχρονολογήσει στο μέλλον την έρευνα αυτής της υπόθεσης, ενώ παραγράφονται οι υποθέσεις και οι πράξεις.
3: Αυτή
19: είναι η εκτίμησή μου.
3: Ναι, αυτή είναι η εκτίμησή σας. Συνεπώς, μάλλον πριν να σας θέσω το ερώτημα, να συνοψίσουμε λίγο, να το ξανά το εμπεδώσει ο κόσμος. Παρασκευή μεσημέρι, εσείς μέχρι τότε έχετε συγκεντρώσει νέα στοιχεία. Πολύ πιο σοβαρά κιόλας από ό,τι καταλαβαίνω και μαθαίνω έτσι εξωδίκως.
19: Είναι πολύ σοβαρά.
3: Είναι πάρα πολύ σοβαρά και σχετίζονται κυρίως με την κατασκοπία. Σωστά, κύριε Κεσέ.
19: Σωστά.
3: Ωραία.
19: Σωστά.
3: Μαζεύετε λοιπόν νέα στοιχεία, βρίσκετε, ανακαλύπτετε νέα στοιχεία, ενημερώνετε, πάτε στην εισαγγελία να δείτε τον κύριο Τζαβέλα. Ο κύριος Τζαβέλα σας παραπέμπει στον κύριο Μπακέλα. Ο κύριος Μπακέλας ενημερώνεται και μόλις φεύγετε ενημερώνει τον κύριο Τζαβέλα για τα νέα στοιχεία που έχετε. Έτσι να το κάνουμε λίγο, να το συνοψίσουμε για να το αντιληφθεί έτσι καλύτερα ο κόσμος, να το εμπεδώσει. Και λίγες ώρες μετά ο κύριος Τζαβέλας αρχιοθετεί την υπόθεση. Όχι προσχήματα δεν έχουμε, όχι εδώ δεν έχουμε, όχι φόβο δεν έχουμε και το λέω πολύ συνειδητά. Δηλαδή, θεωρούν ότι μπορούν να ελέγξουν τα πάντα εν ώψη και της δίκης στο εφετείο, κύριε Κεσέ.
19: Εντάξει, νομίζω ότι είναι φανές σε όλους ότι εδώ είναι, το είπα, έχουμε μια σκυταλοδρομία συγκάλυψης. Έχουμε ένα
3: ναι.
19: σύστημα το οποίο θεωρεί ότι είναι ανέλεγκτο και λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Είναι αποκαλυπτικό, σας λέω, αυτό που έκανε ο κύριος Τζαβέλας, γιατί όταν του ζητήθηκε να εμφανιστεί στη Βουλή, δεν του ζητήθηκε να εμφανιστεί στη Βουλή για κάτι συγκεκριμένο. Το αίτημα είχε να κάνει σε σχέση με τη γενικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης. Άσχετα αν θα τον ρωτούσαν και για τις υποκλοπές.
3: Ναι.
19: Αν δείτε το αίτημα από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ζητάνε από τον επικεφαλής της εισαγγελίας να προσέλθει και να ενημερώσει τους αντιπροσώπους του ελληνικού λαού για τη γενικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης. Και ο κύριος Τζαβέλας θεώρησε και πιστεύει ότι δεν πρέπει να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Είναι ανεξέλεγκτη. Είναι ανέλεγκτη, είναι επικίνδυνη.
3: Ακριβώς. Τώρα, τι θα απογίνουν αυτά τα στοιχεία, κύριε Κισε. Με συγχωρείτε δηλαδή, είναι απλοϊκό το ερώτημα, αλλά είναι και ευλόγο, νομίζω.
19: Αυτά τα στοιχεία...
3: Τι θα απογίνουν, εφόσον μπαίνουν όλα αυτά τα εμπόδια, δηλαδή, από τη δικαιοσύνη. Εκτός να τα δώσετε στη δημοσιότητα κάποια στιγμή, ξέρω ότι δεν θα το κάνετε, γιατί είστε θεσμικός, αλλά...
19: Ναι. Ξέρετε, το ζήτημα της απονομής δικαιοσύνης δεν είναι ένα ζήτημα ακτιβισμού.
3: Προφανώς.
19: Και δεν είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να προσεγγίζεται από έξω προς τα μέσα. Και σας το λέω αυτό έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η ερευνητική δημοσιογραφία είναι αυτή που η μοναδική που έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
3: Ακριβώς.
19: Ό,τι έχει αποκαλυφθεί και αν έχει περισσωθεί κάτι.
3: Ναι.
19: Όλα αυτά που ζούμε,
3: ναι.
19: το οφείλουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε κάποιους εξαιρετικούς δημοσιογράφους που κάναν τη δουλειά τους χωρίς κόστος, υπεύθυνα και όπως πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Το λέω αυτό διότι το τελευταίο που θα ήθελα να γίνει θα ήταν η δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων για να εκτεθεί ένα σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης. Δεν είναι αυτή η ορθή διαδικασία.
3: Δεν είναι όπως η ορθή, επίσης, αλλά δεν είναι ορθός και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται και κινείται η δικαιοσύνη από την άλλη, κύριε Κισε.
19: Ακριβώς.
3: Έτσι
19: εγώ σας θυμίζω πριν από ένα μήνα βγήκε ένας δημοσιογράφος, ο κύριος Λαμπρόπουλος από ό,τι θυμάμαι, ναι, και έβγαλε ναι. στη δημοσιότητα ναι. την, το έγγραφο με το οποίο αποδείχθηκε ότι η Τελέξα το 2022 σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας που υπάγεται ουσιαστικά, στην, είναι παράρτημα της ΕΕΠ, έκανε ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδατε εσείς η δικαιοσύνη, ο εισαγγελέας Θερού Πάγου, ο κύριος Μπακέλας που κάνει τον ανήξερο ή ο κύριος Τζαβέλας ο οποίος έχει κλειστεί στο γραφείο του να έχει ενεργοποιηθεί και να ζητήσει αυτό το έγγραφο να το αξιολογήσει που αποδεικνύει ότι οι τέσσερις ιδιώτες λειτουργούσαν μέσα στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του οποίου επικεφαλής είναι ο διοικητής της ΕΕΠ. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα. Είναι αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή εδώ πέρα σας το λέω ότι εδώ υπάρχει επιλεκτική ευαισθησία για ένα σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο πολίτες οι οποίοι ήταν σε προστριβή σε ένα γήπεδο. Μίλησε μέχρι και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, για το περιστατικό ανάμεσα στον κ. Μαρνάκη και στον κ. Δημητριάδη. Ναι. Και εδώ έχουν αποκαλυφθεί στοιχεία και δεν αισθάνεται κανείς την ανάγκη από τη δικαιοσύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης να παρέμβει και να πει: παιδιά, ψάξτε τι είναι αυτά που βγαίνουν. Ζούμε αδιανόητες καταστάσεις. Ένα παράλληλο σύμπαν που τα σημαντικά έχουν γίνει αόρατα και τα ασήμαντα έχουν γίνει πρωτοσέλιδο.
3: Ακριβώς. Το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα και πώς θα γίνει για να μην θαυτεί. Γιατί έχουμε μια βιομηχανία θαψίματος και συγκάλυψης, απροσχημάτιστα όπως λέμε και θα ξαναλέμε, κυρία Κεσέ. Πώς γνωρίζουν ότι τα στοιχεία για την κατασκοπία, εάν θέλετε να μου απαντήσετε σε αυτό. Εκτός από εσάς που έχετε τα στοιχεία, πόσοι από τους εμπλεκόμενους, από τα θύματα, από τους ενδιαφερόμενους, πώς γνωρίζουν.
19: Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν αρκετά άτομα πλέον που γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένας τρόπος να αισθάνονται και ασφαλείς κάποιοι άνθρωποι. Το αντιλαμβάνεστε.
3: Ναι.
19: Εγώ τον κύριο Μπακέλα τον ενημέρωσα ότι κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται ότι κινδυνεύει η ζωή τους. Για να καταλάβετε την υποκρισία και την επικινδυνότητα του κυρίου Μπακέλα. Την Παρασκευή 24 Απριλίου τον ενημέρωσα ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα τα οποία φοβούνται για τη ζωή τους.
3: Είναι θύματα, Μπακέλας,
19: είναι
3: θύματα των υποκλοπών.
19: Είναι θύματα. Και ο κύριος Μπακέλας,
3: πολιτικά πρόσωπα.
19: Ακριβώς. Δεν θα σας απαντήσω γιατί η λίστα των 87 προσώπων συγκεκριμένα.
3: Σεβαστώ,
19: αλλά θέλω να αντιληφθείτε πόσο επικίνδυνος, πόσο επικίνδυνη είναι η στάση αυτή του κυρίου Μπακέλα που ενώ ενημερώνεται κάθεται στο γραφείο του κυρίου Τζαβέλα και κοιτάνε από τα παράθυρα
3: τη θέα.
19: Για να καταλάβετε τι προθέσεις υπάρχουν. Κανονικά θα πρέπει να είχαν σταματήσει όλα, να μας είχαν πει φέρτε τους εδώ τώρα, δώστε μας τώρα όλα τα στοιχεία, να δούμε εμείς αν είναι σοβαρά. Αφήστε, εγώ κάνω τη δουλειά μου, μπορεί να είναι υποκειμενικός και να υπερθεματίζω, θα πει κάποιος, και να το δεχτώ. Θα έπρεπε ο κύριος Μπακέλας να μου πει, ο κύριος Τζαβέλας, τώρα να έρθουν εδώ, τώρα δώστε τα στοιχεία, να τα δούνε και να πούνε, ξέρεις τι, δεν μου κάνουν. Τα αξιολογώ ως αβάσιμα. Θα ήταν μια άποψη.
3: Ναι.
19: Θα ήταν μια θέση.
3: Όμως
19: η εικόνα όμως του επικεφαλής της αγγελίας του και του κυρίου Μπακέλα να έρχονται να λένε ναι και μετά να εξαφανίζονται και να κρύβονται και να παλεύουν όλες τις δυνάμεις, ο ένας να κρατήσει την καρέκλα του και ο άλλος να τον αντικαταστήσει σε αυτή την καρέκλα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αποκαλυπτική των ειλικρινών προθέσεων.
3: Και του φόβου και του πανικού, θα πω εγώ.
19: Ακριβώς, και θα πω ότι εδώ, αν υπάρχει κάτι, είναι η δεδομένη συγκάλυψη με συνθήκες πλέον σκυταλοδρομίας, χωρίς να έχουν καμία διάθεση ούτε να τηρήσουν τα προσχήματα.
3: Δεδομένης αυτής της κατάστασης και της, αυτής της βαριάς επιχείρησης, πώς να το πω, επικίνδυνης μηχανής συγκάλυψης. Το ερώτημα είναι και του κόσμου και της κοινής γνώμης και όσων ενδιαφέρονται για την αλήθεια και την αποκάλυψη, τι άλλα όπλα μπορεί να έχετε εσείς και όσοι από εσάς εμπλέκεστε από νομικής πλευράς στην υπόθεση. Ποια άλλα όπλα έχετε στοιχεία, τα παραδίδετε, τα αγνοούν, τα συγκαλύπτουν, κάνουν πραξικοπήματα, αναθέτουν σε ανθρώπους αναρμόδιους, στους εισαγγελείς και αντισαγγελείς. Άρα τι απομένει, κύριε Κεσέ?
19: Ακούστε να δείτε, εδώ είναι δεδομένο ότι είναι αποκαλυπτική η αρχιτεκτονική της συγκάλυψης. Τι βλέπουμε, τι αναγνωρίζουμε, έχουμε. Είναι δεδομένο ότι ενώ κάποιοι δικαστές θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, κάποιοι εισαγγελείς θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, επεμβαίνει η εισαγγελία του Αριουπάγου μονότονα και συντονίζεται με την πολιτική εξουσία και συγκαλύπτει την υπόθεση.
3: Ολοφάνερα κιόλας.
19: Ολοφάνερα. Εγώ λέω όμως και δεν θα σταματήσω να το λέω ότι επειδή τα κακουργήματα δεν παραγράφονται ό,τι και να κάνουν, mm-hmm. το μόνο το οποίο καταφέρνουν είναι να μεταχρονολογούν το πρόβλημα και να με τις ενέργειές τους να εντάσσουν και τους εαυτούς τους στους ελεγχόμενους.
3: Βέβαια.
19: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα γίνουν και θα γίνουν και στην πορεία.
3: Ναι.
19: Προφανώς δεν θα έπρεπε να είχαν ήδη γίνει και να έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα γίνουν και επόμενες ενέργειες και προς την κατεύθυνση της προσφυγής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, διότι όλο αυτό είναι αποκαλυπτικό και επειδή έχουν εξαντληθεί κάποια ένδυκα μέσα εσωτερικά, είναι μονόδρομος να πας στα ευρωπαϊκά όργανα, είναι μονόδρομος η κατακραυγή που υπάρχει. Πραγματικά, εγώ σας το λέω επειδή μιλάω με δεκάδες κόσμου.
3: Ναι.
19: Και από όλο το φάσμα, ανεξαρτήτως πώς είναι ο καθένας τοποθετημένος, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι εδώ δεν υπάρχει συγκάλυψη
3: και
19: ότι εδώ δεν υπάρχει παρέμβαση για να μην αποδοθεί δικαιοσύνη.
3: Βέβαια. Και το βλέπουμε να διατυπώνεται και δημόσια πια και ανοιχτά. Δηλαδή, αναφέρομαι στο
19: 8 στους 10 πολίτες πλέον τοποθετούνται
3: σε
19: μια δημοσκόπηση.
3: Δηλαδή, πριν παίζαμε την παρέμβαση Καραμαλή χθες για το θέμα των υποκλοπών. Έτσι, δεν είναι.
19: Ακριβώς. Και δεν έχει να κάνει με την πολιτική τοποθέτηση.
3: Όχι, σαφώς δεν έχει να κάνει με την πολιτική τοποθέτηση.
19: Είναι μια διάγνωση σε σχέση με την εκτροματική κατάσταση και τη λειτουργία του ανώτατου επίπεδου της αγγελίας του Αεροπάγου. Το πρόβλημα έχει όνομα.
3: Βέβαια.
19: Και όσο ξέρουμε το όνομα, τα ονόματα, μπορούμε να εντοπίσουμε τις ευθύνες και να τις αποδοκιμάσουμε. Και το όνομά τους είναι η κυρία Δηλίνη, ο κύριος Ζήσης, ο κύριος Τζαβέλας και ο κύριος Μπακέλας.
3: Και ο κύριος Μπακέλας.
19: Αυτή είναι το πρόβλημα.
3: Και επειδή
19: είναι το πρόβλημα.
3: Ναι, και επειδή την τελευταία φορά που μιλάγαμε μαζί εδώ, μου είπατε ότι θα πρέπει να περιμένετε, δεν θα κάνετε τη χάρη στον κύριο Τζαβέλα να τον μηνύσετε, παρά μόνο όταν θα φύγει, 30 Ιουνίου. Αν αναλάβει ο κύριος Μπακέλας, θα είναι σαν ένα ο κύριος Τζαβέλας.
19: Ακριβώς.
3: Συνεπώς.
19: Συνεπώς.
3: Ακριβώς.
19: Μεταχρονολογούν το πρόβλημα. Μεταχρονολογούν.
3: Τι θα κάνετε εσείς, αναρωτιέμαι, για να μην μείνει στο σκοτάδι όπως επιδιώκουμε.
19: Θα κάνουμε λίγο περισσότερη υπομονή. Θα κάνουμε λίγο περισσότερη υπομονή. Και προφανώς όταν θα έρθει η ώρα να μηνύσουμε τον κύριο Τζαβέλα, να φροντίσουμε τη μήνυση του κύριου Τζαβέλα, να μην την παραλάβει ο κύριο Μπακέλας, αλλά να είναι κάποιος άλλος.
3: Γι' αυτό σας
19: και θα σας λυθούν πάρα πολλές απορίες, πάρα πολλές απορίες, και κρατήστε το αυτό, αν στις 30 Ιούνιου γίνει αυτή η βουτιά στην επετηρίδα και δείτε τον κύριο Μπακέλα ως επικεφαλής της αγγελίας του Αρίου Πάγου. Δεν θα έχετε καμία απορία πλέον.
3: Φυσικά.
19: Και το λέω τώρα.
3: Ναι.
19: 33 μέρες πριν.
3: Ναι.
19: Έχει κάνει τεράστια προσπάθεια ο κ. Μπακέλας. Τεράστια. Έχει καταπιεί πράγματα που δεν μπορεί να τα καταπιεί κανένας.
3: Κοιτάξτε, αν τον θέλει το σύστημα.
19: Τις 24 Απριλίου.
3: Αν τον θέλει το σύστημα, που τον θέλει για να είναι ελεγχόμενη η δικαιοσύνη από τις 30 Ιουνίου και μετά, δεν θα χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια ο κ. Μπακέλας. Προδικάζω κι εγώ τώρα, αλλά μιλούν τα γεγονότα από μόνα τους, κύριε Κεσέ. Θα το βάλει τον κύριο Μπακέλα. Είναι προφανές. Όπως έκανε προχθές την κίνηση να ελέγξει και την ΕΕΠ μετά την. Κυριάκος Μητσοτάκης εννοώ, ο πρωθυπουργός και το Μαξίμου. Έκανε μια κίνηση, φαντάζομαι θα την έχετε αντιληφθεί κι εσείς. Να αλλάξει.
19: Με το προσωπικό.
3: Προσωπικό, δηλαδή να ελέγχει την ΕΕΠ και μετά που δεν θα είναι επικεφαλής της ΕΕΠ. Αυτή είναι η επιτομή αυτού που λέμε καθεστώς. Έτσι δεν είναι, κύριε Κεσέ.
19: Έτσι ακριβώς. Αλλά δεν στεγανοποιούνται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν να στεγανοποιηθούν. Ό,τι και να κάνουν, και το ξαναλέω και το επιμένω, έχοντας πλήρη επίγνωση και του τι υπάρχει και του τι θα έρθει και πώς θα έρθει, ό,τι και να κάνουν, αυτή θα είναι μια διαρκής πληγή. Οι αλλεπάλληλες προσπάθειες συγκάλυψης μπορεί να τους κερδίζει χρόνο, μπορεί να δημιουργεί στον κόσμο μια αίσθηση ότι ξέρεις, φίλε παιδί μου, αυτοί εδώ δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έχουν βρει τον τρόπο να τα απαντούν όλα χωρίς καν να τηρούν τα προσχήματα, αλλά δεν μπορούν να τη στεγανοποιήσουν, δεν μπορούν να την κλείσουν και συνέχεια θα αιμορραγεί και θα τους πληγώνει. Και αναρωτιέμαι μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να το πάνε, μέχρι πού είναι διατεθειμένοι 154, 156, 150 βουλευτές να αυτογελιοποιούνται και να υποστηρίζουν τέτοιες πρακτικές όπως την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που είναι μια κοινοβουλευτική στιγμή που θα καταγραφεί στα πρακτικά ως όνειδος. Πραγματικά είναι ντροπιαστική στιγμή.
20: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
21: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τελευταίο κουδούνι σήμερα και για τα γυμνάσια της χώρας. 2 με 15 Ιουνίου οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Μεθαύριο Παρασκευή αρχίζουν οι πανελλαδικές με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας. Αναβρασμό και αποχωρήση τελεχών σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκαλεί η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες μετακινήσεις μελών προς τη νέα πολιτική πλατφόρμα. Εν αναμονή των επίσημων συνεδριάσεων στην Κουμουντούρου. Στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτη σε βάρος του ΟΠΚΠ βρέθηκε και η Καβάλα με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η υποδιάμφθηση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστήριων. Σε 13 αυξήθηκε ο αριθμός των περιστατικών χανταϊού από το ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο. Εντοπίστηκε νέο κρούσμα στην Ισπανία, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας, στον Αμυγδαλεώνα, σύσκεψη των Αγροτικών Συλλόγων Καβάλας και Παγκαίου για τα τενάγια των Φιλίππων. Αύριο συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί, έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου. Την άμεση διακοπή των εργασιών ίδρυυσης και αποχέτευσης στη Σκάλα Καλλιγράχης κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου ζητά με παρέμβασή της προς το Δήμο Θάσου η Λαϊκή Συσπήρωση. Η παράταξη καταγγέλει πολύμινες καθυστερήσεις από την πλευρά του αναδόχου και ζητά την άμεση αποκατάσταση των φθορών στο οδικό δίκτυο ώστε να μην παρεμποδίζεται την κυκλοφορία των οχημάτων. Στο συνήγορο του πολίτη προσέφυγε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Καρατζιώτης, επαναφέροντας τις καταγγελίες του για παρατυπίες και έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΤΥΠΕΘΕ Καβάλας. Με έγγραφό του προς τα αρμόδια Υπουργεία και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ο συνήγορος του πολίτη ζητά αυξημένες εγγυήσεις αξιοκρατίας, επισημένοντας παράλληλα ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ουσιαστικός έλεγχος των καταγγελιών, παρά μόνο διαβίβαση των απόψεων του Δήμου Καβάλας. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγγένεια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθιμο αργία για την τοπική αγορά. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η Λευκή Νύχτα στην Καβάλα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων συναυλία του Πασχάλη στις 9.30 στην Πλατεία Ελευθερίας.
21: Ο καιρός.
22: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
23: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
24: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
25: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
24: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
26: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
27: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
26: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
27: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
1: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
1: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
1: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
8: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
28: Γεια σου, Κία.
29: Γεια σου, Πάνο.
28: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
29: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
28: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
29: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
30: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
31: Kia. Movement that inspires.
32: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 043 020. Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
32: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
32: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
32: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
3: Auto Center Service.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
11: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavala-news.gr.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Έχεις ιδέα.
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Καβάλα News.
11: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τελευταίο κουδούνι σήμερα και για τα γυμνάσια της χώρας. 2 με 15 Ιουνίου οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Μεθαύριο Παρασκευή αρχίζουν οι πανελλαδικές με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας. Αναβρασμό και αποχωρήσει τελεχών σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκαλεί η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες μετακινήσεις μελών προς τη νέα πολιτική πλατφόρμα. Εν αναμονή των επίσημων συνεδριάσεων στην Κουμουντούρου. Στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε και η Καβάλα με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η υποδιάμφθηση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστήριων. Σε 13 αυξήθηκε ο αριθμός των περιστατικών χανταϊού από το ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο. Εντοπίστηκε νέο κρούσμα στην Ισπανία, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας, στον Αμυκτά Λεώνα, σύσκεψη των Αγροτικών Συλλόγων Καβάλας και Παγκαίου για τα τενάγια των Φιλίππων. Αύριο συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί, έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου. Την άμεση διακοπή των εργασιών ίδρυυσης και αποχέτευσης στη Σκάλα Καλλιγράχης κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου ζητάμε παρέμβασή της προς το Δήμο Θάσου η Λαϊκή Συσπήρωση. Η παράταξη καταγγέλει πολύμινες καθυστερήσεις από την πλευρά του αναδόχου και ζητά την άμεση αποκατάσταση των φθορών στο οδικό δίκτυο ώστε να μην παρεμποδίζεται την κυκλοφορία των οχημάτων. Στο συνήγορο του πολίτη προσέφυγε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Καρατζιώτης, επαναφέροντας τις καταγγελίες του για παρατυπίες και έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΤΥΠΕΘΕ Καβάλας. Με εγγραφό του προς τα αρμόδια Υπουργεία και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ο συνήγορος του πολίτη ζητά αυξημένες εγγυήσεις αξιοκρατίας, επισημένοντας παράλληλα ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ουσιαστικός έλεγχος των καταγγελιών, παρά μόνο διαβίβαση των απόψεων του Δήμου Καβάλας. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγκαίνια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθιμο αργία για την τοπική αγορά. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η Λευκή Νύχτα στην Καβάλα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Συναυλία του Πασχάλη στις 9.30 στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμοι μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά. Είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 43020.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
10: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
11: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
14: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
14: Τηλέφωνο 2592062472.
13: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
15: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
17: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
19: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
19: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, της εργάσιμης τουλάχιστον.
2: 27 Μαΐου.
1: Καλώς ορίσατε. Κάθε μέρα μαζί εδώ, δύο ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εύη Βαλίκος μας και Τραμάδος, έτσι και σήμερα εδώ στο στούντιο μέσα, στο Ράδιο Θάλαμο, όπως λέγαμε.
2: Πιστή στο ραντεβού μας εμείς, αυτό το ραντεβού μαζί σας δεν το χάνουμε για τίποτα.
1: 27 το μήνα σήμερα, 27 Μαΐου. Πλησιάζουν οι μέρες, Εύη μου.
2: Σε έναν υπέροχο κόσμο.
1: Mm-hmm. Mm. Το βλέπεις, δεν το βλέπεις. Αγγελικά φτιαγμένο.
2: Αμέ. Πού το ενίκιο στο Μανχάταν, εδώ παραδίπλα.
1: Mm-hmm.
2: Είναι πάνω από 5.000 δολάρια.
1: Ποιο ενίκιο?
2: Το ενίκιο.
1: Ποιο ενίκιο, τι? Α, έτσι ένα 50 τετραγωνικά σπίτι, ας πούμε, κάνει 5.000 δολάρια.
2: Δεν νομίζω να είναι 50, έπαυλη. Μάλλον είναι πιο μικρά.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Και σήμερα εδώ μαζί, παρεούλα. Πάμε σε μουσική και μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να πω γιατί αναστενάζω. Υπάρχει μία αεροπορική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2011,
1: ναι,
0: αλλά έκανε ένα κόπο παραπάνω από 10 χρόνια για να μπορέσει να ερευνήσει και να φέρει εις πέρας ένα έργο, ποιο έργο ακριβώς, να γίνει η πρώτη αεροπορική εταιρεία για σκύλους.
1: Α,
0: ναι,
1: λες.
0: Βέβαια, μόνο σκύλοι βασικά.
1: Τύπου θέλω να στείλω το κατοικίδιό μου κάπου.
0: Τύπου εγώ και το κατοικίδιό μου θέλω να πάω κάπου.
1: Εγώ και το κατοικίδιό μου.
0: Εγώ και το κατοικίδιό μου, ναι. Okay. Εγώ και ο συνοδός, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να μην είναι ο ιδιοκτήτης. Λοιπόν, έγινε η πρώτη πτήση από Νέα Υόρκη σε Λος Άντζελες. Η εταιρεία λέγεται Bark Air.
1: Ουφ.
0: Έτσι.
1: Air.
0: Ουφ, ουφ. Λοιπόν, έχει σχεδιαστεί έτσι κάθε λεπτομέρεια τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα δηλαδή ξεκίνησε. Για φαντάσου πόσα χρόνια είναι. Πάνω από 12 χρόνια που σχεδιαζόταν όλο αυτό. Κρατήσου τώρα. Κρατήσου
1: από
0: λίγο.
1: Πού θες να κρατήσω.
0: Από που μπορείς να μην πέσεις κάτω από την καρέκλα. Λοιπόν, το εισιτήριο το ένα κάνει 6.000 δολάρια.
1: Oh.
0: Λοιπόν, που σημαίνει ο σκύλος με το συνοδό του αυτή τη τιμή. Αν θέλεις δεύτερο συνοδό, είναι άλλες 6.000 δολάρια. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Μπορώ να πάω με τρένο, με λεωφορείο.
0: Με αερόστατο. Έτσι. Με, δεν ξέρω, με κανό επίσης. Λοιπόν, είναι όλα σχεδιασμένα έτσι ώστε φέρνουν φαγητό για το σκύλο. Η θέση είναι ειδική για το σκύλο.
1: Να κάνει κουπί.
0: Να κάνει ό,τι θέλει και ο σκύλος. Λοιπόν, και το εκπληκτικό είναι ότι τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί με τη μία από την ώρα που έγινε γνωστό αυτό. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, παιδιά. Βρήκανε το μήνα που θρέφει τους 11 αυτοί. Έτσι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που υπερβάλλουν σε αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα αν έχεις λεφτά να τα δώσεις και εκεί. Τόσο απλά.

0: Σε λίγο έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης, κυρίες και κύριοι, στο μέσο της εβδομάδας, γυρνώντας.
1: Θα βγάλουμε εισιτήρια, θα δούμε πώς τα κλείνουμε.
0: Έχεις λεφτά, βλέπω.
1: Έχω.
0: Έχεις λεφτά, βλέπω.
1: Φέτος σύζυγκτο.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, θα το πούμε μια φορά. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, Κόσμος Κατραμάδος.
1: Συγγνώμη.
0: Έπεσε κάτω. Σήκω.
1: Είναι λοιπόν, που έψαχνα τα 6 χιλιάρικα,
0: κατάλαβες. Είναι τα 6 χιλιάρικα, ναι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μη φύγει κανείς.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Στην Κουτσουκιάβη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
10: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
12: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr.
13: Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
14: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
16: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: 27 του μήνα σήμερα.
2: 27 Μαΐου.
1: Έτσι, έχουμε ένα ακόμα παραπάνω από σήμερα, τουλάχιστον, στη χώρα μας.
2: Τι έχουμε?
1: Ένα ακόμα παραπάνω.
2: Α, ένα ακόμα.
1: Ναι.
2: Άκουσα ένα ακόμα και λέω ένα ακόμα τι.
1: Ένα ακόμα ακόμα έχουμε από σήμερα. Έτσι.
2: Είναι τα κόμματα πολλά.
1: Τώρα να μην πιάσω τώρα έτσι στο στόμα μου. Ας μείνουμε εδώ πέρα ήρεμοι και ήσυχοι. Έτσι τα νεύρα μας τα κρατάμε μερικές φορές για όλα αυτά που συμβαίνουν. Έβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, στις 27 Μαΐου του 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες που έως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρησή τους με τον τουρκικό στόλο αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρτ Χάινριχ. Πεθαίνει λίγες μέρες αργότερα. 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα επιστρέφει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο μετά. 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα, για σήμερα 27 Μαΐου.

0: Λοιπόν, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τριγύρω μας, διαβάζεις και κάτι άλλο που σε κάνει λίγο να σκεφτείς ότι πρέπει να έχω λίγο παραπάνω το νου μου τώρα που άνοιξε ο καιρός.
1: Το νου σου σε τι?
0: Σε κάποια στα σύννεφα
1: πράγματα. Τι εννοείς?
0: Στα φίδια.
1: Στα φίδια.
0: Και δεν μιλάω μεταφορικά. Μιλάω κυριολεκτικά.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να την πατήσεις όπως την πάτησε ο συγκεκριμένος 50χρονος πατρινός που πήγε να βγάλει κάποια παπούτσια που φόρεγε για να βάλει κάποια άλλα και μέσα στα άλλα τα παπούτσια είχε χωθεί μια οχιά και μόλις ο άνθρωπος έβαλε το πόδι του μέσα την έφαγε κανονικότατα. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος μετά το τσίμπημα έχασε και τις αισθήσεις του.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Θέλει
1: τι
0: προσοχή.
1: Να
0: δεν πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί όπως και να το κάνουμε, τα φίδια υπάρχουνε.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω εγώ. Αυτό με το ότι πρέπει να φοβάμαι με το κάθε τι γύρω μου, ενώ ήταν φυσιολογικό σε όλη την πορεία της ζωής μας.
0: Δεν είπα να φοβάσαι.
1: Ας πούμε, μου έλεγε μια φίλη μου προχθές, εγώ δεν πάω εκεί, δεν θα πω τώρα το μέρος. Έτσι, ολόκληρη, τέτοιο, πώς το λένε, ολόκληρος νομός μου ανέφερε, γιατί έχει πολλούς σκορπιούς. Λέω, σκορπιούς άμα είναι να βρεις, θα βρεις παντού. Δεν είναι ότι θα βρεις ένα μέρος μόνο και δεν θα πας σε ολόκληρο το νομό γιατί θα βρεις σκορπιούς. Τι είναι και αυτό? Δηλαδή, τι λογικές είναι αυτές? Μην περπατήσω για να μην κουραστώ. Μην περπατήσω, μην πέσω κάτω.
0: Στο πρέπει τέλος. Να έχουμε απλά το νου μας.
1: Δηλαδή, γιατί... όσοι κάνουν διακοπές σε εκείνο το νομό, τους τσίπησε σκορπιός. Τι λογικές είναι αυτές, υπερβολές, ας πούμε. Εντάξει, το φίδι είναι παντού. Χρόνια και ζαμάνια τα φίδια τσιμπούσαν τους ανθρώπους. Πρόσεχε λίγο, μην πηγαίνει στα βάτα.
0: Αυτό, να έχουμε λίγο το νου μας.
1: Δεν είναι κάτι αυτό.
0: Καλά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν πήγε στα βάτα, μας το παπούτσι του το βρήκε.
1: Το βρήκε στο παπούτσι, όλα.
0: Όταν βρισκόμαστε, ας πούμε, λίγο
1: γιατί
0: παρά
1: εσύ
0: έξω.
1: Δεν σου έχει τύχει δίπλα σου να περνάει ένα φίδι.
0: Πάμπολες φορές.
1: Λοιπόν.
0: Πάμπολες φορές. Έχω συναντηθεί πολλές φορές.
1: Δεν υπήρχε παπούτσι εκείνη την ώρα κοντά, γι' αυτό.

0: Σε λίγο διάλειμμα για διαφημίσεις και πηγαίνουμε για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Ξεκινάνε οι πανελλαδικές σε 2 μέρες, να το πούμε και αυτό. Έτσι, καλή επιτυχία.
1: Καλά κουράγια στα παιδιά.
0: Έτσι κι αλλιώς και να μην περάσετε, που πολλοί περνάνε εν πάση περιπτώσει με τα συστήματα που υπάρχουν, αλλά και να μην περάσετε, η ζωή δεν σταματάει. Τα ακούτε κάθε χρόνο. Έτσι, υπάρχουν παραδείγματα 38 γύρω μας που οι άνθρωποι κάνουν
1: παιδιά,
0: κάτι εξίσου καλό και καλύτερο.
1: Να τις εξετάσεις.
0: Ναι, μην νομίζετε δηλαδή ότι αν δεν περάσετε καταστρέφει τη ζωή σας.
1: Οι πραγματικές εξετάσεις είναι η ίδια η ζωή, παιδιά.
0: Έλατε. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι εδώ μετά τις διαφημίσεις, μη φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κατιά Γιαννουκάκου. Τελευταίο κουδούνι σήμερα και για τα γυμνάσια της χώρας. 2 με 15 Ιουνίου οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Μεθαύριο Παρασκευή αρχίζουν οι πανελλαδικές με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας. Αναβρασμό και αποχωρήσεις τελεχών σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκαλεί η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες μετακινήσεις μελών προς τη νέα πολιτική πλατφόρμα. Εν αναμονή των επίσημων συνεδριάσεων στην Κουμουντούρου. Στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε και η Καβάλα με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η υποδιάμφθηση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστήριων. Σε 13 αυξήθηκε ο αριθμός των περιστατικών χανταϊού από το ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο. Εντοπίστηκε νέο κρούσμα στην Ισπανία, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας, στον Αμυγδαλεώνα, σύσκεψη των Αγροτικών Συλλόγων Καβάλας και Παγκαίου για τα τενάγια των Φιλίππων. Αύριο συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου. Την άμεση διακοπή των εργασιών ίδρυυσης και αποχέτευσης στη Σκάλα Καλλιγράχης κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου ζητάμε παρέμβασή της προς το Δήμο Θάσου η Λαϊκή Συσπήρωση. Η παράταξη καταγγέλει πολλήμινες καθυστερήσεις από την πλευρά του αναδόχου και ζητά την άμεση αποκατάσταση των φθορών στο οδικό δίκτυο ώστε να μην παρεμποδίζεται την κυκλοφορία των οχημάτων. Στο συνήγορο του πολίτη προσέφυγε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Καρατζιώτης, επαναφέροντας τις καταγγελίες του για παρατυπίες και έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΤΠΕ Καβάλας. Με έγγραφό του προς τα αρμόδια Υπουργεία και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ο συνήγορος του πολίτη ζητά αυξημένες εγγυήσεις αξιοκρατίας, επισημένοντας παράλληλα ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ουσιαστικός έλεγχος των καταγγελιών, παρά μόνο διαβίβαση των απόψεων του Δήμου Καβάλας. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγκαίνια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθιμο αργία για την τοπική αγορά. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η Λευκή Νύχτα στην Καβάλα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Συναυλία του Πασχάλη στις 9.30 στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
6: Γεια σου, Κία.
7: Γεια σου, Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
8: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
15: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
16: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
15: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
16: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
15: Auto Center Service.
16: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
15: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
16: Auto Center Service.
17: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
18: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
20: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
20: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα. Mm-hmm. Α, σιγά σιγά τελειώνει ο μήνας.
2: Λοιπόν, και έχει έρθει η ώρα να μοιραστεί ο κοσμάς μαζί μας έτσι, αυτή τη γνώση, ειδικά περί στατιστικών που αφορούν στο σεξ.
1: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια έρευνα που έλεγα προηγουμένως, που μας δείχνει διάφορα στατιστικά στοιχεία για το σεξ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Το 87% των παντρεμένων αντρών που διάβασε το βιβλίο 50 αποχρώσεις του Γκρι λέει ότι η σεξουαλική του ζωή βελτιώθηκε.
2: Oh.
1: Ό,τι να είναι. Ωχ, Παναγία. Λοιπόν, το 34% των γυναικών και το 38% των άντρων κοιμούνται γυμνοί με τους συντρόφους τους. Εντάξει.
2: Mm-hmm.
1: Μόνο. Μόνο το 34.
2: Εννοεί.
1: Κάτσε ρε παιδί μου. Το 34 των γυναικών.
2: Το μόνο νόμιζα ότι κόλλαγε με τους συντρόφους τους.
1: Το 38% των αντρών κοιμούνται γυμνοί. Μόνο. Οι υπόλοιποι ντύνονται.
2: Μπορεί να κρυώνουν ρε παιδί μου.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, το σεξ κάνει καλό λέει στους πονοκεφάλους. Άρα δεν ισχύει η δικαιολογία ότι έχω πονοκέφαλο, δεν θέλω να κάνω σεξ.
2: Mm-hmm.
1: Κάνει σεξ για να σου φύγει ο πονοκέφαλος, είναι η απάντηση.
2: Mm-hmm.
1: Καλά, κάτι άλλο θα βρούμε. Δεν είναι. Εννοείται. Λοιπόν, τι έτσι το αφήσετε. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχουν 164 σεξουαλικές πράξεις για κάθε άτομο κάθε χρόνο.
2: Πόσες?
1: 164 σεξουαλικές
2: πράξεις. Από τις 365 μέρες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή 200 μέρες βγαίνουν off.
1: Έτσι λέει εδώ.
2: Nice.
1: Καλά, είναι και καθημερινότητα. Μην το,
2: ναι,
1: μην το ψάχνεις.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, στους άντρες αρέσουν λέει οι ρομαντικές καταστάσεις περισσότερο από ότι στις γυναίκες.
2: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό?
2: Φαίνεται λίγο τραβηγμένο, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, έχει αλλάξει το πράγμα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, μάλιστα λέει το παραπάνω στατιστικό μας βάζει στην πρώτη θέση σαν χώρα στη λίστα με τους κατοίκους που κάνουν το περισσότερο σεξ. Δεύτερη είναι η Βραζιλία με το 164 φορές εννοεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Και είμαστε και πρώτοι. Φαντάσου οι άλλοι τι γίνεται. Ούτε που το έχουν ακούσει ούτε που το έχουν δει μέσα στην σεζόν. Έχω κι άλλα, σου πω αργότερα.
2: Έτσι, εκεί να με κρατάς έτσι, την αναμονή.
1: Έτσι. Λοιπόν, έλα, λέγε εσύ και θα τα πούμε εκεί μετά, τα υπόλοιπα.
2: Να πω εγώ. Λοιπόν, ευτυχισμένοι λέει είναι όσοι έχουν μία κοπέλα κοντούλα.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Λέει εδώ πέρα αυτό το δημοσίευμα ότι οι ορμόνες του έρωτα βρίσκονται στο κεφάλι. Άρα, όταν η γυναίκα είναι πιο κοντή, το κεφάλι της βρίσκεται, λέει, κοντά στη μύτη του άντρα. Άρα είναι πιο εύκολο να μυρίσει αυτή τη φερορμόνη. Άρα παθαίνει πιο εύκολα ένα κάτι της, κατάλαβες.
1: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό οι κοντές έχουν την επιτυχία τους. Στο λέω έτσι, μήπως είχες την απορία τόσο χρόνια. Και από την άλλη, έχουμε να πούμε, δημοσίευμα που διαβάζω στο Marie Claire εδώ, ότι Netflix, VS, εναντίον δηλαδή, σεξ, σημειώσατε ένα.
1: Mm-hmm.
2: Οι περισσότεροι παρακολουθούν σειρές και ταινίες μετά τις 10 το βράδυ, η ώρα που, όπως λέγαμε και πριν, παραδοσιακά τα ζευγάρια αξιοποιούσαν προκειμένου να θερμάνουν τις σχέσεις τους. Τώρα προτιμούν να πάρουν τα τάμπλετ τους και να δούνε τα επεισόδια της αγαπημένης του σειράς προτού κοιμηθούνε.
1: Mm-hmm.
2: Το 40% των ενηλίκων αναφέρεται ότι είναι μονίμως online. Και στην περίπτωση που δεν θα δούνε Netflix, θα κολλήσουν στο Facebook, στο Instagram, στη Wikipedia να διαβάζουν ασχετοσύνες.
1: Μάλιστα. Τώρα αυτό είναι λογικό, είναι φυσιολογικό.
2: Όχι,
1: δεν ξέρω, πώς το βλέπεις.
2: Και στατιστικά σου λέει, το 1990 τα ζευγάρια έκαναν 5 φορές το μήνα σεξ. Το
1: μόνο.
2: Μέσο όρο, ρε παιδί.
1: 5 φορές το μήνα, μόνο.
2: Έτσι λέει. Στη Βρετανία είναι αυτά.
1: Γι' αυτό έρχονται στην Ελλάδα οι κακομοίρες.
2: Τώρα έχει πέσει στις 3 φορές το μήνα.
1: Έτσι. Κορίτσια εδώ, Ελλάδα. Είναι σίγουρο ότι θα περάσει καλύτερα από τις 3 φορές το μήνα. Τις Μεγάλης Βρετανίας.
2: Ότι θα περάσει καλύτερα, θα περάσει. Αλλά...
1: Ναι, δεν εννοώ για τον ήλιο και τη θάλασσα. Έτσι, μιλάω για
2: τον
1: υπόλοιπο.
2: Μιλάς για τον Greek καμάκι, το ξεκάθαρα.
1: Ναι, ποιο καμάκι, τώρα μιλάμε για, την, για το σεξ, για το, για το βούρο.
2: Μετά, ναι, όταν θα αρχίσουν να γίνονται, ναι, τα έκτροπα στην Ελλάδα, ναι, θα λες Παναγία μου και τι γίνεται.
1: Μα δεν μιλήσαμε για τα έκτροπα.

0: Σεξ με ρέγουλα. Κοίτα, διπλάσεις φορές σεξ από ό,τι κάνεις στη Μεγάλη Βρετανία. Πώς το βλέπεις το σλόγγαν στην κάρτα? Πάλι λίγες θα είναι. Θα μπορείς να ικανοποιείς περισσότερες.
1: Κοίτα, Κοσμά μου, εάν σκέφτεσαι να βγεις στο κλαρί,
0: έτσι ακριβώς,
1: πρέπει να δούμε κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Θα πρέπει να βγάλεις άδεια, να κάνεις έναρξη επαγγέλματο.
0: Πας καλά. Μαύρα κατευθείαν. Και λίρες τώρα κατευθείαν. Τι, όχι, παίξε-γέλασε.
1: Με τρέπεσε.
0: Να έχουμε χρήματα και από άλλο νόμισμα. Δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτήν εδώ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ δεν ξέρεις.

0: Τελευταίο διάλειμμα προς τα εκεί πηγαίνουμε για σήμερα Τετάρτη. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, να το πούμε και αυτό μια φορά.
1: Επίσης
0: να σας πω ότι μερικές φορές υπάρχουν μερικοί ακροατές, ακροάτριες που στέλνουν βιντεάκια από την ώρα που μας ακούνε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα-δύο βιντεάκια τα έχω ανεβάσει στο TikTok από τα σημεία που μας ακούνε.
1: Την αγάπη μας.
0: Λοιπόν, αν στείλετε κι εσείς βιντεάκι από εκεί πέρα που μας ακούτε, θα το ανεβάσουμε στο TikTok, κανονικότατα. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστροφή εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή
11: για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
3: Καλώς τους.
2: Τέλος Μαΐου. Έτσι.
3: Πλησιάζουμε.
2: Φτάσαμε αισίως μέχρι τέλος Μαΐου. Μην το θεωρείτε δεδομένο. Καλά είναι και μέχρι εδώ.
3: Και επειδή το έχουμε πάει γενικά πολύ θετικά, πολύ χαρούμενο.
2: Είναι χαρούμενο και θετικό ότι ζούμε καταρχήν.
3: Έχεις διαβάσει αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι ο Νεύτωνας προέβλεψε το τέλος του κόσμου? Έχει βγάλει ημερομηνία.
2: Άλλο χαρούμενο. Άλλη χαρούμενη είδηση. Καταρχήν θα σας πούμε τι είπε ο Νεύτωνας τώρα, πριν από λίγες ώρες, φαντάζομαι.
3: Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Σε απευθεία σύνδεση.
2: Σε απευθεία σύνδεση με τον Παράδεισο.
3: Υπερπέραν.
2: Με τον Παράδεισο, δεν ξέρουμε.
3: Υπερπέραν. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Λοιπόν, ο Νεύτωνας είχε επεξεργαστεί κάποιες εξισώσεις σε ένα κομμάτι χαρτί με τον Σνόμπελεν. Ο Σνόμπελεν είναι ο επιστήμονος ο οποίος έχει ψάξει τώρα και έχει βρει τις σημειώσεις του Νεύτωνα και το ψάχνει να δει ακριβώς τι και πώς. Ο Σνόμπελεν λοιπόν υποστηρίζει ότι οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια απλή αριθμητική. Η ημερομηνία λοιπόν στην οποία κατέληξε ότι θα ήρθε το τέλος του κόσμου ο Νεύτωνας, ξαναλέω, ήταν το 2060.
2: Α, έχουμε δηλαδή ακόμα. Σοβαρεύτηκε η Εύη, σου λέει, κάτσε, έχουμε περισσότερη ζωή.
3: Λοιπόν, για τον Νεύτωνα τώρα, έτσι όπως το μεταφράζει ο Σνόμπελεν, το 2060 θα ήταν περισσότερο σαν μια νέα αρχή. Το τέλος δηλαδή μιας μεγάλης εποχής και η αρχή μιας νέας.
2: Mm-hmm.
3: Και αναφέρει βέβαια ότι επειδή ο Νεύτων ήταν και βαθιά θρησκευόμενος, ενδεχομένως να πίστευε και να περίμενε ότι ο Χριστός θα επέστρεφε τότε.
2: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχουμε ζήσει και άλλα τέλη του κόσμου, όπως το 2012...
3: Και το 2000.
2: Και το 2000 επίσης, αλλά νομίζω το 2012 το είχαν προβλέψει ο Νοστράδαμος. Άλλο και αυτό. Λοιπόν, άστο να πάει, γιατί αυτό είναι φόβο. Συνεχώς να έχουμε πάνω το κεφάλι μας ένα φόβο.
3: Καλά, θα ξεχάσω εγώ που ήμουν 18 χρονών το 2000 και μου λέγανε ότι θα τελειώσει ο κόσμος. Και εγώ ήμουν 18 χρονών και έλεγα ότι θα προλάβω.
2: Είδες.
3: Μου το λέγανε.
2: Τι ήθελες να προλάβεις, Εύη, στα 18 σου?
3: Τα πάντα.

0: Εγώ θέλω να σας πω ένα πράγμα.
1: Θετικό και αισιόδοξο,
0: να χρησιμοποιήσω αυτή τη μικρή γωνίτσα του ραδιοφώνου για όσους μας ακούνε, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν κατά καιρούς μαζί μας, να σας πω ένα πράγμα. Μην βάζετε το φόβο μπροστά. Έτσι. Μην βλέπετε τηλεόραση και μην πιστεύετε ότι αυτά που λέει η τηλεόραση είναι όλα αλήθειες. Έτσι. Να έχεις στο νου σας ότι όλες αυτές οι εταιρείες. Ναι, όλες αυτές οι τηλεοράσεις, οι περισσότερες είναι ιδιωτικές. Και τις έχουν άνθρωποι που έχουν πολλά χρήματα και που εξαρτώνται από άλλους ανθρώπους για να έχουν αυτές τις άδειες. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα τώρα, μιλάμε γενικά τι γίνεται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτό που περνάει από το χέρι μας ποιο είναι? Να κρατάμε καθαρό τον πλανήτη. Αυτό είναι το βασικό. Ούτε η κλιματική αλλαγή, ούτε φταίμε εμείς, ούτε τίποτα άλλο. Αυτό που έχει σημασία και είναι πολύ σημαντικό και το ακούμε γύρω μας τα τελευταία χρόνια είναι η καθαριότητα του πλανήτη. Μην πετάτε κυπελάκια. Μην πετάτε πλαστικά, μην πετάτε σακούλες. Τα μικροπλαστικά, διάβαζα τις προάλλες, υπήρχε ερευνητής ο οποίος έλεγξε 17 όρχες ανθρώπων, αντρών. Και στους 17 βρέθηκαν μικροπλαστικά τα οποία ευθύνονται για τη μείωση της αναπαραγωγής στα νέα ζευγάρια. Για να καταλάβετε. Οπότε το μεγάλο πρόβλημα είναι η καθαριότητα στον πλανήτη.
1: Είναι τραγικό.
0: Έτσι, και σε αυτό φταίμε εμείς. Στα υπόλοιπα δεν φταίμε εμείς. Κλιματική αλλαγή θα γινόταν έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά το να φροντίσουμε το πλανήτη μας, το σπίτι μας.
0: Καθαριότητα,
1: πρέπει να ξεκινάει από τον κάθε έναν από εμάς.
0: Ναι, αυτό, η καθαριότητα. Όταν σου βάζει το κράτος ένα μπλε κάδο, ένα πράσινο κάδο, ένα καφέ κάδο στη γειτονιά σου, σαν μικρό παιδάκι νηπιαγωγείου, τουλάχιστον χρησιμοποίησε το, μάθε τι κάνεις και τι χρησιμοποιείς για να πάνε όλα καλύτερα.

0: τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Έτσι με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Έτσι.
1: Θα είμαστε και πάλι.
0: Σας πρίξαμε, το ξέρουμε.
1: Αύριο θα είναι μια άλλη μέρα, με λίγο πιο ροζ αποχρώσεις.
0: Ναι. Ροζ αποχρώσεις.
2: Πώς αλλιώς θέλεις να το πω.
0: Μπάρμπι. Ξέρω κι εγώ. Καταλαβες. Γιούχου. Λοιπόν, αύριο πάλι εδώ, σε 22 ώρες. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Bye.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τελευταίο κουδούνι σήμερα και για τα γυμνάσια της χώρας. 2 με 15 Ιουνίου οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Μεθαύριο Παρασκευή αρχίζουν οι πανελλαδικές με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας. Αναβρασμό και αποχωρήσει τελεχών σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκαλεί η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες μετακινήσεις μελών προς τη νέα πολιτική πλατφόρμα. Εν αναμονή των επίσημων συνεδριάσεων στην Κουμουντούρου. Στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτη σε βάρος του ΟΠΚΠ βρέθηκε και η Καβάλα με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η υποδιάμφθηση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστήριων. Σε 13 αυξήθηκε ο αριθμός των περιστατικών χανταϊού από το ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο. Εντοπίστηκε νέο κρούσμα στην Ισπανία, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας, στον Αμυγδαλεώνα, σύσκεψη των Αγροτικών Συλλόγων Καβάλας και Παγκαίου για τα τενάγια των Φιλίππων. Αύριο συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί, έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου. Την άμεση διακοπή των εργασιών ίδρυυσης και αποχέτευσης στη Σκάλα Καλλιγράχης κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου ζητά με παρέμβασή της προς το Δήμο Θάσου η Λαϊκή Συσπήρωση. Η παράταξη καταγγέλει πολλήμινες καθυστερήσεις από την πλευρά του αναδόχου και ζητά την άμεση αποκατάσταση των φθορών στο οδικό δίκτυο ώστε να μην παρεμποδίζεται την κυκλοφορία των οχημάτων. Στο συνήγορο του πολίτη προσέφυγε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Καρατζιώτης, επαναφέροντας τις καταγγελίες του για παρατυπίες και έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΤΠΕ Καβάλας. Με έγγραφό του προς τα αρμόδια Υπουργεία και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ο συνήγορος του πολίτη ζητά αυξημένες εγγυήσεις αξιοκρατίας, επισημένοντας παράλληλα ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ουσιαστικός έλεγχος των καταγγελιών, παρά μόνο διαβίβαση των απόψεων του Δήμου Καβάλας. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγκαίνια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθιμο αργία για την τοπική αγορά. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η Λευκή Νύχτα στην Καβάλα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Συναυλία του Πασχάλη στις 9.30 στην Πλατεία Ελευθερίας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
12: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
11: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
13: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
16: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
17: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
16: Τηλέφωνο 2510-516585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
18: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
19: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
20: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
21: Ακούστε μας ζωντανά.
20: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
21: Από το e-Pavla Radio.
20: Από το live24.gr.
21: Καβάλα News. το ραδιόφωνο σου.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι εδώ.
22: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
23: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, Τετάρτη σήμερα, ξεσπάθωσε.
2: Η Τετάρτη για μένα, όπως ξέρεις, και θα το λέω για να εμπεδωθεί σε όλη την παρέα, παιδιά, η Τετάρτη, σύμφωνα με την επιστήμη, πάντα έτσι θα ξεκινάμε την Τετάρτη, είναι η μέρα που αφού έχει κατακάτσει,
1: ναι,
2: το τριήμερο, το Σαββατοκύριακο, το όποιο πέρασε και τα λοιπά,
1: ναι,
2: που όλοι λέτε από Δευτέρα θα κάνω αυτό, από Δευτέρα, λάθος, δεν έχετε κάνει ποτέ τίποτα από Δευτέρα.
1: Λες να πιάνει το από Τετάρτη δίαιτα.
2: Αυτό πιάνει.
1: Αυτό πιάνει.
2: Ναι. Από Δευτέρα, αν μου λέτε θα κάνω αυτό, εκείνο κτλ., δεν έχετε
1: δεν
2: κάνει
1: έχει
2: τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Ας είμαστε ειλικρινείς, μεγάλα
1: αλήθεια
2: παιδιά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν η Τετάρτη είναι μια ωραία μέρα να ξεκινήσεις και να βάζεις στόχους.
1: Ειδικά όταν είναι 27 Μαΐου.
2: Και να έχεις και δύο ώρες μπροστά για να πεις και τα δικά σου.
1: Έλατε.
2: Έτσι. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, welcome για άλλη μια μέρα στο 2 στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και η Βασιλεία Πέτρου, που δεν τη δίνουμε, είναι δική μας το καλύτερο κορίτσι.
2: Έτσι.

0: Σιγά την εφεύρεση.
1: Γιατί το λες αυτό? Προσβάλλει τους φίλους μας, τους Ιάπωνες που έρχονται και γεμίζουν τη Σαντορίνη.
0: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι τέλος πάντων και αυτά που μας λένε μερικές φορές, εντάξει τώρα. Ιαπωνικό περπάτημα.
1: Αλήθεια? Ανάποδα, τύπος.
0: Ναι. Βασίζεται, λέει, σε μια πάρα πολύ απλή ιδέα. Στην εναλλαγή 3 λεπτών γρήγορου βαδίσματος με 3 λεπτά χαλαρού ρυθμού για περίπου μισή ώρα.
1: Μας τα έχουν πει κι άλλοι αυτά.
0: Γρήγορο 3 λεπτά,
1: αργό.
0: Μάλιστα. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε, λέει, από ερευνητές στην Ιαπωνία και έχει μελετηθεί σε κλινικές δοκιμές. Μωρέ, πάμε καλά. Με ενήλικες με μέση ηλικία, λέει, τα 63 έτη.
1: Και τι μας νοιάζει μας, δεν έχουμε φτάσει
0: έτσι,
1: εκεί.
0: Όσοι ακολούθησαν, όχι εντάξει, okay, το λέμε για αυτούς που έχουν φτάσει ή που νιώθουν έτσι.
1: Έτσι.
0: Ονόματα δεν λέμε.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Υπολήψεις δεν θίγουμε. Λοιπόν, όσοι, λέει, ακολούθησαν το πρόγραμμα αυτό παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση στη δύναμη των μειών των πόδιων, στην αερόβια ικανότητα και την αρτηριακή πίεση.
1: Μάλιστα.
0: Σε σύγκριση με όσους περπατούσαν απλώς με σταθερό ρυθμό.
1: Ωραία.
0: Ο Τζακ Μακνάμ

0: Μάρα όμως, επίκουρος καθηγητής κλινικής φυσιολογίας και της άσκησης του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Λονδίνου, μας λέει: το ιαπωνικό περπάτημα φαίνεται να αποτελεί μια χρήσιμη αναβάθμιση σε μια τακτική συνήθεια περπατήματος, αλλά δεν είναι και ο μόνος τρόπος για να κινηθείτε.
1: Λονδίνο, Ιαπωνία 1-0, έτσι.
0: Ναι. Να σου κάνω τώρα και το 3-0.
1: Για κάτω.
0: Ελλάδα, Ιαπωνία 3-0. Παιδιά, συγγνώμη. Με συγχωρείτε, υπάρχει κι άλλος τρόπος από το ιαπωνικό περπάτημα. Υπάρχει το ελληνικό αράζω.
1: Χαλαρά.
0: Ναι. Το σκέφτομαι μόνο. Έτσι.
1: Το σκέφτομαι και περπατάω στο μυαλό μου.
0: Περπατάς με το νου σου.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Μη σου πω ότι τρέχεις κιόλας.
0: Σίγουρα.

0: Τι? Στην TV.
1: Για πες τι έχει σήμερα το μενού.
2: Καλά, σήμερα έχει κάτι πάρα πολύ αστείο και όσοι το έχουν δει στην πρώτη σεζόν έχουν κολλήσει πολύ άσχημα. Ναι. Είναι ένα reality στρατηγικής που λέγεται Million Dollar Secret.
1: Ναι.
2: Και άκου να δεις τι είναι. Είναι 12 παίκτες.
1: Μάλιστα.
2: Εκ των οποίων ένας έχει $1,000,000 μέσα στο δωμάτιό του.
1: Μάλιστα.
2: Και τώρα τι γίνεται. Μεταξύ τους αυτοί προσπαθούν να καταλάβουν ποιος είναι,
1: ναι,
2: να τον βρουν και να του το πάρουν.
1: Okay.
2: Και αυτός προσπαθεί να το κρατήσει για να το κερδίσει. Είμαστε, ναι, δεύτερη σεζόν τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πραγματικά, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Υπάρχει το εκατομμύριο.
2: Ναι. Τώρα τι εννοείς υπάρχει το εκατομμύριο και λέω κι εγώ ναι. Υπάρχει το εκατομμύριο στο παιχνίδι.
1: Α, στο εκατομμύριο.
2: Ναι, τα βλέπεις τα νομίσματα. Δηλαδή τα νομίσματα τα έχεις δει.
1: Μάλιστα.
2: Όλη η ιστορία λοιπόν είναι οι υπόλοιποι 11 να βρούνε αυτόν που καταρχήν που τα έχει και μετά να του τα κλέψουμε. Σεζόν 2, Million Dollar Secret Netflix.
1: Ελληνική παραγωγή.
2: Αν ήταν ελληνική παραγωγή θα τα είχαν πάρει.
1: Κάπου πάει το διάλογο.
2: Σεζόν 2 δεν θα υπήρχε, έτσι, θα το είχαν βρει.
1: Ναι.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot. Coffee and more.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά. Τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Στην Κουτσουκιά ΒΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
13: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
14: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
13: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
14: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
13: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
14: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
13: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το νέο Baby Sunker της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, και τώρα φίλες και φίλοι, η Άννα Κουβάλα θα μας απαντήσει στο αιώνιο ερώτημα που αιωρούνταν εδώ και πάρα πολλούς αιώνες και δεν το ξέραμε.
1: Μάλιστα.
0: Σαν απάντηση δεν ξέραμε.
1: Σαν απάντηση, ναι.
0: Τι μυστικό, κοινό μυστικό έχουν οι πιγκουίνοι και οι πολικές αρκούδες?
1: Ότι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ.
0: Ναι.
1: Ναι. Παρόλο που πάρα πολλά βιβλία παιδικά δείχνει πιγκουίνους με πολικές αρκούδες, ναι, αυτά τα δύο ζώα δεν έχουν δει ποτέ το ένα το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί?
0: Γιατί?
1: Εδώ σε θέλω.
0: Για πες.
1: Γιατί οι πολικές αρκούδες ζουν στο Βόρειο Πόλο.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αρκτική. Όλοι οι πιγκουίνοι, ναι, ζουν στο νότιο ημισφαίριο.
0: Ναι. Εγώ νόμιζα ότι και αυτοί απάνω ήταν.
1: Όχι, για είναι πες κάτω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι αρκούδες ζουν κυρίως στην Αρκτική, δηλαδή στο Βόρειο Πόλο και περιοχές της Αλάσκας, του Καναδά, της Ιρλανδίας κτλ. Ναι. Ενώ οι πιγκουίνοι βρίσκονται κυρίως στο νότιο ημισφαίριο, στην Ανταρκτική, αλλά και σε περιοχές όπως η Νέα Ζηλανδία ή η Αυστραλία, σε κάποια νησιά του Ατλαντικού, ακόμα και στην Αφρική.
0: Μάλιστα.
1: Τρομερό ότι ένας πιγκουίνος δεν έχει δει ποτέ πολική αρκούδα.
0: Φαντάσου να σκάσει μύτη πιγκουίνος στο Βόρειο Ημισφαίριο.
1: Στο Βόρειο Ημισφαίριο θα
0: κρύα. Τι θα πει το αρκουδάκι στη μαμά αρκούδα?
1: Θέλω κι εγώ μαύρο παλτό.
0: Όχι. Μαμά, είδα ένα αρκουδάκι που πετάει. Πετάνε οι πιγκουίνοι?
1: Όχι.
0: Αντάξει. Διαγράφω.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Έλα, θα πεις κουβέντα για το κορίτσι.
2: Θα πω βεβαίως, διότι το κλίμα δαγκώνει και ο μόνος που μπορεί να μας σώσει είναι το κορίτσι μας Βασιλιά Πέτρου που είναι στο στούντιο.
1: Εντάξει, μεταξύ των οποίων.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Σας φέρνω μία είδηση από το Vietnam VN. Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, WWF Vietnam, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος της επαρχίας Dong Thap, ξεκίνησε τη φάση 2 του έργου λύσης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στο δέλτα του Mekong, στο Εθνικό Πάρκο Tram Chim. Το έργο λαμβάνει χώρα εν μέσω των ολοένα και πιο εμφανών και σοβαρών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο δέλτα του Mekong, με κίνδυνο πλημμυρών, υποβάθμισης του οικοσυστήματος και απώλειας μέσων διαβίωσης για εκατομμύρια ανθρώπους. Η φάση 2 του έργου, που θα υλοποιηθεί έως το 2029 στις επαρχίες Dong Thap και Tay Ninh, σηματοδοτεί ένα σημαντικό σημείο καμπής. Τη μετάβαση από πιλωτικά έργα στην κλιμάκωση επιτυχημένων μοντέλων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με στόχο την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων, προωθώντας την αρμονική ανάπτυξη μεταξύ ανθρώπων και φύσης. Χρηματοδοτούμενο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση, το έργο στοχεύει στην αποκατάσταση 1.750 εκταρίων ζωτικών οικοσυστημάτων γλυκού νερού έως το 2029, διασφαλίζοντας παράλληλα βιώσιμα μέσα διαβίωσης για σχεδόν 2.000 ευάλωτα άτομα. Ο κύριος Σιέν, περιφερειακός διευθυντής του έργου, δήλωσε ότι από τα αποτελέσματα της φάσης 1, τα φιλικά προς τη φύση μοντέλα διαβίωσης, όπως η πλωτή καλλιέργεια ρυζιού και η ολοκληρωμένη εκτροφή λωτού ιχθύων, έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικά, αποκαθιστώντας το περιβάλλον, βελτιώνοντας το εισόδημα και συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Βασιζόμενοι σε αυτή τη φάση, η φάση 2 θα επεκταθεί σε κλίμακα, εστιάζοντας σε βασικές ζώνες προστασίας υγροτόπων και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων. Η υλοποίηση του έργου όχι μόνο συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά δημιουργεί και βιώσιμα μέσα διαβίωσης, βοηθώντας τους ανθρώπους στο δέλτα του Mekong να προσαρμοστούν προληπτικά στην ολοένα και πιο απρόβλεπτη κλιματική αλλαγή.

0: Αυτή η εκπομπή, όπως ξέρεις και όπως ξέρουν και όλες και όλοι οι φίλες και οι, φίλες και οι φίλοι μας ακούνε, ασχολούμαστε συχνά πυκνά και με την τεχνητή νοημοσύνη και με τα καμώματά της.
1: Έτσι, και με την καλή και με την κακή πλευρά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα θεματάκι το οποίο, okay, κονσομασιόν στο ChatGPT.
1: Εντάξει, όλα τα έχω ακούσει πλέον.
0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, η εταιρεία η οποία τέλος πάντων διαχειρίζεται και όχι μόνο το ChatGPT είναι η OpenAI,
1: ναι,
0: η οποία λέει βάζει στον πάγο το σχέδιο να λανσάρει chatbot ερωτικής συντροφιάς.
1: Ο Χριστός.
0: Αυτά γράφουν πρόσφατα οι Financial Times σε δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο από την οργάνωση Center for Democracy and Technology. Ένας στους 5 φοιτητές στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωνε ότι ο ίδιος ή κάποιος που γνώριζε είχε ρομαντικές σχέσεις με chatbot.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πώς είναι να το να έχεις ρομαντική σχέση με κάποιον που δεν υπάρχει, ρε
0: παιδί. Τον περασμένο Απρίλιο, πριν από ένα χρόνο μάλλον, ναι, το TechCrunch ανέφερε ότι το ChatGPT παρήγαγε, πρόσεξε, ερωτικά κείμενα για ενήλικους χρήστες.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
3: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τελευταίο κουδούνι σήμερα και για τα γυμνάσια της χώρας. 2 με 15 Ιουνίου οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Μεθαύριο Παρασκευή αρχίζουν οι πανελλαδικές με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας. Αναβρασμό και αποχωρήση τελεχών σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκαλεί η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες μετακινήσεις μελών προς τη νέα πολιτική πλατφόρμα. Εν αναμονή των επίσημων συνεδριάσεων στην Κουμουντούρου. Στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε και η Καβάλα με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η υποδιάμφθηση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστήριων. Σε 13 αυξήθηκε ο αριθμός των περιστατικών χανταϊού από το ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο. Εντοπίστηκε νέο κρούσμα στην Ισπανία, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας, στον Αμυγδαλεώνα, σύσκεψη των Αγροτικών Συλλόγων Καβάλας και Παγκαίου για τα τενάγια των Φιλίππων. Αύριο συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου. Την άμεση διακοπή των εργασιών ίδρυυσης και αποχέτευσης στη Σκάλα Καλλιγράχης κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου ζητά με παρέμβασή της προς το Δήμο Θάσου η Λαϊκή Συσπήρωση. Η παράταξη καταγγέλει πολλήμινες καθυστερήσεις από την πλευρά του αναδόχου και ζητά την άμεση αποκατάσταση των φθορών στο οδικό δίκτυο ώστε να μην παρεμποδίζεται την κυκλοφορία των οχημάτων. Στο Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Καρατζιώτης, επαναφέροντας τις καταγγελίες του για παρατυπίες και έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΤΠΕ Καβάλας. Με έγγραφό του προς τα αρμόδια Υπουργεία και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά αυξημένες εγγυήσεις αξιοκρατίας, επισημένοντας παράλληλα ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ουσιαστικός έλεγχος των καταγγελιών, παρά μόνο διαβίβαση των απόψεων του Δήμου Καβάλας. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγγένεια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθιμο αργία για την τοπική αγορά. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η Λευκή Νύχτα στην Καβάλα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Συναυλία του Πασχάλη στις 9.30 στην Πλατεία Ελευθερίας.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι
6: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Έχεις ιδέα.
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
15: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
16: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
17: Γεια σου, Κία.
18: Γεια σου, Πάνο.
17: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
18: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
17: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
18: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
12: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
21: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
22: Ακούστε μας ζωντανά.
21: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
22: Από το e-Pavla Radio.
21: Από το live24.gr.
22: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
23: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
25: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι για τη δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Τετάρτη, φίλες και φίλοι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα και συνεχίζουμε. Πάμε. We

0: Λες καμιά φορά ότι έπιασα μια καλή δουλειά, είναι καλή εταιρεία, τέλος πάντων δεν υπάρχει πρόβλημα, θα έχω τα λεφτά μου.
1: Τα έχω πει και το έχω μετανιώσει.
0: Ή για εργοδότες οι οποίοι πραγματικά τα έχουν, είναι μπουκούμπερτε, αν δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Όσο πιο πλούσιος είναι κανένας, αυτό έχει γίνει ισχύ, τόσο περισσότερο τσιγκούνις είναι.
1: Γιατί ρε παιδί μου.
0: Και τόσο περισσότερο προσπαθεί να σε ρίξει ρε παιδί μου.
1: Πού πάνε τα λεφτά, δεν έρχονται σε εμάς, Ηλία.
0: Τα κρατάνε
1: έρχονται,
0: για πάρτι.
1: Τα κρατάνε.
0: Λοιπόν, τον πάνε στο δικαστήριο ή μάλλον τον πάει στο δικαστήριο.
1: Ποιος?
0: Η γυναίκα η οποία ήταν η οικονόμος του.
1: Ναι.
0: Τον Νεϊμάρ. Τώρα όταν μιλάμε για Νεϊμάρ, πολλά λεφτά.
1: Πολλά
0: έτσι.
1: Λεφτά.
0: Μαγείρισα λέει, η οποία ήταν στο σπίτι του, έκανε τις δουλειές εκτός από τα μαγειρέματα, οικονόμος γενικότερα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, πάρε και εκείνο, πάρε και το άλλο, να και το ξεσκονόπανο, βάλε και την πουγάδα, φτιάξε
1: και
0: φαΐ. Λοιπόν, έπεσε από τη σκάλα, τραυματίστηκε, δεν νοιάστηκε κανείς και λοιπά και όλα αυτά.
1: Ωραία πέρασε.
0: Μετά από όλα αυτά λοιπόν, πάει στο δικαστήριο για να υποχρεώσει τον Νεϊμάρ να καλύψει τα ιατρικά έξοδα που προέκυψαν από προβλήματα υγείας που αποδίδει στις συνθήκες εργασίας της. Παράλληλα διεκδικεί την καταβολή επιδόματος στήριξης καθώς και αποζημίωση ύψους 43.000 ευρώ για υπερορίες που σύμφωνα με την ίδια δεν τις καταβλήθηκαν ποτέ.
1: Λοιπόν, τι με σόκαρε τώρα.
0: Τι
1: για να έχει 43.000 ευρώ υπερορίες.
0: Μάλιστα, φαντάσου η γυναίκα πόσο δούλευε.
1: Φαντάσου αυτή η γυναίκα που δούλευε 20 ώρες την ημέρα, έτσι.
0: Συν όλα τα άλλα.
1: Συν καλά.
0: Από ποιον τώρα, από τον Νεϊμάρε.
1: Και μετά σου λέει πήγαινε γίνε μαγείρισα.
0: Άντε, μπράβο.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil dance on set in every place.

0: Λοιπόν, εδώ τώρα, παιδιά, είναι να λέμε, okay, καμιά φορά πες και κανένα ευχαριστώ στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ε, είδες.
0: Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση του World Economic Forum για τα νέα δεδομένα στην κατανάλωση νερού.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέω λοιπόν εκ προημίου, και το λέω σε όλους μας, αυτή τη στιγμή η οικονομία της AI χρειάζεται 23 κυβικά εκατομμύρια νερού ετησίως.
1: Αμάν.
0: Για την παραγωγή
1: της ενέργειας. Ναι.
0: Μέχρι το 2050 προβλέπεται ότι η AI θα καταναλώνει περισσότερο από 54 κυβικά εκατομμύρια νερού το χρόνο. Σύμφωνα με την έρευνα των Global Water Intelligence και Zilem. Με άλλα λόγια, ο κόσμος μας πρέπει να βρει επιπλέον 31 κυβικά εκατομμύρια νερού ετησίως για να λειτουργεί η οικονομία της AI. Αυτό το ποσό επαρκεί για να εφοδιάσει κάθε άνθρωπο στη γη με επιπλέον 3.820 λίτρα νερού το χρόνο. Εντάξει, φαντάσου που πάει, έτσι. Τώρα, πάμε στα καλά νέα.
1: Έχει και καλά.
0: Ναι. Επειδή λοιπόν προκύπτουν αυτές οι ανάγκες για τη λειτουργία και την παραγωγή των έργων της AI σε νερό,
1: ναι,
0: ήδη προωθούνται μελέτες και αρχίζουν και μπαίνουν σε εφαρμογή από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, mm-hmm, εντάξει. Πρώτον, για να βρεθούν μέθοδοι για τη μείωση της κατανάλωσης του νερού.
1: Του νερού, ναι.
0: Εντάξει, υποδομές, γερασμένα δίκτυα, ιστορίες, κακό κτλ. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Οι οποίες, πρόσεξε, από τις χαμένες υποδομές μόνο παγκοσμίως, δηλαδή υδροδότηση, δίκτυα.
1: Τα πάντα, ναι.
0: Άκουρε, φιλενάδα. Χάνονται 323 εκατομμύρια λίτρα νερού κάθε χρόνο μεταξύ των υδραγωγείων και της δύσης μας.
1: Απίστευτο.
0: Και εκεί προσανατολίζονται έτσι ώστε κάνοντας μελέτες.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: μελέτες να... μόνο θα πληρώσουν και να γίνουν,
0: ναι,
1: τόσα λεφτά βγάζουν.
0: Ναι, λοιπόν, έτσι ώστε αυτή η απώλεια νερού να εξοικονομηθεί.
1: Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα, τι? Μια φράση που αποδίδεται στον Αϊνστάιν, ο οποίος είχε πει ο τρίτος παγκόσμιος δεν ξέρω για ποιο λόγο θα γίνει, αλλά ο τέταρτος θα γίνει για το νερό.
0: Ναι. Mm.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον. Τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
2: Έχεις ιδέα.
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
11: Το λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
12: Καβάλα News
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Καβάλα News. Στους 102,8.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Σου λείπει κανένα χαλάκι για το σπίτι?
1: Όχι, δόξα τω Θεώ.
0: Τα έχεις όλα.
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Εδώ όμως θα σου πω για μια TikToker.
1: Εγώ κόκκινο χάρη σπίτι μου δεν τα βάζα. Εντάξει. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Κοίταξε να δεις, έχει μια ιστορία αυτό το χαλί.
1: Για πες.
0: Άκουσε τώρα. Η Paige Talia είναι μια TikToker.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία ζει στη Νέα Υόρκη.
1: Μπράβο της.
0: Και είχε μετακομίσει πρόσφατα και έψαχνε να βρει χαλί. Αλλά χαλί που να μην χρειάζεται να δώσει ένα χέρι και ένα πόδι για να το πάρει, γιατί είναι πολύ ακριβά τα χαλιά στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Και τι αποφάσισε να κάνει? Μάλιστα. Περνούσε τυχαία μια μέρα έξω από το Dolby Theater που γίνεται η βράβευση των Όσκαρ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή λοιπόν αυτά τα τεράστια, την τεράστια ποσότητα αυτής της παχιάς μοκέτας που είναι σαν χαλί της κόκκινης, όταν τη μαζεύουνε.
1: Το περίφημο red carpet,
0: όταν το μαζεύουνε, το πετάνε στο πλάι του κτηρίου.
1: Εντάξει.
0: Περνάει λοιπόν και εκείνη, βλέπει στον κάδο τα ρολά. Μαζεύει ένα πολύ ωραίο κουκλίτσα το οποίο τέριαζε στο σαλόνι της. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έβγαλε και βίντεο που λέει: παιδιά, όσοι θέλετε κόκκινο χαλάκι για το σπίτι, ναι, ελάτε από τα σκουπίδια εδώ στο Dolby Theater, ναι, να το πάρετε. Και μάλιστα τη δείχνει να το καθαρίζει και να το βάζει και στο σπίτι της. Και
1: ωραία.
0: Δεν είναι ακριβώς κόκκινο, ναι, είναι κοκκινοβυσσινή.
1: Μπορδοροδοκόκκινο. Λέει και η. Λοιπόν, εντάξει, να σου πω.
0: Νέο κορίτσι είναι, γιατί
1: εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια, Άννα μου, αν έπεφτα σε μια περίπτωση να χρειαστώ ένα χαλί και να περάσω από κάπου και να μου κάνει.
0: Ναι, θα πας στην κυρία Μυραράκη.
1: Όχι. Α. Έξω από το ΟΑΚΑ. Αν ποτέ πετάξουν κανένα πράσινο χαλί.
0: Σωστό.

0: Είναι η ώρα της μουσικής ενότητας για Τετάρτη που έχουμε διασκευές.
1: Για να ακούσουμε.
0: Αυτή η διασκευή λοιπόν είναι πραγματικά πάρα πολύ έτσι. Θα έλεγα αξίζει τον κόπο να το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
1: Είναι ενδιαφέρουσα.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα για πολλούς λόγους. Πρώτον γιατί μιλάμε για μια διασκευή του Summer Wine.
1: Mm-hmm.
0: Όχι, δεν είναι Ville Valle και Ναταλία τέτοιο. Λοιπόν, Avalon. Είναι από ένα ντουέτο του Άλεξ Καπράνος, δεν είναι Έλληνας.
1: Ωραία.
0: Και της Κλάρα Λουτσιάνη. Ο Άλεξ Καπράνος είναι Σκοτσέζος, μουσικός, κιθαρίστας, από τους Φρανς Φέρνιντα, από τους Φρανς Φέρντιναντ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σκοτσέζικο συγκρότημα τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2019 η Γαλλίδα τραγουδίστρια η Κλάρα Λουσιάνη και ο Άλεξ Καπράνος ερμήνευσαν μια αγγλική παύλα γαλλική διασκευή του Summer Wine στο Ολυμπιάτο στο Παρίσι.
1: Α.
0: Κυκλοφόρησε επίσημα σαν η διασκευή αυτή τον Ιούλιο του 2020. Πρόσεξε, είναι πάρα πολύ ωραία διασκευή γιατί το female part, δηλαδή το μέρος
1: το γυναικείο κομμάτι,
0: ναι, είναι στα γαλλικά.
1: Α.
0: Από την Κλάρα Λουτσιάνη. Να σου πω βέβαια ότι τα δύο παιδιά αυτά δεν είναι και τυχαίοι, έχουν συνεργαστεί πάρα πολλές φορές μεταξύ τους, έχουν παντρευτεί, είναι ζευγάρι.
1: Παρασυνεργάστηκαν δηλαδή.
0: Ναι. Λοιπόν, παντρεύτηκαν πριν από 3 χρόνια περίπου, τέλη Μαΐου του 23, και μάλιστα έχουν και ένα γιο.
1: Έλα,
0: ναι.
1: Να το ζήσει, πάμε να τα ακούσουμε.
0: Summer Wine.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου. Παράλληλα, στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε η Καβάλα, με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστηρίων. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, διενεργεί αστυνομία. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας σύσκεψη με θέμα την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και της παράνομης πλανώδιας δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκε το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη δράση πλανώδιων πολιτών χωρίς άδεια, οι οποίοι διαθέτουν διάφορα προϊόντα χωρίς παραστατικά και χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους. Ο Εμπορικός Σύλλογος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και ζήτησε εντατικοποίηση των ελέγχων και της αστυνόμευσης. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγγένεια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθυμο αργία για την τοπική αγορά.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η αναδιοργάνωση της Super League δεν θα προχωρήσει εφόσον δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων από τις ομάδες στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, προκειμένου να αλλάξει ο αριθμός των ομάδων της πρώτης κατηγορίας από 14 σε 16. Έτσι δεν θα υπάρξουν αλλαγές ούτε στη Super League 2, οπότε ο ΑΟ Καβάλα οριστικά θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική την επόμενη σεζόν.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 2 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νοτιοδυτική άνεμη έως 3 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος ή Stickball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος ή Stickball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istickballkouros.gr.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
8: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
14: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
15: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
14: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
16: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
19: Έχεις ιδέα?
20: Τι είναι αυτό?
19: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
20: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
19: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
20: Πρώτη φορά το ακούω.
19: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
20: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
19: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
20: 6944-577-386.
19: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
20: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

Φίλες και φίλοι της Eurovision, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Eurovisionικό πάρτι εδώ στον Kavala News 102,8 στα FM και μέσω του www.kavalanews.gr διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Βαγγέλης Καραγιώρας μαζί σας έως τις 9 για ακόμα ένα βράδυ και βεβαίως περιμένουμε τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο 693-900-1000 μέσω παραδοσιακού SMS αλλά και μέσω WhatsApp, Viber, iMessage, Telegram και Signal. Σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας με το ραδιόφωνο 251-500-1000 και βεβαίως μας αναζητείτε πάντα και στο Messenger, στο Facebook και στο Instagram ως kavalanews.gr.

αγαπημένες γυροβιζιονικές επιτυχίες στον kavalanews.gr και βεβαίως περιμένω πάντα τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο 693-900-1000. Παρακαλώ μην διστάζετε. Περιμένουμε πάντα τις δικές σας αγαπημένες επιτυχίες. Τα στέλνετε σε μήνυμα και τα ακούτε στον αέρα από εμάς.

Eurovisionικές επιτυχίες για ακόμα ένα βράδυ στον Καβάλα News 102,8 μέσω των FM και στο www.kavalanews.gr διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Βαγγέλης Καραγιώρας μαζί σας έως τις 9 και πάντα στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στο 693-900-1000 να ζητήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι. Πάντα από Eurovision έχουμε τα

πάμε σε σύντομες διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι στον Καβάλα News στους 102,8 στα FM και μέσω του www.kavalanews.gr διαδικτυακά. Περισσότερες Eurovisionικές επιτυχίες σε λίγο.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια.
11: Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
12: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
13: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις. Καβάλα News 102,8 στα FM και μέσω του www.kavalanews.gr διαδικτυακά. Βαγγέλης Καραγιώρας με γεωροβιζιονικές επιτυχίες έως τις 9. Στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο 693 900 1000.

Μην ξεχνάτε, στο 693-900-1000 ζητάτε πάντα τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τα ακούτε στον αέρα από τους 102,8 στο FM και μέσω του www.kavalanews.gr διαδικτυακά. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 είναι το ραντεβού μας, πάντα σαν αντιβίωση.

0: Αγαπημένες γυροβιζιονικές επιτυχίες στον kavalanews.gr και βεβαίως περιμένω πάντα τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο 693-900-1000. Παρακαλώ μην διστάζετε, περιμένουμε πάντα τις δικές σας αγαπημένες επιτυχίες, τα στέλνετε σε μήνυμα και τα ακούτε στον αέρα από εμάς.
1: Kavala News 102,8.

Και σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και της απόψινής εκπομπής. Μην ξεχνάτε, ακριβώς στις 9 ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις από την Καβάλα, τη Θάσο αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Eurovisionικές επιτυχίες καθημερινά στον Καβάλα News 102,8 από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 8 ακριβώς. Από εμένα, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου. Παράλληλα, στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε η Καβάλα, με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστηρίων. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας σύσκεψη με θέμα την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και της παράνομης πλανώδιας δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκε το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη δράση πλανώδιων πολιτών χωρίς άδεια, οι οποίοι διαθέτουν διάφορα προϊόντα χωρίς παραστατικά και χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους. Ο Εμπορικός Σύλλογος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και ζήτησε εντατικοποίηση των ελέγχων και της αστυνόμευσης. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγκαίνια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθιμο αργία για την τοπική αγορά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η αναδιοργάνωση της Super League δεν θα προχωρήσει εφόσον δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων από τις ομάδες στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, προκειμένου να αλλάξει ο αριθμός των ομάδων της πρώτης κατηγορίας από 14 σε 16. Έτσι δεν θα υπάρξουν αλλαγές ούτε στη Super League 2, οπότε ο ΑΟΚ Καβάλα οριστικά θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική την επόμενη σεζόν.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αμποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Νοτιοδυτική άνεμη έως 3 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
9: Έχεις ιδέα.
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Γεια σου, Κία.
12: Γεια σου, Πάνο.
11: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
12: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
11: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
12: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
13: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
16: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
17: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
18: My name is Benson Boone.
19: Hey, this is Calvin Harris.
20: Hello, this is Claude.
21: Hi, this is Taylor Swift.
22: Hi, I'm Selena Gomez.
23: You're listening to The Weeknd.
24: Hi, I'm Bad Bunny.
25: New Music Show.
26: I'm Robbie Williams. You're listening to the New Music Show with John.
27: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
28: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 27 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ίνα, Becky G και Ελεόνι με Μάρκους Εμαρτίνους. Επίσης θα πάμε πίσω 10 χρόνια στο 2016 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Σουηδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουριο, Rehab και More Than Enough.
29: Hey, what up, this is Rehab and check out my brand new record.

Νέο σύγκλι για τον Rehab ήταν το More Than Enough στο New Music Show και είπα τώρα στην βασίλισσα της dance σκηνής της Ανατολικής Ευρώπης, την Ίνα, η οποία συναντά τον νορβηγό master των Tropical House Hits, τον Ματώμα. Η νέα του συνεργασία λέγεται Dream Out Loud και γράφτηκε με σκοπό να γίνει ένα feel good floor filler. Ο Ματώμα χρησιμοποίησε φυσικά samples από κρουστά και μαρίμπας για να δώσει αυτή την αυθεντική οργανική αίσθηση ζεστασιά στην παραγωγή. Η Ίνα δήλωσε σε συνέντευξή της πως το νέο της τραγούδι είναι ένας ύμνος για την ελευθερία και τη σύνδεση των ανθρώπων μετά από περιόδους εσωστρέφειας. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη, Ίνα και Ματώμα στο New Music Show.

Άλβιν Βαμπιούρεν, νέο σύγκλημα μαζί με τον Άρτζι και τον Μάρλο Ρεξ, ήταν το Like a Child. Και πάω τώρα στην Becky G, η οποία διανύει μια απίστευτη χρονιά. Μόλις πριν από λίγο καιρό, τιμήθηκε με το διάσημο Global Impact Awards στα Billboard, ενώ εμφανίστηκε και ως έκπληξη στο πλευρό της Karol G στο Coachella. Τώρα επιστρέφει με το EPA για να μας δείξει μια ανανεωμένη, απόλυτα ελεύθερη εκδοχή του εαυτού της. Το track μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ ισπανικών και αγγλικών στίχων, όμως είναι γεμάτο με μεξικάνικη κουλτούρα. Το βίντεο στη σκηνοθεσία της Olivia De Camps γυρίστηκε στο El Mercadito και μετατρέπει ένα καθημερινό στέκι γειτονιάς του Los Angeles σε ένα ζωντανό χορευτικό πάρτι με μια εμφάνιση έκπληξη από τη διάσημη drag queen Valentina. Σε μια από τις πιο δυνατές σκηνές του visual, η Becky G εμφανίζεται να σπάει ένα τεράστιο κήπο πάγου με μια βαριοπούλα. Μια κίνηση που fans ερμηνεύουν ως συμβολισμό για το σπάσιμο της ρουτίνας και των περιορισμών. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα Νιού στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
4: Στην Κουτσουκιάδη ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
11: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
12: Hi all, this is Rosalia.
13: Hey guys, it's Camila Cabello.
14: Hi, this is Shakira.
15: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
16: Hi, this is Adele.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Hey, it's Miley Cyrus.
19: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
1: Γιάννη Μπουτζίκας.
20: New Music Show.
1: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος του New Music Show σήμερα, Τετάρτη, με ο Γιάννης Μπουτζίκας στο κέντρο αυτής της τελευταίας εβδομάδας του Μάη. Και αυτό είναι το track που ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και είναι το track βέβαια που κέρδισε την Eurovision φέτος η Ντάρα και η Βουλγαρία βέβαια με το Μπάνκα Ράνκα. Και πάω τώρα στο ντουο από το Medellin του Σκόμπα Ζεμπάστα, το οποίο μπήκε στο στούντιο με τον δημιουργό Justin Kills και έφτιαξαν το Starry Eyes. Η Σοφία Τζάου, που τη μάθαμε όλοι από την τεράστια επιτυχία του Μουάκη, δίνει έναν πολύ ιδιαίτερο αφρικανικό αέρα με τα φωνητικά της. Το track περιλαμβάνει στίχους στα αγγλικά, τα ισπανικά αλλά και τα κικούγιου, ενώ ηχητικά γεφυρώνει λατινοαμερικάνικο και αφρικάνικο vibe και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Σαν Σούσι, νέα κυκλοφορία Are You With Me στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2016 όταν το Can't Stop the Feeling του Justin Timberlake ήταν το πρώτο single από το soundtrack της ταινίας Trolls. Εμπνευσμένο από την τελευταία σκηνή του film, οι δημιουργοί ήθελαν να φτιάξουν ένα μοντέρνο disco track. Όταν κυκλοφόρησε, έκανε debut απευθείας στην κορυφή στην Αμερική, έγινε το 5ο νούμερο 1 του Justin και ήταν το πιο περικό εκείνη τη χρονιά εκεί. Στην Αγγλία έκανε νέα είσοδο στο 3, όμως κατάφερε να ανέβει μέχρι την πρώτη θέση και πλέον είναι το πιο επιτυχημένο του εκεί. Κέρδισε βραβείο Grammy ενώ ήταν υποψήφιο για Oscar και Χρυσή Σφαίρα. Το πρώτο βίντεο που έγινε περιλάμβανε μέλη του cast από τα Trolls. Το επίσημο clip πλέον έχει 2 δισεκατομμύρια YouTube views. Το Can't Stop the Feeling λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές για μαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Σουηδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 10 χρόνια.
1: What's up, y'all? This is Justin Timberlake. Turn up your radio. I got

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου. Παράλληλα, στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε η Καβάλα, με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστηρίων. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, διενεργεί αστυνομία. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας σύσκεψη με θέμα την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και της παράνομης πλανώδειας δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκε το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη δράση πλανώδειων πολιτών χωρίς άδεια, οι οποίοι διαθέτουν διάφορα προϊόντα χωρίς παραστατικά και χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους. Ο Εμπορικός Σύλλογος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και ζήτησε εντατικοποίηση των ελέγχων και της αστυνόμευσης. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγγένεια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθιμο αργία για την τοπική αγορά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η αναδιοργάνωση της Super League δεν θα προχωρήσει εφόσον δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων από τις ομάδες στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, προκειμένου να αλλάξει ο αριθμός των ομάδων της πρώτης κατηγορίας από 14 σε 16. Έτσι δεν θα υπάρξουν αλλαγές ούτε στη Super League 2, οπότε ο ΑΟ Καβάλα οριστικά θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική την επόμενη σεζόν.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 2 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Νοτιοδυτική άνεμη έως 3 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
14: Hi everyone, this is Rosé.
15: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτος.
16: Hey.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη. Ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού. Hugel και Soldo, Jamaican Bam Bam. Και είπα τώρα στην Λεόνι, η οποία είναι μία από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες σε ευρωπαϊκά ραδιόφωνα τα τελευταία χρόνια, έχοντας το ένα hit μετά το άλλο. Αυτή τη φορά συνεργάζεται με τα αδέρφια Marcus and Martinus, οι οποίοι πριν από λίγες μέρες παρουσίασαν το κομμάτι ζωντανά σε μια κατάμεστη Avicii Arena στη Σουηδία και αποθεώθηκαν. Το Moonlight μιλά για εκείνες τις νύχτες που θέλεις απλά να ξεχάσεις τα προβλήματά σου, να βγεις έξω και να χάνεις το ρυθμό μέχρι το πρωί. Έρχεται τώρα στο New Music Show.

10 και ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Ολλανδία, ενώ πήγε στο top 10 σε χώρες όπως Γαλλία και Δανία. Έκανε και άλλα χιτάκια για τα επόμενα χρόνια, αλλά ο περισσότερος κόσμος τον θυμάται με αυτό. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε. I wanna boom back.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
10: I'm Anima.
11: I'm Ellie Goulding.

0: is Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη μου ο Γιάννης και αυτή ήταν η Γκόρντο με Ρενιέρ Ζόνεβελτ. Λόκο Λόκο στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 27 Μαΐου 2011 η Jessie J κυκλοφόρησε το Nobody's Perfect, το τρίτο της single από το debut της album Who You Are. Το τραγούδι αναφέρεται στον αγώνα που κάνουμε για να φαινόμαστε τέλειοι. Έλαβε καλές κριτικές κυρίως για τα φωνητικά της και έφτασε μέχρι το νούμερο 9 στην Αγγλία, κάνοντάς το έτσι το τρίτο της top 10 εκεί. Η Βρετανίδα, παρόλο που στην αρχή της καριέρας της είχε θεωρηθεί το επόμενο next big thing, δυστυχώς δεν κατάφερε να έχει μεγάλη καριέρα. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. When I'm never...

Thomas Gray και Rumors στο New Music Show και πάντα στην γερμανική indie μπάντα Γερεμίας, η οποία συνεργάζεται με την ανερχόμενη Sophia Monroy και μας παρουσιάζουν το «Και καιρό μας». Το τραγούδι αυτό κρύβει μια πολύ όμορφη ιστορία. Η μπάντα έκανε μια μεγάλη περιοδία στην Λατινική Αμερική τον περασμένο Μάρτιο και εκεί δέθηκαν ακόμη περισσότερο με την κουλτούρα και τον ήχο της περιοχής. Έτσι λοιπόν συνάντησαν στο στούντιο την Sophia Monroy, μια εξαιρετική artist με ρίζες από το Μεξικό και τη Σουηδία, και έγραψαν μαζί αυτό το κομμάτι. Οι στίχοι μιλούν για τις μικρές απλές στιγμές που μας κάνουν ευτυχισμένους. Έναν καφέ στο χέρι, ένα φιλί στο μάγουλο και ο άνθρωπος δίπλα σου. Τόσο ο frontman των Γερεμίας που κινείται μεταξύ Γερμανίας και Παραγουάης, όσο και η Sophia μεταξύ Σουηδίας και Μεξικού κουβαλούν μια διπλή πολιτισμική ταυτότητα, και αυτό βγαίνει έντονα στο track που έρχεται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου. Παράλληλα, στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε η Καβάλα, με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστηρίων. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, διενεργεί αστυνομία. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας σύσκεψη με θέμα την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και της παράνομης πλανώδειας δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκε το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη δράση πλανώδειων πολιτών χωρίς άδεια, οι οποίοι διαθέτουν διάφορα προϊόντα χωρίς παραστατικά και χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους. Ο Εμπορικός Σύλλογος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και ζήτησε εντατικοποίηση των ελέγχων και της αστυνόμευσης. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγγένεια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθυμο αργία για την τοπική αγορά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η αναδιοργάνωση της Super League δεν θα προχωρήσει εφόσον δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων από τις ομάδες στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, προκειμένου να αλλάξει ο αριθμός των ομάδων της πρώτης κατηγορίας από 14 σε 16. Έτσι δεν θα υπάρξουν αλλαγές ούτε στη Super League 2, οπότε ο ΑΟ Καβάλα οριστικά θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική την επόμενη σεζόν.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Νοτιοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
9: Auto Center Service.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
12: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Έλα περπάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
15: Έλαβε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εγώ την αλήθεια μου θα την πω ότι χάρηκα πραγματικά με το που είδα ότι τούτη εδώ την εβδομάδα είχαμε new entry, τι άλλο, Faithless Bebe Rexha, new religion. Ίσως γιατί έχω μεγάλη αδυναμία στους Faithless, η αλήθεια να λέγεται, και λόγω ηλικίας καλώς ορίσατε στο International Top 20 από την IFPI. Κώστας Ετόπλος μαζί σας και τούτη εδώ την εβδομάδα. Έχουμε και άλλο new entry βεβαίως, πρέπει να σας πω, πολύ καλό, κατευθείαν στο νούμερο 12. Επίσης έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Βέβαια η ερώτηση πάντα είναι, παραμένει στην κορυφή Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Θα το μάθετε στο τέλος του σημερινού δίωρου. Πρώτο το παρόν, όπως πάντα, ξεκινάμε από το νούμερο 20. New Religion λοιπόν, New Entry, Bebe Rexha, Faithless, τώρα. Στο 19, Sorry I'm Here For Someone Else, ο Benson Boone. Και σε λίγο, ξανά μες στην 20, η Jonas Blue με το Edge of Desire στο 18.

Και τούτη εδώ την εβδομάδα, Sombre με δύο τραγούδια μέσα στο International Top 20. Αυτό ήταν το 12 to 12, το καινούριο κομμάτι, στο νούμερο 17. Ακολουθεί τραγούδι εκτός 20 και μετά Lady Gaga, Bruno.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Damiano David, The First Time, στο νούμερο 15 το τραγούδι του. Και ακολουθεί ο Teddy Swims με το Bad Dreams στο 14 και σε λίγο Tate McRae Sports Car στο 13. Να σας υπενθυμίσω ότι ακούτε το ένα και μοναδικό επίσημο Airplay Charts στη χώρα μας από την AFPI και το Media Inspector. Κώστας Ιτόγλου στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και όπως έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, για να δούμε εάν θα παραμείνει τούτη την εβδομάδα η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia στην θέση νούμερο 1, κάτι που θα το μάθετε την ερχόμενη ώρα.

New entry παρακαλώ και όχι χαμηλά, κατευθείαν στην θέση νούμερο 12. Let me be the second voice. Ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι άμα μπαίνει τόσο γρήγορα και πάει στο 12, ίσως την άλλη εβδομάδα κιόλας να είναι μέσα στη δεκάδα. Για να δούμε. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά Ed Sheeran Azizam στο νούμερο 11. Κώστας Ζητόπουλος θα είναι μαζί σας σε λίγη ώρα και πάλι για να μπούμε στο top 10 από το International Top 20.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου. Παράλληλα, στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε η Καβάλα, με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστηρίων. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας σύσκεψη με θέμα την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και της παράνομης πλανώδειας δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκε το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη δράση πλανώδειων πολιτών χωρίς άδεια, οι οποίοι διαθέτουν διάφορα προϊόντα χωρίς παραστατικά και χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους. Ο Εμπορικός Σύλλογος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και ζήτησε εντατικοποίηση των ελέγχων και της αστυνόμευσης. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγγένεια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθυμο αργία για την τοπική αγορά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η αναδιοργάνωση της Super League δεν θα προχωρήσει εφόσον δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων από τις ομάδες στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, προκειμένου να αλλάξει ο αριθμός των ομάδων της πρώτης κατηγορίας από 14 σε 16. Έτσι δεν θα υπάρξουν αλλαγές ούτε στη Super League 2, οπότε ο ΑΟ Καβάλα οριστικά θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική την επόμενη σεζόν.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νοτιοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Έλα πεθόλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

να είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο International Top 20 από το Media Inspector, το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Από την AFPI είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και θα είμαστε για άλλη μία ώρα μαζί. Ήδη μπήκαμε στη δεκάδα. Η δυναμική δεκάδα. Τα 10 τραγούδια που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας. Μόλις τώρα ακούσαμε Sombre, Undressed στο νούμερο 10 και βέβαια την προηγούμενη ώρα ακούσαμε το 12 to 12, το καινούριο κομμάτι από Sombre. Οπότε έχουμε δύο τραγούδια από Sombre τούτη την εβδομάδα. Πάμε να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Turn the lights off, Kato ή αν θέλετε κάτω. Ένα κομμάτι που είχε βγει και ξαναμπήκε. Και σε λίγο στο 8, Alex Warren, Fever Dream. Ανεβαίνει το κομμάτι του Alex Warren που μας αρέσει και πάρα πολύ.

Το να παραμένει το Μέση με τη Λόλα Γιάνγκ μέσα στη δεκάδα μετά από τόσο χρονικό διάστημα, το λες και θαύμα. Λόλα Γιάνγκ, Μέση στο νούμερο 7. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά David Guetta μαζί με Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone στο νούμερο 6. Και μετά για να δούμε τι γίνεται με την πεντάδα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της στρατιές ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Το πεντάρι το καλό. Where is my husband από Ρέγι στο νούμερο 5 εδώ στο International Top 20. Θα σας θυμίσω ότι βεβαίως και τα 5 κομμάτια, εντάξει, έχουμε μικρές αλλαγές, δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές στην πεντάδα. Το θέμα είναι αν θα παραμείνει Taylor Swift στην θέση νούμερο 1. Κάντε λίγο υπομονή, θα το μάθετε σε λίγο. Τώρα, στο 4. Τζανάντο Ζέινα ανεβαίνει το τραγούδι πολύ γρήγορα και νομίζω ότι θα φτάσει, αν όχι στην κορυφή, σίγουρα μέχρι και την θέση νούμερο 2. Και σε λίγο, Hendrix Golden, το βραβευμένο τραγούδι, στο νούμερο 3.

Mars, I Just Might. Στην θέση νούμερο 2 για ακόμα μια εβδομάδα. Πολύ, πολύ, πολύ κοντά βέβαια στη θέση νούμερο 1 από ό,τι βλέπω εδώ τα απεξήματα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα. Είναι σχεδόν ίδια, είναι πολύ κοντά ο Bruno Mars. Παρ' όλα αυτά παραμένει στη θέση νούμερο 2. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και βεβαίως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής που πρέπει να σας πω βέβαια ότι και τούτη την εβδομάδα η Taylor Swift παραμένει βασίλισσα με το The Fate of Ophelia. Από τον Κώστα Σιτόπουλο ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για ένα δίωρο. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα, θα είμαστε και πάλι παρέα φυσικά με τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια της ερχόμενης εβδομάδας. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου. Παράλληλα, στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε η Καβάλα, με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστηρίων. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, διενεργεί αστυνομία. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας σύσκεψη με θέμα την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και της παράνομης πλανώδιας δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκε το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη δράση πλανώδιων πολιτών χωρίς άδεια, οι οποίοι διαθέτουν διάφορα προϊόντα χωρίς παραστατικά και χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους. Ο Εμπορικός Σύλλογος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και ζήτησε εντατικοποίηση των ελέγχων και της αστυνόμευσης. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγκαίνια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθυμο αργία για την τοπική αγορά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η αναδιοργάνωση της Super League δεν θα προχωρήσει εφόσον δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων από τις ομάδες στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, προκειμένου να αλλάξει ο αριθμός των ομάδων της πρώτης κατηγορίας από 14 σε 16. Έτσι δεν θα υπάρξουν αλλαγές ούτε στη Super League 2, οπότε ο ΑΟ Καβάλα οριστικά θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική την επόμενη σεζόν.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Νοτιοδυτική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
6: Γεια σου, Κία.
7: Γεια σου, Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
8: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου. Παράλληλα, στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε η Καβάλα, με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστηρίων. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας σύσκεψη με θέμα την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και της παράνομης πλανώδειας δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκε το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη δράση πλανώδειων πολιτών χωρίς άδεια, οι οποίοι διαθέτουν διάφορα προϊόντα χωρίς παραστατικά και χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους. Ο Εμπορικός Σύλλογος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και ζήτησε εντατικοποίηση των ελέγχων και της αστυνόμευσης. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγγένεια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθυμο αργία για την τοπική αγορά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η αναδιοργάνωση της Super League δεν θα προχωρήσει εφόσον δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων από τις ομάδες στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, προκειμένου να αλλάξει ο αριθμός των ομάδων της πρώτης κατηγορίας από 14 σε 16. Έτσι δεν θα υπάρξουν αλλαγές ούτε στη Super League 2, οπότε ο ΑΟ Καβάλα οριστικά θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική την επόμενη σεζόν.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αμποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Νοτιοδυτική άνεμη έως 3 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
5: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Hi everyone, this is Rosé.
12: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτος.
13: Hey, it's Serena Carpenter.
14: Hey, it's me.
15: Hey guys, I'm Kaya.
16: Hey, we're Match Dragons.
17: Hey Grace, it's Dave McRae here on the new music show with John.
0: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
18: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες είστε εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 28 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Μαλούμα, Σον Πολ και τη νέα συνεργασία του Μαχμούτ. Επίσης θα πάμε 13 χρόνια πίσω στο 2013 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Τσεχία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Φαρούκο και Γιαπάκι.

0: Ήταν ο Φαρούκο με τον Steve Aoki στο New Music Show και το πιο προσωπικό και ειλικρινές άλμπουμ της μέχρι τώρα καριέρας του έβγαλε ο Maluma. Το Loco X Volver γεννήθηκε από τους ήχους που συνόδευαν τον καλλιτέχνη σε όλη του τη ζωή. Ένα μουσικό ταξίδι που συνδυάζει είδη, συναισθήματα και συνεργασίες υψηλού επίπεδου. Το ονόμασε έτσι επειδή του έλειψε ο εαυτός του και αντιπροσωπεύει τις ρίζες και την κουλτούρα του. Ήταν δύσκολη η δημιουργία του, αλλά ήταν ο μόνος τρόπος για την αναγέννησή του. Μέσα από αυτό διάλεξα να ακούσουμε το Tu Recuerdo, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.
1: Hey, what's up, guys? This is Maluma, baby, and I just want to tell you that we love you guys. Maluma, baby.
2: Pa' aquí en Palacio, si no, te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.
1: Hello, I'm Raluca and you're listening to my new single Queen in Puerto Rico on the new music show with John.

Portugal The Man και Marshmello στο Phoenix, στο New Music Show και στους γνωστούς dancehall ήχους κινείται και το πρόσφατο single Press Back του Sean Paul. Μάλιστα χρησιμοποιεί το λεγόμενο Fast Chat Steel, την γρήγορη ομοιοκαταληξία, μια τεχνική που είχε να χρησιμοποιήσει σε τέτοια ένταση από τις αρχές του 2000 και το άλμπουμ του Dirty Rock. Ο παγκόσμιος star δόρισε πρόσφατα μουσικό εξοπλισμό αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο. Μη φύγετε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: What's up? This is Lady Gaga.
5: New music show with Yanni Buzica.
6: My name is Benson Boone.
7: Hey, this is Calvin Harris.
8: Hello, this is Claude.
9: Hi, this is Taylor Swift.
10: Hi, I'm Selena Gomez.
5: New music show.
11: You're listening to The Weeknd.
12: Hi, I'm Bad Bunny.
5: New music show.
13: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό είναι το Power Play για αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το νικητήριο κομμάτι της φετινής Eurovision. Τάρα και Μπάνκα Ράγκα. Και πάμε τώρα στον Kilimanjaro που έχει ως βάση του το Λονδίνο αλλά κατάγεται από τη Ζάμπια και είναι ένα από τα πιο καυτά ονόματα της dance σκηνής αυτή τη στιγμή. Για το νέο του single έκανε το τέλειο Team Up. Έφερε στο στούδιο την Bloody Civilian, μία από τις πιο ταλαντούχες νέες φωνές της Νιγηρίας και τους The Joy, πέντε αγόρια από μία μικρή πόλη της Νότιας Αφρικής που ξεκίνησαν να τραγουδούν μαζί στο σχολείο χρησιμοποιώντας μόνο τις φωνές τους. Τους ανακάλυψαν μέσω Instagram και το 2024 βρέθηκαν να μοιράζονται τη σκηνή του Coachella με την Doja Cat. Το I Don't Wanna Go είναι ένας ύμνος για εκείνες τις νύχτες που περνάς τόσο καλά με την παρέα σου που απλά δεν θέλεις να φύγεις με τίποτα.

Naomi Sharon και το remix του Miss That, και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2013, όταν το Just Give Me A Reason της Pink σε συνεργασία με τον Nate Russ ήταν το τρίτο single από το έκτο της άλμπουμ The Truth About Love. Αρχικά οι δύο καλλιτέχνες μπήκαν στο στούντιο για να γράψουν τραγούδια για την Pink. Όταν έφτιαξαν αυτό, η pop star συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν κάποιον άλλον για να το πει, επειδή πίστευε ότι ήταν περισσότερο μια συζήτηση παρά ένα track που αφορούσε μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο σκαρφάλωσε στην κορυφή σε 20 χώρες. Ήταν υποψήφιο για 2 Grammy, ενώ κέρδισε και MTV Award. Το κλίπ έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια views. Το Just Give Me A Reason έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Τσεχία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 13 χρόνια. Just give-

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου. Παράλληλα, στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε η Καβάλα, με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστηρίων. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, διενεργεί αστυνομία. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας σύσκεψη με θέμα την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και της παράνομης πλανώδιας δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκε το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη δράση πλανώδιων πολιτών χωρίς άδεια, οι οποίοι διαθέτουν διάφορα προϊόντα χωρίς παραστατικά και χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους. Ο Εμπορικός Σύλλογος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και ζήτησε εντατικοποίηση των ελέγχων και της αστυνόμευσης. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγκαίνια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθιμο αργία για την τοπική αγορά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η αναδιοργάνωση της Super League δεν θα προχωρήσει εφόσον δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων από τις ομάδες στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, προκειμένου να αλλάξει ο αριθμός των ομάδων της πρώτης κατηγορίας από 14 σε 16. Έτσι δεν θα υπάρξουν αλλαγές ούτε στη Super League 2, οπότε ο ΑΟ Καβάλα οριστικά θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική την επόμενη σεζόν.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 2 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Νοτιοδυτική άνεμη έως 3 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.